μες στις πληγές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατόβραδο ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές, στα μπλοκάμια χόρταγη σιωπή.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ακούω. Να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από ασώματο εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
2: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
1: Σε δηλώσεις του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όνε περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες.

0: Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώσει ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
0: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρώσιμο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θελοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να απολύσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται το μεταξύ επιχειρήσει επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην κινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι

0: εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου.

του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμαρικοράκια να πετάν στην έρημη αρένα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: πάτρια.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασκαλίδη. Σε εξέλιξη είναι από τις 9 το πρωί φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους, όσοι βρίσκονται στην Ξηρονομή να απομακρυθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Άγιος Βασίλης να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο, όπου και η δασική έκταση. Πρόσθεσε ότι δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό όμως Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα 2 μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι Μόνοι Πρέβελες και το Φινικόδασος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΒΔΕ Ρεθυμνού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 200 ευρώ το μήνα από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η του 2026 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φωτεινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τη πέμπτη δόση του ένφια. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εμεινώνει ο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρησε τη φανέλα του Ιστορικού Συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπαλα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ημέρα αναχωρήσεων για τους τυχερούς της παρέας, που με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μιλάς οδικός ή από κάποιο λιμάνι,

0: κανονικά. Οπότε το θέμα έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν για τα ταξίδια προς τις Κυκλάδες. Εκεί για την ώρα υπάρχει θέμα, και σε κάθε περίπτωση αν έχετε ένα τέτοιο προγραμματισμό να ταξιδέψετε με πλοίο, εννοείται ότι καλείτε το αρμόδιο λιμεναρχείο για να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει και τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες σχετικά με την αναχώρησή σας. Βέβαια αυτό προκαλεί προβλήματα, μας το λέγανε νωρίτερα και στην εκπομπή στην τηλεόραση του Sky, διότι τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται αθροίζονται στη συνέχεια οι επιβάτες στα επόμενα και ούτω καθεξής, και αυτό προκαλεί ένα έμφραγμα. Την ίδια ώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Το τελευταίο μέτωπο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή στη Βιωτία, κυρίες και κύριοι, στην ξηρονομή Βιωτίας για την ακρίβεια. Ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έχουν σταλεί μάλιστα και 3 μηνύματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχουμε 2 μέτωπα,
0: ναι.
1: Πολύ σοβαρά. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται στην ξηρονομή, όπου η φωτιά, ναι, πέρασε μέσα από το χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο μέτωπο, ακόμα πιο σοβαρό, στον Άγιο Βασίλειο, που αυτή τη στιγμή γίνεται εκένωση από τη θάλασσα μόνο, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατευθύνομαι ήδη προς αυτό το μέτωπο μαζί με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας.
0: Και έχει κάνει ένα 112, αυτό λέγα και νωρίτερα, από τον Άγιο Βασίλειο προς το Καπαρέλι πρέπει να πάνε, σωστά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς το Καπαρέλι, είναι δυνάμεις εκεί, τους συντονίζουν, γίνεται με πλωτά μέσα η απομάκρυνση του κόσμου. Είναι πολύ σοβαρό εκείνο το μέτωπο πλέον. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι. Οπότε το αρχικό μέτωπο έχει σπάσει στα δύο, κύριε Ντασιώτη.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά μέτωπα.
0: Α, είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση μία φωτιά με την άλλη.
0: Ναι. Το ένα, ναι, στην ξηρονομή που πέρασε μέσα από το χωριό, μας είπατε.
1: Πέρασε μέσα από το χωριό και ακόμα ελιές. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm,
1: σε κατοικίες και σίγουρα σε ανθρώπινες ζωές, από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, ακόμα υπάρχουν εστίες μέσα στο χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική.
0: Μάλιστα. Και φυσάει πολύ στην περιοχή, μαθαίνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσο, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Πολύ σοβαρό. Ναι.
1: Μόνο με πήγες δυνάμεις και με ό,τι δυνάμεις υπάρχουν της πολιτικής προστασίας και των πολιτών που προκειτούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
0: Οπότε κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις τώρα, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει ακόμα στο μέτωπο, σε λίγο θα είμαι εκεί, όμως με επικοινωνία που είχαμε τον επικεφαλής των περιοριστικών δυνάμεων,
0: ναι,
1: υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα εκεί.
0: Ναι. Και είναι το λιμενικό και ιδιωτικά, ναι, σκάφη.
1: Ναι. Και ιδιωτικά σκάφη, ναι.
0: Και ιδιωτικά σκάφη. Μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, να έχουμε επικοινωνία σε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, να μας ενημερώσετε. Βεβαίως. Να έχουμε και νεότερα από τη φωτιά. Βεβαίως. Αυτή, κυρίες και κύριοι. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για την Βιωτία. Έχουν εκδοθεί και τα 112. Όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, και όσοι βρίσκονται στην Αλική και τον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς τα Δομβρένα. Διαβάζω εδώ πέρα σχετικά με τα 112 που εκδόθηκαν. Επίσης μένεται η πυρκαγιά, αν και είναι καλύτερη εικόνα όπως βλέπω αυτή την ώρα και στην τηλεόραση του Sky, σχετικά με το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, όπου εκεί πέρα η φωτιά βρέθηκε στις παρυφές του χωριού, στη Φλόκα, έκαψε και κάποια πυμνιοστάσια που βρίσκονταν εκεί στην είσοδο του οικισμού, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Ελένη Σταματοπούλου στην τηλεόραση του Sky, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν μέσα από το χωριό. Σχετικά με το Ρέθυμνο, το ακούγατε και νωρίτερα από τη Μεράνια Πασχαλίδου, είναι σε ύφεση τα δύο μέτωπα, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, δήλωσε νωρίτερα και στο σταθμό μας ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο αρμόδιος δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Είχαμε και συλλήψεις σχετικά με τη

0: με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρέθυμνο. Παρακαλώ, οπότε το κρατάμε και αυτό και εννοείται ότι θα είναι ένα ρεπορτάζ που θα έχει εξέλιξη και μέσα στην ημέρα. Να σας πω, μάλλον να σας επαναλάβω γιατί το ακούτε διαρκώς, αλλά καλό είναι αυτά να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, για την Αττική, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και για τις Κυκλάδες στον Εύρο, όπως και για περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οποιαδήποτε εργασία έχουμε σε εκκρεμότητα ή την προγραμματίζουμε ή δεν ξέρω τι άλλο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, που μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει φωτιά, πραγματικά την αφήνουμε για οποιαδήποτε άλλη μέρα και όχι για σήμερα. Και γενικότερα θα έλεγα, διανύουμε αντιπυρική περίοδο, βλέπουμε τις συνθήκες γύρω μας και επειδή βλέπουμε και διαπιστώνουμε να υπάρχουν αυτοί οι εμπρισμοί, διαβάζω τώρα εδώ από τις αρχές του 2026 έχουμε 237 συλλήψεις, οι 209 για πυρκαγιές από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Λοιπόν, είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των περιστατικών, των πυρκαγιών που προκαλούνται από αμέλεια. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή είναι ασυγχώρητο από ένα σημείο και μετά να βλέπεις τις συνθήκες που επικρατούν, να βλέπεις τα αποτελέσματα που υπάρχουν μετά από τις πυρκαγιές, και θρηνήσαμε και τρεις συνανθρώπους μας, πυροσβέστες, τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να πω από ένα σημείο και μετά τι άλλο χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνεις μια εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο, που να υπάρχει απειλή για να ξεσπάσει φωτιά. Τι να πεις. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχουμε αυτό το πρωινό και είναι κάτι που θα λέγαμε ήρθε ευνηδιαστικά νωρίτερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ακούσαμε τον κύριο Ρωμανό να αναφέρεται τον διευθυντή των ψηφιακών της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, να αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φυλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, και όπως αναφέρει πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φυλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με κάρτα δηλαδή, κατά 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει με εκείνους που εργάζονται σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, και έτσι για παράδειγμα αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες στο χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, δηλαδή υπερτριπλασιάζεται σύμφωνα με την κυβέρνηση, και η ρύθμιση αυτή θα ψηφιστεί άμεσα, μαθαίνουμε, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026. Κατά συνέπεια αυτό καλύπτει και όλη την φετινή σεζόν, το φετινό καλοκαίρι, και είναι κάτι πολύ καλό, διότι το γεγονός ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν τα φυλοδωρήματα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, που έχουν γίνει πλέον συνήθεια για πάρα πολλούς από εμάς, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους και για τα εισοδήματά τους. Εκτός συνόρων, αυτό που κρατώ επίσης είναι όλα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για έναν ισπανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται επί μαροκινού εδάφους, μιλάμε για τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ωστόσο, πρόκειται για ένα έδαφος, μια περιοχή, η Θέουτα όπως και η Μελίγια, είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες έχει δικαιοδοσία και θεωρείται ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτήν τη μεταναστευτική πίεση, τη μεγαλύτερη όπως χαρακτηρίζεται των τελευταίων ετών, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται από χθες, και την κυβέρνηση της Μαδρίτης να στέλνει ενισχύσεις στη Θέουτα, στρατιωτικούς, έτσι ώστε να συνδράμουν τις τοπικές αρχές ασφαλείας για να διαφυλάξουν την τάξη. Την ίδια ώρα όμως αυτό προκαλεί και την αντίδραση της Ιταλίας. Η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της χώρας, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, για δημαγωγία, κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας. Ιταλίας, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, κάλεσε σήμερα μάλιστα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Οπότε είναι αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας, χωρίς εννοείται να ξεχνάμε και τις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Είχαμε νωρίτερα και την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, προσθέτοντας παράλληλα, περιγράφοντας μάλιστα ένα νέο τοπίο, μια νέα σελίδα με νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα. Πριν από λίγο είχαμε και την αντίδραση από τη Χαμάς. Αν το Ισραήλ, αναφέρει η ένοπλη οργάνωση, αν το Ισραήλ δεν τηρήσει τη συμφωνία, δεν θα την τηρήσουμε κι εμείς. Αυτό αναφέρει η Χαμάς στην τελευταία εξέλιξη που βλέπω εδώ. Είναι γενικότερα έντονη η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Μένει να δούμε, εννοείται, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, διότι κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά πώς και πού καταλήγουν. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς κάναμε την εισαγωγή και με τις πυρκαγιές αλλά και με το περίγραμμα της ειδησιογραφίας, αλλά έχουμε προγραμματισμένη και μια συνομιλία με τον κύριο Καρκατσούλη, τον εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διότι φαντάζομαι ότι το είδατε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, την κυβέρνηση να αναφέρεται στην απλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων, η οποία θα φτάσει στο 40%. Και όλα αυτά αφορούν τις διαδικασίες του μύτος. Μιλάμε δηλαδή για αφαίρεση γραφειοκρατίας, αφαίρεση δικαιολογητικών που απαιτούν οι υπηρεσίες όταν θέλει να διεκπεραιώσει μια υπόθεση του ο πολίτης, και αυτό σε ένα ποσοστό 40%. Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Το ζήτημα όμως είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, διότι ναι μεν ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και πολύ καλά κάνει, περιγράφει το σχέδιο και ποια είναι, θα έλεγα, τα δικαιώματα του πολίτη. Το ζήτημα είναι να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και από την υπηρεσία, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να έχει γνώση για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η τάδε ή δίνα υπηρεσία δεν δικαιούται να του ζητήσει, για παράδειγμα, ποινικό μητρό, και να το γνωρίζει αυτό και ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε θα λέγαμε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν όλα αυτά τα δικαιολογητικά να καταργηθούν αυτεπάγγελτα, έτσι ώστε ούτε καν να στα ζητούν. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο που έχει ο κύριος Καρκατσούλης για αυτές τις ανακοινώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδίτσο, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι σωστά όσα είπατε εισαγωγικώς, να το βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι εσείς πάτε τώρα σε μία δημόσια υπηρεσία, ας πούμε ότι πάτε σε ένα ΚΕΠ, τα οποία είναι πολύ γνωστές δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νόμο του 26 στον οποίο αναφερθήκατε, ένα πρόσφατο δηλαδή νόμο προτριμήνου ψηφίστηκε, υπάρχει εξής κατάσταση. Πρώτον, κάποια δικαιολογητικά από αυτά που θα χρειάζονται, ας υποθέσουμε ότι εσείς θέλετε να πουλήσετε ένα σπίτι ή να πουλήσετε ένα οικόπεδο.
0: Ναι. Έτσι.
1: Κάποια λοιπόν δικαιολογητικά, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλά τα δικαιολογητικά. Έτσι, υπολογίζεται από 10 μέχρι 20 δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πάτε εκεί και υπάρχουν δύο πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να αντληθούν από την ίδια την υπηρεσία μέσω της λεγόμενης διαλειτουργικότητας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι το σύστημα του ΚΕΠ, έτσι, που ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος, επικοινωνεί με το σύστημα του ληξιαρχείου και έτσι βλέπει ποια πιστοποιητικά είναι αυτά τα οποία δεν σας τα ζητάει καθόλου. Τα παίρνει μόνος του. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι συνήθως τα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν ληξιαρχικές πράξεις, γεννήσεως, θανάτου, γάμου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια κατηγορία πιστοποιητικών η οποία αντλείται από την ίδια την υπηρεσία μέσω της διαλειτουργικότητας. Δυστυχώς, πρώτο σχόλιο, εδώ είμαστε πολύ πίσω ακόμη παρά τις εξαγγελίες και παρά τα όσα έχουμε πει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να δικτυώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες με τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Το δεύτερη κατηγορία δικαιολογητικών είναι αυτά που θα σας ζητήσουν να φέρετε. Δηλαδή θα σας πούνε, έχετε αυτό, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο. Ωραία. Αυτό επίσης το γνωρίζετε, είναι η γνωστή ταλαιπωρία που τρέχετε από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βγάλετε ένα πιστοποιητικό.
0: Αυτά όμως, συγγνώμη, το σχέδιο, κύριε Καρκατσούλη, είναι αυτά τα δικαιολογητικά να τα αντικαταστήσουμε με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
1: Η τρίτη κατηγορία έχει σχέση με την υπεύθυνη δήλωση, αυτή που σας πω αμέσως τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τα αναζητήσει η υπηρεσία αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα σημαίνει μόνη της, χωρίς εσείς να το ζητήσετε. Έτσι. Μάλλον χωρίς να τρέχετε, όχι χωρίς να το ζητήσετε. Για αυτά τα δικαιολογητικά θα σας δώσουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα σας πούμε υπογράψτε αυτή τη δήλωση ότι αυτά τα πιστοποιητικά τα ψάξουμε εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχει σταλεί εγκύκλιο στις δημόσιες υπηρεσίες, διότι θα μπορούσατε εσείς αμέσως τώρα να μου πείτε, μα εγώ πού να ξέρω ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναζητώνται αυτεπαγγέλτως και ποια είναι εκείνα τα οποία πάνε μέσω της διαλειτουργικότητας και ποια είναι εκείνα τα οποία ψάχνω μόνος μου. Γιατί έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να τα ξέρετε, γι' αυτό ζητήθηκε από τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες να πούν ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που έχουν τέτοιου τύπου δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά? Είναι αυτά που συνήθως γνωρίζετε. Το ποινικό, μήτρο, ηλικιαρχικές πράξεις που σας είπα ξανά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογική ενημερότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική κατάσταση κτλ. Δηλαδή όλα τα μείζωνα. Εάν κάποιος θέλει να πλουστεύσει, όπως είπατε κι εσείς, όντως, τότε πρέπει να μπει στις οικίες διατάξεις, προσέξτε, όχι το πιστοποιητικό, έτσι, γιατί το πιστοποιητικό είναι η εκροή μιας διαδικασίας. Δηλαδή,
0: μάλιστα, οπότε να αλλάξει τη διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: να καταργήσει δηλαδή βήματα στη διαδικασία,
0: ναι.
1: Οπότε εκεί πέφτει και το πιστοποιητικό.
0: Μισό λεπτό τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό που αναφέρατε για το μύτος είναι γεγονός, δηλαδή έχουμε ένα αποθετήριο διαδικασιών. Βασικά τι βάζουμε εκεί, ό,τι ψηφίζεται το βάζουμε εκεί και όπου μπορούμε να το γραφίσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τη διαδικασία το κάνουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Επομένως, εκεί σκεφτείτε ότι είναι μαζεμένα τώρα πάνω από 4.500 διαδικασίες. Μιλάμε για μεγάλο όγκο.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος θα αυξάνεται.
0: Και είναι ένας όγκος, κύριε Καρκατσούλη, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Είναι ένας όγκος ακριβώς διαδικασιών που πρέπει όλα αυτά να τα επεξεργαστούν, να τα αλλάξουν εφόσον μπορούν να αλλάξουν και το καθεξής. Αυτό όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια θητείας μιας κυβέρνησης. Οπότε εδώ χρειάζεται και συνένεση, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, απολύτως έχετε δίκιο, κύριε Αντρίτσο. Αυτό είναι το κλειδί, διότι εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου απλουστεύσεις εδώ και 20 χρόνια. Από το 2004, το 2006 επίσης, το 2015 πάλι, έτσι, με τον ΓΚΑΒ πάλι, και βλέπετε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να καταλάβετε, η πορεία της διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα συζητείται 20-25 χρόνια. Έτσι, πάει πολύ σιγά, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζουν ως διαμαγεία με ένα μαγικό ραβδί.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Όμως...
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη, που είστε μαζί μας εδώ στο ΣΚΑΕ 100,3. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτησή σου και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε δύο μέτωπα έχει σπάσει φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Βιωτία. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το ένα μέτωπο καίει μέσα στην Ξηρονομή που εκδηλώθηκε η αρχική φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και το δεύτερο στον Άγιο Βασίλειο που καίει η δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις. Πρόσθεσε ότι λόγω των ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Νωρίτερα εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Φωτιά έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλλού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά. Άνδρες της πυροσβεστικής δεν μπορούν να μπουν στο εσωτερικό των φυλακών και αναμένεται επιχείρηση των ΜΑΤ. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η-2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΗ στην προσπάθειά τους να φτάσουν μέσω ξηράς και θάλασσας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσε θα αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός υπουργός εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το πρωινό Παρασκευής, που είναι η μέρα αναχώρησης για πολλούς από εσάς. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα όπως τα έχετε σχεδιάσει όλοι και όλα τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Τώρα τα ταξίδια με το πλοίο αυτό το πρωινό είναι δύσκολα. Από Ραφίνα και Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Από Πειραιά πρέπει να επικοινωνείτε για να μάθετε αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο στο οποίο έχετε προγραμματίσει. Θέλει λίγο υπομονή για να δούμε και αυτά τα θέματα πώς θα ξεκαθαρίσουν, καθότι πλέουν πολλά μποφόρ της τάξης του 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε είναι δύσκολο και το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις μετακινήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που φιλοξενούμε εδώ στον Sky 100,3. Είναι επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παράλληλα, εννοείται ότι κρατάτε και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Βέβαια, λίμον. Τόσα χρόνια την παλεύω.
0: Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό έχω να πω.
1: Αλήθεια,
0: δηλαδή, είναι αυτοί οι οργανισμοί που τους χρειάζεται η χώρα, τους χρειάζεται η κοινωνία, βάζοντας και εισφέροντας θέματα στη δημόσια συζήτηση και φέρνοντάς μας και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
1: Και τώρα, τελευταία, για όποιον ενδιαφέρεται, στο δίκτυο.eu έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για το θέμα του νερού, για τη στρατηγική του νερού και για τα προβλήματα της λειψιδρίας, που είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Νότια Ευρώπη. Και που, όπως ξέρετε, χθες ήταν μια συζήτηση στη Βουλή, πολύ δύσκολη, γιατί η κυβέρνηση, ενώ είναι σε διαβούλευση το θέμα του νερού, το θέμα της στρατηγικής για το νερό, που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, ενώ είναι σε διαβούλευση, έφερε τελείως ξαφνικά το θέμα της αλλαγής των δημοτικών επιχειρήσεων και όλοι οι Δήμοι τώρα είναι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς από αυτό, από το νερό. Έβλεπα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, κυρία Διαμαντοπούλου, να κάνει λόγο για μια δομική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, παρακολούθησα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή, ο οποίος έκανε λόγο για ότι έχουμε σήμερα μια πραγματικότητα με 735 φορείς διαχείρισης του νερού, που σχέδιο της κυβέρνησης είναι αυτοί οι φορείς να πάνε, να υπάρχει ένα επιτελικό σχήμα, να το πω έτσι, ΕΙΔΑΠ για τη Νότια Ελλάδα και η ΙΑΘ για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε τι αντίκειται η επιχειρηματολογία και η στάση σας?
1: Θα σας πω, γι' αυτό ξεκίνησα από το θέμα της συνολικής στρατηγικής για το νερό. Ξέρετε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως για πολλά άλλα θέματα και για το θέμα της αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας, τα πολύ βασικά, λέω, που απασχολούν και το καλοκαίρι και το θέμα του νερού, υπήρχε δυνατότητα μεγάλων χρηματοδοτήσεων, γιατί αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη. Λοιπόν, έργα που αφορούν το νερό έχουν απενταχθεί. Και το πρόβλημα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε για το σχεδιασμό του νερού, δεν είναι οι φορείς οι οποίοι ανήκουν στους Δήμους.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, συγχωρέστε με μία διακοπή, παρακαλώ, αλλά έχουμε μία φωτιά στις Μυκήνες που είναι σε εξέλιξη. Να μας ενημερώσει ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Τζούμης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πείτε μας σχετικά με αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
2: Ξεκίνησε πριν από λίγο.
0: Ναι.
2: Έχει δυνατό αέρα, έχουν πάει ένα αέρια μέσα, έχουμε συμβράμει σαν περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γίνεται προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε. Σε εξέλιξη.
0: Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα ακριβώς, κύριε Τζούμη, ποια είναι η ενημέρωση?
2: Αφήθηκε κοντά από την κοινωνία. Δεν έχω πάει ακόμη, τώρα είμαι στο δρόμο, δηλαδή κινούμε προς το πεδίο.
0: Μάλιστα. Οπότε θα επανέλθουμε σε εσάς.
2: Ναι, άμα χρειαστεί κάτι.
0: Ναι. Υπάρχει κινητοποίηση, έχετε και ένα αέρια μέσα, μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Έχουμε και ένα αέρια μέσα και είμαστε κατάσταση υψηλή ετοιμότητα, γιατί σήμερα όλη η Πελοπόννησος, η Ανατολική Πελοπόννησος, είναι στο 4, έχει ανέβει τώρα στο 5 από ό,τι ενημερωθήκαμε ο δείκτης. Χθες το βράδυ είχαμε μια φωτιά στη Μεγαλόπολη, τελειώσαμε 3 η ώρα. Χθες επίσης είχαμε δύο φωτιές στη Μεσσηνία. Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Εντάξει,
2: έχουμε δει το καλοκαίρι, ξέρετε, την περίοδο αυτή που θα έχουμε φωτιές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζούμη. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν χρειαστεί. Κύριε Διαματοπούλο, συγγνώμη για τη διακοπή και μας λέγατε για την ουσία της διαφωνίας σας με την κυβέρνηση για το νερό.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ότι το θέμα του νερού, οι απώλειες του νερού, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε δεν ξεκινάει από το κατακερματισμό ή από το ότι είναι πολλές δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τις υποδομές που δεν έγιναν ποτέ. Ξεκινάει από το ότι χάνουμε από τα δίκτυα 30 έως και 45% του νερού χάνεται, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ επενδύσεις στα δίκτυα, στα έργα τηλεμετρίας, στην αφαλάτωση, που αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται λοιπόν και ως μόνη μεταρρύθμιση, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ό,τι κάνει το ονομάζει μεταρρύθμιση. Ότι υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις δύο μεγάλες, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει οργανωτική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που να αποδεικνύεται. Και προσέξτε, ενώ γίνεται η συζήτηση για το πώς συνολικά θα σχεδιάσουμε το θέμα νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, αντιμετώπιση των νέων συστημάτων ύδρευσης, ψηφιακός μετασχηματισμός και παρακολούθησή τους, αρδευτικά συστήματα, αφαλάτωση οργανωμένη. Αντί λοιπόν να κάνουμε το συνολικό σχέδιο, φέρνει στη Βουλή εκτάκτως αυτό. Δεν επιτρέπει στους Δήμους να μιλήσουν. Προσέξτε, δεν κάλεσε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ομόφωνη απόφαση από τους Δήμους αυτή τη στιγμή, από όλους τους Δήμους, να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την τέτοια ταχύτητα και χωρίς οργάνωση και χωρίς μελέτη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων με τέτοια υπερσυγκέντρωση?
0: Άρα, η δική σας διαφοροποίηση, κυρία Διαματοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά, είναι επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Γιατί βλέπω και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν εμπορευματοποίηση και στο βάθος ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής.
1: Δεν είναι μόνο επί της διαδικασίας, είναι ότι μεταφέρεται οι αρμοδιότητες και ο έλεγχος τιμολόγησης μεταφέρεται σε αυτή την αρχή, η οποία σχεδιάστηκε και έχει πλήρως εμπορευματοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια και ουσιαστικά χάνεται ακόμα και η δυνατότητα τιμολόγησης από τους Δήμους, όπου οι Δήμοι με το νερό ασκούν και κοινωνική πολιτική, ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα. Το νερό δεν είναι οποιοδήποτε αγαθό, είναι προφανώς ένα δημόσιο αγαθό. Και με το δημόσιο αυτό αγαθό θα επιδοτήσεις, θα δεις ο κάθε Δήμος τι είδους ανάγκες έχει, θα δεις ποιες ομάδες χρειάζονται υποστήριξη. Και βέβαια χρειάζεται και μια ειδική ενεργειακή πολιτική για την ανακούφιση αυτών των εταιριών. Έτσι, όταν τις αφήνεις και μαζεύουν χρέη τεράστια, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στους Δήμους που χρειάζεται, γιατί δεν έχεις ενεργειακή πολιτική, πνίγονται στα χρέη και μετά βρίσκεις ως λύση να τα μαζέψεις με τον τρόπο που τα μάζεψε και να βάλεις την δυνατότητα της αποτίμησης της τιμολόγησης σε μια αρχή η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Το νερό δεν μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι, θα συμφωνήσουμε ωστόσο όμως.
1: Και επί της ουσίας και επί του τρόπου λειτουργίας.
0: Ναι. Θα συμφωνήσουμε ωστόσο ότι και η διαχείριση που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτή που η αρμόζουσα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε όλοι απαρχαιωμένα δίκτυα ή την άρδευση η οποία γίνεται με απαρχαιωμένους τρόπους που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε σύγχρονες τεχνικές. Γενικότερα υπάρχει σπατάλη, υπάρχει απώλεια και όπως έχετε πει και εσείς επανειλημμένα, δεν έχουμε απεριόριστο νερό, έτσι. Χρειάζεται διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία που έχει στη λειψιδρία που διαπιστώνουμε κατά καιρούς. Θέλει και μια άλλη διαχείριση.
1: Το ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι δεν υπάρχει σχέδιο, θα σας πω μόνο το εξής. Ότι όταν έγιναν τα ταμεία ανάκαμψης, τότε έπρεπε η κάθε χώρα, είχε τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης υδάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπέβαλε η Κροατία, υπέβαλε η Ισπανία. Βέβαια, όλες οι νότιες χώρες, η Σλοβενία, εμείς δεν υποβάλαμε. Τώρα λοιπόν μελετάτε το σχέδιο για τους υδάτινους πόρους, που είναι όλα αυτά που είπατε. Και ποια είναι η μεταρρύθμιση? Αντί να μιλήσουμε για να ξεκινήσουμε το πώς θα το οργανώσουμε, γιατί εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε καταθέσει σχέδιο, δεν κάνουμε απλά κριτική. Δηλαδή, λέμε ότι η διαχείριση πρέπει να οργανώνεται στα γεωγραφικά όρια των υδατικών διαμερισμάτων. Έτσι λέει η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Οι φορείς πρέπει να είναι δημόσιοι διαδημοτικοί φορείς. Αυτοί θα αναλαμβάνουν την ενιαία ίδρυυση, την αποχέτευση, την άρδευση, την επαναχρησιμοποίηση των νερών, τα έργα αποθήκευσης, το σχεδιασμό προσαρμογής. Έχουμε κάνει μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία κατατίθεται στη Βουλή. Και αντί να συζητήσουμε για το πώς θα δούμε όλο αυτό το σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, λέμε μεταρρύθμιση, το ότι παίρνουμε 5 ΔΕΙΑ και τις βάζουμε, ας πούμε, στην ΕΙΔΑΠ και τις βάζουμε. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Δήμοι, έτσι μηδενός εξαιρουμένου και των νεοδημοκρατικών Δήμων, δεν υπάρχει μια δημοκρατική δύναμη, οι δήμαρχοι που πρόσκεται στη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, είναι όλοι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κυρία Διαμαντοπούλου. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω 3 λεπτά υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να μας πει για τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερες δύσκολες και μπορώ να πω και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές. Μία από αυτές είναι στον Άγιο Βασίλειο, στη Διωτεία, αυτή τη στιγμή, όπου οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έπρεπε να μετάβουν από και σε μια έτερη πυρκαγιά πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή, στον Άγιο Βασίλειο, mm-hmm. όπου είναι η ξηρονομή της Θήβας, δηλαδή η ξηρονομή Θήβας και ο Άγιος Βασίλειος Θήβας. Βιωτίας είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές όπου έχουμε ενεξελίξει αυτή τη στιγμή δύο δύσκολα συμβάντα. Θεωρούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι λίγο πιο δύσκολη σαν πυρκαγιά, διότι ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς δηλαδή είναι προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση σε αυτή την περιοχή προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποιος κάτοικος ή κάποιος τουρίστας από το παράλληλο κομμάτι αυτό του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα έχει εκδοθεί ένα μήνυμα στις 9:37 περί απομάκρυνσης των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Έχουμε όμως και ένα δύσκολο συμβάν αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά το φίχτη της Αργολίδας περίπου στις 10 το πρωί και επιχειρούν εκεί 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, ενώ έχει διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι μια πυρκαγιά η οποία και αυτή είναι δύσκολη, είναι πλησίων κατοικημένων περιοχών στην περιοχή, όπως σας είπα, φίχτη, με κατεύθυνση προς Άργος. Στις 10:28 είχαμε μήνυμα ενημέρωσης και στις 10:37, δηλαδή μετά από 9 λεπτά, είχαμε μήνυμα απομάκρυνσης, προληπτικής απομάκρυνσης από την περιοχή φίχτη με κατεύθυνση των κατοίκων προς Άργος. Δηλαδή τους κατευθύνουμε να πάνε προς Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία, καθώς έχουμε πολλές περιοχές σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορίας κινδύνου 4, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις 4 τα ξημερώματα μια δύσκολη πυρκαγιά στο κομμάτι νότια της Πάτρας, στο Φλόκα Αχαΐας, όπου και εκεί δόθηκαν και εκδόθηκαν, έπρεπε να εκδοθούν μηνύματα μέσα στη νύχτα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι. Τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία αντιμετωπίζουμε των πυρκαγιών είναι λοιπόν στη Βιωτία, στις δύο πυρκαγιές, στην κληρονομή Φίβας, στον Άγιο Βασίλειο, στο φίχτη της Αργολίδας και στο Φλόκα Αχαΐας. Όχι ότι και οι άλλες πυρκαγιές δεν είναι δύσκολες, ωστόσο είναι αυτές οι οποίες απασχολούν πιο πολύ αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε, κύριε Αρτοπιέ, σε εσάς και τους συναδέλφους σας που αυτήν την ώρα είναι στο πεδίο και συνολικά όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και τους εθελοντές εννοείται και όλους όσους δρούν αυτήν την ώρα προκειμένου να υπάρξει κατάσβεση αυτών των μετώπων. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Και να επιστρέψω στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Νωρίτερα μιλήσαμε για το θέμα του νερού. Στο χρόνο που μας απομένει, στα 5 περίπου λεπτά, κυρία Διαμαντοπούλου, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας. Έβλεπα χθες αυτό το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τα οικονομικά σας, για τα δάνεια που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω την οξύτατη αντίδραση που είχατε. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, αναφέρατε χθες, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για την παρέμβαση που έγινε του κ. Βαρτοπιού και να πω ότι η ευγνωμοσύνη μας για όλους όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή και η σκέψη μας κοντά στις οικογένειες, δεν χωράει αμφιβολία.
0: Καλά κάνετε και το
1: τώρα. Έρχομαι τώρα στο θέμα το οποίο είπατε. Εμείς έχουμε δηλώσει δια του αρχηγού, δια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και απέναντί μας είναι η κυβέρνηση. Στο τι κάνει, γι' αυτό και ασκούμε αντιπολίτευση στη Βουλή και το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Όταν όμως υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και χθες υπήρξε μια εξαιρετικά εχθρική και προσβλητική επίθεση και θα έλεγα ποιος μιλάει, γιατί από ποιον μάλιστα έγινε αυτή η επίθεση, το ΠΑΣΟΚ θα απαντά ακαριέα και θα απαντά επί της ουσίας. Γιατί, κύριε Ανδρέτσο, ο κύριος Τσίπρας μοιράζει πιστοποιητικά αριστεροσύνης, εντυμότητας, κυβερνητικής ικανότητας και πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα έτσι, πριν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλει να γυρίσει στη Βουλή από την οποία έφυγε, γιατί όπως είπε δεν είχε επικοινωνία με τον κόσμο. Ποια ήταν η δική του αριστερή πολιτική με τις τράπεζες, που μιλάει για τις τράπεζες στο ΠΑΣΟΚ. Ποιος αύξησε τους φόρους, τα μερίσματα, ποιος έφερε τα φαντς. Ποιος έφερε τους ηλεκτρικούς πληκτηριασμούς για να μιλήσει για αριστεροσύνη και μην πούμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν μνημόνια, γιατί όταν επιτίθονταν με φωτιές και βόμβες στο ΠΑΣΟΚ, μνημόνια υπήρχαν. Και βέβαια ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα. Όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα με καμπάνια πολυεθνικής, Δεν αρκεί να έχει ρεύμα των δημοσκοπήσεων, πρέπει να πούμε ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει ποιος πληρώνει αυτή την καμπάνια, ποιος πληρώνει αυτό το κόμμα, ποιος πληρώνει όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Νωρίτερα πάντως, στην τηλεόραση του Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νηφούδης, μας έλεγε ότι είναι δωρεές.
1: Εννοείται του Ελλάς.
0: Μας έλεγε ότι είναι εισφορές μελών και δωρεές μελών και εθελοντική εργασία.
1: Ναι. Ας δώσουν τα στοιχεία των μελών. Ας δώσουν λοιπόν τα στοιχεία, όπως ζητά επιστοποιητικά από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα του 45%. Η επιχορήγηση ήταν αντίστοιχη για αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό μπορούσε να ξεπληρώνει τα δάνειά του. Το ΠΑΣΟΚ από το 45 έφτασε, σας θυμίζω, 4%. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις του μειώθηκαν σε ένα 5% των επιχορηγήσεων που έπαιρναν, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα δάνεια. Από το 2010. Δεν έχει πάρει μισό ευρώ δάνειο, ξοφλεί μέσω της κρατικής επιχορήγησης. Όλα τα έξοδά του είναι μέσα από την κρατική επιχορήγηση και είναι με διαφάνεια και δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Γι' αυτό και απάντησε με τέτοια ένταση και γι' αυτό απάντησε και πολιτικά και τεχνοκρατικά για τέτοιου είδους κατηγορίες, οι οποίες είναι απαράδεκτες στην πολιτική σκηνή και μάλιστα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο όμως θα ήθελα, επειδή μπαίνω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω, δεδομένων αυτών των σχέσεων που έχει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, το γεγονός ότι κορυφαίος τέλεγος του κόμματός σας παρευρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκαλεί ένα ερώτημα?
1: Νομίζω έγινε με διαλόγους θεσμικούς, όπως το εξήγησε. Αυτό δεν έχει σημασία. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται δια του Προέδρου, το εκφράστηκε χθες και δια του γραφείου τύπου του, το οποίο είναι συλλογικές απαντήσεις. Και σε οτιδήποτε τίθεται, το ΠΑΣΟΚ θα απαντάει. Έχουμε κάνει σαφές ότι είναι μόνο μέτωπος αγώνας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας εξήγησα πριν για το θέμα του νερού. Όπως θα μπορούσα να σας πω επίσης για μια δίθεν μεταρρύθμιση, γιατί μας έχουν πεθάνει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απλές αλλαγές. Αυτά που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τα δικαιολογητικά και για τα χαρτιά. Έτσι, όπου εδώ έχουμε πραγματικά ένα καινούριο μεγάλο ζήτημα, όπου αναφέρθηκαν στη νέα δυνατότητα που έχουμε να αντικατασταθούν τα πιστοποιητικά με μια υπεύθυνη δήλωση, που ουσιαστικά πάλι βάζει χαρτιά, δεν σταματάει. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μόνο άπαξ, δηλαδή πρέπει να συνδέονται τα συστήματα μεταξύ του, ώστε αν υποβάλλει εσύ μια φορά τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, να μην την ξαναϋποβάλλεις. Τώρα μας λένε, δεν θα την ξαναϋποβάλλεις, αλλά θα κάνεις υπεύθυνη δήλωση. Γιατί? Γιατί ξοδέψανε δισεκατομμύρια, έκαναν εξαγγελίες και είμαστε πάλι στα ίδια. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία ή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, θα απαντάει αμέσως.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Την καλημέρα μου.
1: Να
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
11: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Στην Ελλάδα του.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
17: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
20: Πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατουμένους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή συγκρατουμένου τους σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη, είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στην κληρονομή Βιωτίας. Εστέλισαν μηνύματα από 112 στους κατοίκους, όσοι βρίσκονται στην κληρονομή, να απομακρυνθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο, να απομακρυνθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Αγίου Βασίλειος, να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε στον Sky ότι οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου απομακρύνονται μόνο διαθαλάσσιο, ενώ δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα αέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4-6 ημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίωνας Ζαΐμης. Τόνισε επίσης ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Δύο νέα μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν πριν από λίγο σε Αργολίδα και Βρετανία. Στην Αργολίδα η φωτιά ξέσπασε αγροτοδασική περιοχή Φίχτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Βρετανία η φωτιά έχει ξεσπάσει στον Μάραθο σε δασική έκταση. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός, όπως δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της Πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδος. Σε ισχύ βρίσκεται απογραφητικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 ημέρες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζών, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε αιτήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 26 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι και οι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη ανδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι είναι η Τσεσέκα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Και περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας και την επόμενη εβδομάδα, να το γνωρίζετε αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, 10 με 12 θα είμαστε εδώ καθημερινά στον Sky 100,3 και από πολύ νωρίς, από τις 6, θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky και όλα αυτά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Εδώ, απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης, έχουμε

0: ημέρες τα βασικά προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές ήταν στην νησιωτική κυρίως Ελλάδα, στο Ρέθυμνο, όπως και στην Πάρο, την Άνδρο, την Γκάλυμνο, τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, μάλλον το Πλωμάρι πιο συγκεκριμένα της Λέσβου. Τώρα έχουμε πυρκαγιές και πυρκαγιές που προκαλούν ανησυχία. Τα ακούγατε και νωρίτερα, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Αρτοπιό, στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο, στην Αργολίδα, στο Φίχτη, όπως και στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα. Είναι μέτωπα τα οποία απασχολούν, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, και εδώ αυτήν την ώρα στο Φάληρο, βλέποντας έξω, φυσάει πολύ, και εδώ έρχεται και η ανησυχία με αυτούς τους ανέμους και τις συνθήκες που δημιουργούνται. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο πυρομετεωρολόγος που φιλοξενήσαμε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Γιάνναρος, σε σχέση με τη μνήμη που έχει η φύση. Η μνήμη έχει να κάνει με την ξηρασία, και ότι όλες αυτές οι καιρικές, μάλλον οι συνθήκες στο έδαφος, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, δημιουργούν πολλές φορές το πρόσφορο αυτό έδαφος, προκειμένου να προκληθεί μια πυρκαγιά. Οπότε για ακόμα μια φορά θα το επαναλάβω, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους εμάς, για να μην τρέχουμε στη συνέχεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το νου σας. Να ανταποδώσω και καλημέρες στο φίλο μου τον Τάκη από το Λαγονίσι. Δεν έχει τύχει ποτέ να τα πούμε από κοντά. Ο Τάκης όμως είναι συντονισμένος στον Sky. Τι να πω, πόσες ώρες την ημέρα, τουλάχιστον ένα δεκάωρο την ημέρα το περνάει ακούγοντας Sky 100,3. Είναι στον κλάδο των μεταφορών ο Τάκης και είναι πάντοτε συντονισμένος. Μας στέλνει και τα μηνύματά του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου έλεγε νωρίτερα ότι ήταν και στο Μόναχο πρόσφατα, και το συνδυάζει βεβαίως και με τις Βρυξέλλες, εννοείται, όπου έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Οπότε το συνδυάζει αυτό ο Τάκης, βάζοντας την εξίσωση, τι άλλο, τα ορεινά της ναυπακτίας. Ακούει ο Δημήτρης Γιαννίρης τώρα και χαμογελάει. Τι να κάνω, Δημήτρη, ο Τάκης το γράφω, τα γράφει, όχι εγώ. Οπότε, λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα μου πείτε, λογικό είναι, καλοκαίρι έχουμε, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, έτσι λειτουργούν και οι εποχές, και δόξα τω Θεώ έχουμε ακόμα τις εποχές, δεν έχουμε μόνο μία εναλλαγή μεταξύ έτσι φθινοπόρου και άνοιξης υψηλών θερμοκρασιών και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο η ακραία ζέστη δοκιμάζει τα όρια της εργασίας. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε και την νέα ειδική έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στην Εργασία, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ρένα Μπαρδάνη στη τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι όπως διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο, κυρία Μπαρδάνη, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ο Ιούλιος, ο θερμότερος μήνας του έτους, αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική κρίση μεταβάλλει πλέον ουσιαστικά το εργασιακό περιβάλλον, καθιστώντας τη θερμική καταπώνηση μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι ένα από τα συμπεράσματα που βγάζετε. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό

0: Ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα. Η μπάλα στη Σέντρα. Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλάσικο. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Βέβαια, στις εργασίες που είναι σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε χώρους που είναι αυξημένη θερμοκρασία από τη φύση της εργασίας. Αυτά τα άτομα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει να λαμβάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να λαμβάνουμε αυξημένα μέτρα προστασίας τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές στιγμές, γιατί είναι δύσκολες, γιατί μεταβάλλεται μάλλον η ισορροπία του οργανισμού.
3: Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες ενδεικτικά κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου?
2: Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτές οι οποίες ασχολούνται, οι άτομα που ασχολούνται στις εξωτερικές εργασίες, στον αγροτικό τομέα, στην εστίαση, στο διάφορους χώρους που είναι στο περιβάλλον, στο εξωτερικό. Αλλά και σε χώρους κλειστούς που όμως και εκεί έχουν υψηλές θερμοκρασίες, είτε μέσα σε εργοστάσια, είτε σε φούρνους κλπ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και οι εργοδότες να δίνουν μια άλλη βαρύτητα έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού. Τέτοιες ομάδες είναι τα άτομα κάποιες ηλικίες και πάνω, άτομα με αναπηρίες ή με διάφορα καρδιολογικά ή νεφρολογικά προβλήματα, διάφορες παθήσεις δηλαδή που να προϋπάρχουν, οι εγκυμονούσες, τα άτομα τα υπέρβαρα, καθώς επίσης και εδώ τα πολύ μωρά, τα οποία έχουν μια διαφορετική αντιμετωπίζουν τη ζέστη.
3: Παίζουν ρόλο άτομα, και τα υποκείμενα νοσήματα για αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
2: Σίγουρα. Και τα υποκείμενα νοσήματα μπορεί, αυτά τα ξέρουν ο καθένας θεραπευτής και ο γιατρός εργασίας όπου υπάρχει, αλλά όλα αυτά επιβαρύνονται από μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική για τον οργανισμό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχουμε μια θερμοκρασία 37 βαθμούς η θερμοκρασία μας και θέλουμε και το περιβάλλον να είναι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν το περιβάλλον είναι πιο πάνω η θερμοκρασία, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στις μη ευπαθείς ομάδες, να το πούμε έτσι, αυτό μπορεί να το ανταπεξέλθει κανείς ευκολότερα. Οι ευπαθείς ομάδες χρειάζονται μια διαφορετική αντιμετώπιση.
3: Τώρα,
2: και αυτό λέμε ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή πολύ σε αυτές τις.
3: Μιλάμε για τη θερμική καταπώνηση, κυρία Μπαρδάνη, αλλά πώς την υπολογίζουμε? Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος? Πώς καταλήγεται στο ότι υπάρχει έτσι καταπώνηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ο δείκτης θερμικής καταπώνησης, ο οποίος είναι διεθνής, και αυτό που σας είπα και στην αρχή, αυτός μετράει θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου. Οπότε είναι ένας πολύ τεκμηριωμένος δείκτης για να μπορεί να πει κανείς ότι όταν υπερβαίνει κάποιο όριο υπάρχει πρόβλημα ή θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράφει με βάση αυτό το δείκτη τις θερμοκρασίες και πού υπάρχουν προβλήματα και πότε υπερβαίνουν τα φυσιολογικά ή τέλος πάντων αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα.
3: Γι' αυτό έχουμε ακούσει κατά καιρούς, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας να ανακοινώνει όταν τέλος πάντων έχει θερμοκρασίες πολύ υψηλές σχετικά με κάποιες εργασίες, κάποιους κλάδους, delivery για παράδειγμα.
2: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα μέσα προστασίας που μπορεί να πάρει κανείς. Και μάλιστα αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και που είναι και υποχρεωτικό από τον νόμο να είναι πιο μπροστά, να έχει δηλαδή να προβλεφθεί αυτό. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Δηλαδή να έχει καταγράψει η κάθε επιχείρηση, ο κάθε χώρος εργασίας, ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στην υγεία των εργαζομένων και στην ασφάλειά τους. Οπότε λοιπόν αυτά θα πρέπει, καλό θα ήταν πάντα να τα είχαμε κάνει, να τα έχουμε από πριν έτοιμα. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και διάφορες άλλες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να κάνει κανείς τον καιρό εκείνης της υπερβολικής ζέστης, τελικών της θερμικής καταπώνησης που δημιουργεί θερμική καταπώνηση. Και αυτά είναι τα απλά, όπως γνωρίζουμε όλοι, περισσότερο κατανάλωση νερού, να είναι σε χώρους σκιερούς, να γίνονται διαλύματα. και ακόμα βέβαια να μπορεί να. Ένα άλλο είναι να γίνονται εργασίες. Εμείς το τονίζουμε αυτό πάντα με παρουσία δύο ατόμων, δηλαδή να μην είναι κάποιος εργαζόμενος μόνος του σε μία εργασία, ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα υγείας κλπ. Να μπορεί ο συνάδελφός του να το αντιμετωπίσει και να το κάνει γνωστό, να ενημερώσει.
3: Και να μειώνει και το άγχος του εργαζόμενου, δηλαδή να μπορεί να ξέρει ότι εκείνη την ώρα υπάρχει κάποιος δίπλα του, δηλαδή να μην πέφτει όλο το βάρος μόνο σε έναν άνθρωπο.
2: Ναι, και ειδικά σε απομονωμένες εργασίες και μιλάμε στον αγροτικό τομέα, στην προδοσία, σε διάφορους φόρους που δεν υπολογίζουμε και βλέπουμε άτομα τα οποία είναι μοναστικά και αυτό είναι πολύ κακό γιατί υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, έτσι. Αλλά την άλλη μεριά, όταν υπάρχει κάποιος άλλος από κοντά, είναι καλό αυτό. Εμείς το λέμε και το λέμε πάντα να γίνονται οι εργασίες, τουλάχιστον συγκεκριμένες εργασίες, να γίνεται παρουσία δύο ατόμων.
3: Ναι.
2: Και βέβαια μετά, όταν φτάσει κανείς πλέον και είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ο δείκτης αυτός που σας είπα δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πολύ τα όρια, εκεί πλέον το Υπουργείο, όπως έχετε δει κάθε χρόνο, δίνει οδηγία να γίνει και διακοπή εργασιών.
3: Ναι, γιατί είναι αυτό το πλέγμα μέτρων πρόληψης, έτσι, είτε μιλάμε για τεχνικά μέτρα ή οργανωτικά μέτρα, αλλά και για τα μέσα ατομικής προστασίας.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί και τα μέσα ατομικής προστασίας, εδώ έχουμε και εδώ. Επίσης υπάρχουν διάφορες δουλειές οι οποίες δεν μπορεί να μην φορούν τα διάφορα MAP, τα μέτρα προστασίας, όπως είναι τα κράνη. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα οικοδομικό έργο να μην φοράει κράνος. Αυτό όμως επιβαρύνει λίγο λόγω του καλοκαιριού, της ζέστης. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και διάφορα άλλοι τρόποι, ώστε όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι. Να βοηθούν τέλος πάντων στην μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε θα πρέπει να υπάρχει η διακοπή της εργασίας κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες αυτές βγαίνουν από το Υπουργείο. Συνήθως είναι εκεί στις μεσημβριανές ώρες που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι οι πιο επιβαρημένες.
3: Ναι, να σας μεταφέρω μία παρατήρηση και ένα ερώτημα από το ακροατήριο. Ο Γιώργος έγραψε πριν από λίγο εδώ στο skyradio.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τεχνικός ασφαλείας, ο άνθρωπος, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αυτό γιατί δεν βάζει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, αλλά προσπαθεί να πείσει τον εργοδότη. Είναι το σχόλιο του ακροατή. Και παράλληλα, ένα ερώτημα που διατυπώνει. Ποιο είναι το πρόστιμο σε περίπτωση μη ύπαρξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου?
2: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και όλα, συνδέονται όλα αυτά με την εκτίμηση, με τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, το οποίο αυτό το ορίζει ο νόμος και κάθε επιχείρηση, οποιοδήποτε μεγέθους και κατηγορίας να έχει. Και συνήθως γίνεται από το τεχνικό ασφαλείας ή από ειδικούς, οι οποίοι τέλος πάντων συνεργάζονται μαζί του. Ο τεχνικός ασφαλείας προφανώς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του. Ορίζεται από τον νόμο και είναι αναγκαίος να υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι κάποιος εσωτερικός, είτε κάποιος εξωτερικός, ή ακόμα για τις πολύ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 2 και 5 ατόμων, μπορεί να είναι ο κύριος εργοδότης, αφού έχει κάνει μια ειδική εκπαίδευση. Οπότε ο τεχνικός ασφαλείας είναι εκείνος ο οποίος και καταγράφει πιο μπροστά, δηλαδή κάνει την πρόληψη, καταγράφει δηλαδή προληπτικά τα διάφορα θέματα που πρέπει να υπάρχουν για όλα, για τους όλους τους χώρους, αλλά και κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε κατάσταση είναι εκείνος ο οποίος συμβουλεύει και βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να έχουν έτσι μια πιο εξειδικευμένη άποψη. Τώρα, για τα θέματα των προστήμων, εδώ είναι η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας που τα ορίζει αυτά, διότι οι έλεγχοι γίνονται μέσω από εκεί, οπότε εκείνοι και ορίζουν και τα πρόστιμα και οτιδήποτε άλλο, ποινές μπορεί να υπάρχουν, είτε οτιδήποτε επιπέδου.
3: Κυρία Μπαρδάνη, επειδή εμείς καλά τα λέμε τώρα στο τι πρέπει να συμβαίνει και ποιο είναι το σωστό να συμβαίνει, εσείς από την εμπειρία σας και από την συνολική εικόνα που έχετε, τηρούνται αυτά τα μέτρα, τηρούνται αυτές οι προφυλάξεις, αυτές οι πρόνοιες από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την πλειοψηφία τους?
2: Καταλαβαίνετε σίγουρα ότι δεν υπάρχει μία απάντηση, ούτε ναι ούτε όχι, έτσι μόνο. Εδώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να πει κανείς. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, παρόλο ότι δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Γενικά, ως λαός, δεν είμαστε και ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητοι στα θέματα της πρόληψης. Αυτό είναι που πρέπει λιγάκι να το διορθώσουμε και να το ενισχύσουμε. Και εμάς, πολλές φορές, οι διάφορες ενέργειες που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να πείσουμε, τέλος πάντων, να δώσουμε αυτή την αίσθηση στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, στους νέους εργαζόμενους, ώστε να γίνεται νοοτροπία η πρόληψη. Όχι μόνο για τη θερμική καταπώνηση, για όλα τα λέτε.
3: Ναι.
2: Οπότε αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έκανε πάρα πολύ καλό, διότι όταν ο ίδιος εργαζόμενος είναι ευαισθητοποιημένος γνωρίζει και το πιστεύει αυτό, ότι όταν προλαβαίνουμε είναι καλύτερο από ότι να ερχόμαστε και να διορθώνουμε. Αυτό θα δημιουργήσει μια άλλη νοοτροπία και αυτό νομίζω και μια άλλη κουλτούρα, και αυτό νομίζω θα είναι ναι. το ό,τι καλύτερο.
3: Γενικά έχουμε ένα ζήτημα, έχουμε ένα ζήτημα στη χώρα και όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλων πολλές φορές, που πρέπει μετά να έρθει μια κατάσταση και να ζήσουμε κάτι το οποίο θα έρθει ψηλά στην ειδησιογραφία, και εκεί μετά να αναζητούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν τηρήθηκε το ένα ή γιατί δεν έγινε το άλλο. Τώρα δεν αφορά άμεσα τη συζήτηση που έχουμε, αλλά θέλω να πω γενικά.
2: Ναι,
3: υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν πρωτόκολλα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να τηρούνται, όπως επίσης και το θέμα των εργοδοτών. Διότι όπως μου στέλνει και ο Αλέξανδρος τώρα ένα μήνυμα πριν από λίγο, το να βάζει κάποιος, για παράδειγμα, κοπέλες, για παράδειγμα, να εργάζονται όρθιες επί ένα οκτάωρο χωρίς στο ένα σκαμπό για ολιγόλεπτη ξεκούραση, και αυτό είναι ένα θέμα που μακροπρόθεσμα έρχεται να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα υγείας από τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται. Έτσι.
2: Απολύτως, διότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, οι οποίες δεν είναι πολλές φορές δεν δημιουργούν καν κόστος, αλλά υπάρχουν λύσεις ώστε να μπορούν όλα αυτά τα θέματα, και η δουλειά να γίνεται και ο εργαζόμενος να μην καταπονείται. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, και σας λέω και λύσεις εύκολες. Mm-hmm. Ακόμα και τα μικροδιαλύματα. Τώρα το λέω έτσι τελείως, έτσι. Τα μικροδιαλύματα ή κάποιος. Τώρα εντάξει, γιατί στην ορθοστασία υπάρχουν πάρα πολλά, και η θέμα της εργονομίας εκεί έχει αναπτύξει πάρα πολλά θέματα πολύ απλά, πολύ εύκολα. Και που θα μπορεί να τα εφαρμόσουμε χωρίς να υπάρχει έτσι μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Απλώς να είμαστε ανοιχτοί για να μπορούμε και να τις μάθουμε και να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα, να τις μάθουμε. Και δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο τελικά. Δύσκολα είναι όταν πάμε να τα διορθώσουμε. Όταν πάμε εκ των υστέρων, αφού έχει γίνει ένα πρόβλημα, να πάμε να το διορθώσουμε. Εκείνη η δυσκολία, και εκείνη το βάρος το μεγάλο, και ασφαλιστικού συστήματος και της υγείας των ιδίων των ανθρώπων, και κοινωνικό δηλαδή πρόβλημα και οικονομικό. Πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βάλουμε έτσι λίγο. Εμείς κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτό που λέμε ότι ενημέρωση, εκπαίδευση, γιατί και η ειδική εκπαίδευση χρειάζονται αυτά τα θέματα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας σώσουν και να μας διευκολύνουν και να μας φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον.
3: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Μπαρδάνη. Η κυρία Ρένα Μπαρδάνη, που μόλις ακούσατε, είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό εγώ θα σας πω πως, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11.30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειτο να απελαθεί από τη χώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές, ανέφερε στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνο διαθαλάσσης. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Άργος. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα ανέφερε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας ατμοσφαιρικά. Έτσι θα υποδεχθούμε και τον επικοινωνιολόγο, τον Σταύρο Κονταχτσή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν έχεις παράπονο, Σταύρο?
1: Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Εντάξει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ πέρα.
1: Μπορώ να σου δημιουργήσω σε ένα παράπονο, γιατί έχω αυτή τη στιγμή σαν μπαλκόνι στην Ταμούχαρη. Δεν ξέρω εσύ που είσαι.
0: Στο εξωτικό φάλιρο, εδώ.
1: Και στη θάλασσα βλέπεις απ' έξω. Εντάξει,
0: το πέλαγος, κανονικά. Αλλά φυσάει πολύ. Εκεί τι γίνεται, στην Ταμούχαρη?
1: Εντάξει, έχει και εδώ αέρα, έχει κυματάκι, αλλά ναι. Εντάξει, γενικά εδώ πέρα είναι, το πλοίο είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν επιλογές τουρισμού για τους Έλληνες, οι οποίες να είναι προσθέσεις οικονομικά, να μπορείς να φας νορμάλ και τα σχετικά, έτσι.
0: Ναι. Έχει κόσμο?
1: Έχει κόσμο, ναι, εντάξει. Ψιλογεμάτα είναι όλα, αλλά εντάξει, ξένους αρκετούς και Έλληνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα και να έχεις ακόμα μεγαλύτερη έμπνευση, διότι σε παρακολουθώ εννοείται και στα κοινωνικά δίκτυα που σχολιάζεις τα της επικαιρότητας κλπ. Και φαντάζομαι δεν διέλαθε της προσοχής σου αυτή η κόντρα που υπάρχει. Το συζητούσα νωρίτερα, είχα και την κυρία Διαμαντοπούλου εδώ στον Sky 100,3. Αυτή τη σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, που άνοιξε ένα διμέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά των κομμάτων, τα δάνεια των κομμάτων, με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να εκδίδει χθες και μια πολύ έτσι σφοδρή ανακοίνωση, λέγοντας ωραία ο Τσίπρας να μας πει και αυτός από πού παίρνει τα χρήματα για να κάνει και τις εκδηλώσεις και αυτήν την αμερικανικού τύπου, αν δεν κάνω λάθος, την χαρακτήρισε την καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα η κυρία Διαμαντοπούλου νωρίτερα.
1: Εντάξει, καταρχάς να βάλουμε πάνω σε μια σειρά. Προφανώς κάθε κόμμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα εκεί που μπορεί, δηλαδή να εκμεταλλευτεί τα δικά του δυνατά σημεία έναντι των τρόπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμφανές ότι παίζει ένα χαρτί ότι εγώ ναι μεν διακυβέρνησα, αλλά ήμουν έντιμος και να βλέπετε τους άλλους οι οποίοι είναι, δεν είναι, όταν λέει ότι εγώ είμαι πιο έντιμος, κατά πάσα πιθανότητα εννοεί ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν έντιμοι. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτή η αιώνια ιστορία με τα δάνεια των κομμάτων είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούμε πόσο τώρα, 15-20 χρόνια. Το ακούμε. Εντάξει, όσοι είμαστε του χώρου και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε και γιατί υπάρχουν αυτά τα δάνεια και επίσης ξέρουμε ότι ναι, μεν έχουν ρυθμιστεί και πληρώνονται, αλλά εντάξει, δεν θα αποπληρωθούν και άμεσα, γιατί δεν υπάρχουν οι τρόποι να αποπληρωθούν. Όμως παραμένει ένα επιχείρημα. Τώρα, η άλλη πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προφανώς και αυτοί θέλουν να απαντήσουν, να μπουν στην ατζέντα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ το έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, καλώς κακώς, κάποιον θα έχει για αντίπαλο. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά, γιατί είναι άλλο δημοσκόπηση, άλλο εκλογές. Βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά, εκεί που προσπαθούσε να γίνει ο δεύτερος πόλος του νέου δικοματισμού, α το πούμε έτσι. Να είναι τρίτο και να.
0: Και προσδοκώντας μάλιστα και την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά που έλεγε τότε.
1: Εντάξει, αλλά ναι, και εγώ, και εγώ στα νιάτα μου ήθελα την Κλώδια Σίφερα, αλλά δεν προχώρησε αυτό.
0: Καλά, μην είσαι και παράπονο, εντάξει.
1: Δεν έχω παράπονο, αλλήμον. Γι' αυτό είπα στα νιάτα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι αυτό το θέμα, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι, το ΠΑΣΟΚ τι ονειρευόταν. Εδώ με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια νύχτα κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε. Σε αντίθεση με τους πολλούς, εγώ δεν πιστεύω το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν υπάρχουν στελέχη. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον. Δεν έχει στελέχη. Και η κυρία Διαμαντοπούλου εξαφανισμένη ήταν, επανήλθε όταν διεκδίκησε την αρχηγία. Τώρα μιλάει, αλλά δεν μπορείς να πας να κάνεις εκλογές με 3-4 στελέχη, δεν γίνεται.
0: Ναι. Πάντως, να τους αναγνωρίσουμε ότι κάνουν μια προσπάθεια όσον αφορά το προγραμματικό σκέλος, αλλά
1: είναι,
0: πρέπει να δουν τι φταίει.
1: Τεχνικά είναι κανονικό κόμμα.
0: Μπράβο,
1: τεχνικά
0: ναι.
1: Είναι κανονικό κόμμα.
0: Πρέπει να δούμε όμως.
1: Πρόγραμμα. Ναι. Προσπαθούν να κάνουν κανονική αντιπολίτευση, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στελεχών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. στρατηγικής στα επικοινωνιακά mm-hmm. τους, τα μηνύματα τους δεν περνάνε.
0: Αυτό είναι το ζήτημά τους, κυρίως. Ότι δεν περνάνε αυτά που κοινοποιούν, που ανακοινώνουν, δεν περνάνε στην κοινωνία. Δηλαδή, περισσότερο περνάει ο Τσίπρας που έχει ανακοινώσει το 1/10 και πολλά, λέω, σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνει μεθαύριο από το Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ υπάρχει, μπέρα από τις αγαπημένες μου ιστορίες, το Πασόκ. Το 23, τα Χριστούγεννα 23 προς 24, είχε βγει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ και είχε βγάλει μια αρκετά σοβαρή πρόταση για τη στέγαση. Και για τα προβλήματα της στέγασης και σχετικά. Εμφανίστηκε τρεις μήνες μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok. Mm-hmm. Είχε τις μισές κοινές θέσεις με το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είχε καταγράψει ποτέ ότι αυτές ήταν προτάσεις του και θέσεις του. Και εμφανίστηκαν ως αποφάσεις της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να επικοινωνήσει τις θέσεις του. Ναι. Έχει και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν εσωκομματικά προβλήματα στο Πασόκ μεγάλα, γιατί είναι το φτωχό στη μοίρα του. Δηλαδή, μην κοροϊδεύομαστε τώρα, το να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει διεκδικήσει την αρχηγία, να είναι δήμαρχος, να κάνει τη δικιά του ατζέντα, να σε σέρνει στο να παίρνει αποφάσεις στο συνέδριο της λογικής ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό να είναι γραμμένο στο καταστατικό μας. Και διάφορα τώρα τέτοια παλαβά. Γιατί τα λέω παλαβά, γιατί δεν μπορεί να είσαι κόμμα εξουσίας και να λες τέτοια πράγματα. Θα συνεργαστείς με οποιονδήποτε για το καλό της χώρας, αν απαιτηθεί ανάγκη. Δεν μπορεί να βγάζεις καταστατικό και να λες ότι το καλό της χώρας ξεκινάει από το να μην ότι ο αντίπαλός μου δεν θα είναι. Δηλαδή, όταν συγκυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το 12 και το 13 και το 14, δεν ήταν καταραμένη η Νέα Δημοκρατία, ήταν όλα καλά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι δείγμα ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαχείριση. Και δυσκολία, δυστοκία. Κακοί συνεργάτες, όπως θέλουμε να το πούμε. Σίγουρο είναι ότι το Πασόκ σε κανένα σημείο δεν βρήκε τον τρόπο να επικοινωνήσει με τα σαφήνεια και να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε σοβαροί, ξέρουμε πώς γίνεται η δουλειά. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει. Είμαστε καλύτεροι, έχουμε προτάσεις. Θέλουμε να πάμε θεσμικά να κάνουμε πέντε πράγματα. Αυτό δεν επικοινωνήθηκε ποτέ. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Τώρα να πάμε λίγο και στα της κυρίας Καριστιανού, διότι είδαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα, έτσι όπως πάει, ναι.
0: Έτσι λες. Θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Γιατί υπάρχει.
1: Τα έχω πει και τα έχω γράψει από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχα κάνει αντιπαραβολή με το κόμμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο αν θυμάσαι, επειδή είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Πόσο το γράφαμε, 26% έγραφε δεύτερο κόμμα με 26% στις δημοσκοπήσεις και τελικά δεν έφτασε σε εκλογές ποτέ.
0: Ναι. Είσαι δηλαδή μεταξύ εκείνων που λένε ότι μπορεί να μην φτάσει η Μαρία Καριστιανού η ελπίδα για τη δημοκρατία μέχρι την κάλπη.
1: Επειδή θεωρώ ότι στο στενό πυρήνα, δηλαδή εκεί τα 2, 3, 4, 5 άτομα που είναι εκεί πέρα, θα φτάσουν μέχρι τέλους, διότι υπάρχει και αυτό το αίσθημα της αλαζονίας και της προσωπικής προβολής και της αίσθησης ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε κάτι φανταστικό και όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Σε εκλογές μπορεί να φτάσει, δηλαδή να κατέβει, να διεκδικήσει. Γιατί για να αποκτήσεις την αυτογνωσία και να καταλάβεις ότι θα πας σε εκλογές και αυτό που φαντασιώνεσαι δεν θα συμβεί, χρειάζεται να έχεις και μια επαφή με την πραγματικότητα, την πολιτική. Και εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι η κυρία Καριστιανού ουδέποτε είχε πραγματική επαφή με την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, μιλάω για την πολιτική καθαρά. Δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η πολιτική, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνει κάτι που ας πούμε, μια και λέγαμε για το Πασόκ, και στο Πασόκ δείχνουν καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Ναι, μπορεί να έχουν κάποιο ποσοστό σφάλματος. Μπορεί, αλλά ποτέ καμία δημοσκόπηση δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι, μπορεί να κάνουν λάθος ένα κόμμα, να το μετρήσουν λίγο λάθος. Μπορεί αυτό, εκτός τόπου και χρόνου δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν. Mm-hmm.
0: Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό που σου λέει ότι εντάξει, τους είδαμε και τους άλλους. Τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε μια γνήσια έκφραση ενός κομματιού της κοινωνίας που θέλει δικαιοσύνη, θέλει κάτι άλλο τέλος πάντων από αυτό που βλέπει μέχρι σήμερα.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: 10 ανθρώπους, 15, για να σου πει παιδιά, ξέρετε κάτι. Την Κυριακή ψηφίζουμε. Ελάτε εδώ να ρίξετε το ψηφοδέλτιο με το σήμα μας και να σταυρώσετε τους βουλευτές μας. Αυτό είναι, απαιτεί μια οργάνωση και μια αντίληψη διαδικασιών, την οποία δεν την έχουν εύκολα κλπ. Και έτσι όπως βλέπω εγώ το σύστημα που έχει δομήσει η κυρία Καριστιανού, δεν μου φαίνονται τίποτα τύποι οι οποίοι ξέρουν ότι τους γίνεται και μπορούν να πάνε. Δεν μου φαίνονται τύποι οι οποίοι θα πας σε ένα εκλογικό κέντρο και θα βρεις 10 εκλογικούς αντιπροσώπους δικούς τους, να εντοπίσουν τους δικούς τους, μην γίνει κανένα λάθος και τους πιάσει από κοντά κανένας άλλος και τελικά αντί να ρίξουν Καριστιανού, ρίξουν Βελιόπουλο ή Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Και τώρα θέλω πριν κλείσουμε να πάμε λίγο να μας σχολιάσεις. Φαντάζομαι τα είδες, αν και είσαι στην Ταμούχαρη και μου γράφει εδώ πέρα και ο Τάκης από το Λαγονίσι ότι μιλάμε για μια τρομερή, απίστευτη παραλία.
1: Εντάξει, καταρχάς.
0: Το βάζω αυτό σε
1: παρένθεση. Θα πω ότι ερχόμουν στην Ταμούχαρη πριν την κάνει διάσημη το Μάμα Μία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για όσους ξέρουν, το 90% του Μάμα Μία έχει γυριστεί στην Ταμούχαρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο δύο σκηνές έχουν γυριστεί στη Σκόπελο και το πουλάγανε στη Σκόπελο, λες και γυριστεί στην ταινία εκεί.
0: Ναι. Τώρα, λοιπόν, για να κλείσουμε, Σταύρο, να μου πεις λίγο για αυτή την κόντρα που ξέσπασε χθες με αφορμή κάποιες αναφορές. Μιλάμε τώρα για ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από παρέμβαση της Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει το Μάιο, πλην όμως επανήλθαν αυτά τα αποσπάσματα για την τυπολογία της ελληνικής οικογένειας. Είχα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν μας βλέπεις το πρωί, την είχαμε στο στούντιο, η οποία είχε αντιδράσει.
1: Έχω την Ταμπούχαρη από την αμαρτία.
0: Κανένα πρόβλημα. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, φωνή της λογικής.
1: Αυτό κάνετε καλύτερο, εκείνη την ώρα 7 η ώρα το πρωί, 8, ήμασταν όλοι οικογενειακώς μαζί με το σκυλί και κάναμε μπάνιο στην παραλία. Έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Και ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με όσα είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Βλέπουμε ότι αυτό το θέμα της woke agenda παραμένει ανοιχτό, παραμένει ζωντανό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προφανώς και παραμένει ανοιχτό. Καταρχάς, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, τη μεγαλύτερη δημοσκοπική απώλεια, την οποία δεν κατάφερε να μαζέψει. Mm-hmm. Την απέκτησε με το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, σε ποιον αιώνα ζούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας αφορούν αυτά. Το κοιτάμε επικοινωνιακά και στρατηγικά και πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, τις μεγαλύτερες απώλειες, δηλαδή από αυτό το 10% θεωρητικά που έχει χάσει από τις εκλογές και στα δημοσκοπικά και στις ευρωεκλογές, το 5 με 5,5 το έχασε σε μια νύχτα στην υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους κατανοούμε, διότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η συντηρητική παράταξη, παραμένει αυτό ένα ζήτημα το οποίο πάρα πολλοί ψηφοφόροι της δεν ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν και σίγουρα δεν ήταν να διαχειριστούν επικοινωνιακά έτσι όπως ακουγόταν. Τώρα, τα αποσπάσματα της κυρίας Μιχαηλίδου προφανώς και είναι μια κοπτοραδιακή, δεν θα πω κοπτοραδιακή, το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα, ενδεχομένως να υπήρχαν μπροστά και πίσω και άλλα πράγματα, αλλά το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα και το έβγαλε. Και αυτό το απόσπασμα δημιουργεί εντυπώσεις. Και δημιουργεί εντυπώσεις γιατί ακριβώς πατάει σε ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και δυναμώνει πάρα πολύ όλους τους εκδεξιούς. Προφανώς έτσι.
0: Για όσους δεν έχουν δει το θέμα, να πούμε ότι έχει
1: το θέμα
0: να κάνει.
1: Είναι να ξεχάσουμε την παραδοσιακή οικογένεια, ναι, με την μαμά, τον μπαμπά και τα τρία παιδιά. Και ότι εδώ έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το inclusivity, όπως είπε στα αγγλικά και όλες και τα
0: λοιπά. Συμπερίληψη και το καθεξής.
1: Χρησιμοποιήσατε το αγγλικό όρο, γιατί το παράδειγμα. Με ρωτάει κανένας, όταν είσαι υπουργός και δει της Νέας Δημοκρατίας, καλά κάνεις και τα θέτεις αυτά τα ζητήματα, όμως πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζεις και πώς τα λες. Ναι. Διότι επειδή είσαι υπουργός και δει η κυρία Μιχαηλίδου είναι και μια υπουργός η οποία περνάει και πάρα πολλές ώρες στο TikTok από ό,τι έχω καταλάβει από τα ρίλς που βγάζει, θα πρέπει να έχει και μια αίσθηση ότι το τι κόβεις, το πώς θα ακουστεί και πώς θα μιλήσει, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Διότι δεν θεωρώ ότι εγώ τη δήλωση είναι λάθος στο όλο συλλογικό πλαίσιο, όμως έτσι όπως ακούγεται. Δίνει λαβές και να δημιουργηθούν προβλήματα. Και να εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, κυρία Λατινοπούλου, θα βγει και ο κύριος Βελόπουλος σε λίγο. Μπορεί να είμαι βέβαιος ότι στα.
0: Έχει βγει ο κύριος Βελόπουλος ήδη από χθες.
1: Δεν το πρόλαβα, το έχασα. Είμαι σίγουρος ότι στα κλειστά group του Telegram του κυρίου Κασιδιάρη θα είναι αυτή τη στιγμή θέμα συζήτηση αυτό ότι πάνε να μας καταργήσουν την οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί σε κάποιο από τα newsletter που στέλνουν οι Νίκη και ο Νάτσιος να γράφουν ήδη και αυτοί γιατί. Για την κακή υπουργό που θέλει να αλλάξει την ελληνική οικογένεια, σίγουρα αυτό θα γίνει. Και είναι και θεμητό, διότι και αυτοί να μαζέψουν ψήφους προσπαθούν, ναι. Όπως και η Νέα Δημοκρατία, όσο δεν μαζέψουν ψήφους. Ναι. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, ήταν, παραμένει, θα είναι για πάντα το κόμμα των οικοκυρέων. Αυτό είναι. Μιλάει σε ένα κοινό, κάπου το λέγαμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τώρα το λέγουμε των νοικοκυρέων, όπως θέλουμε να το συζητήσουμε. Σε αυτούς απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η βάση της. Και ναι, έχει ένα πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνεται και σε ένα μεγαλύτερο φιλελεύθερο και κεντρό κοινό. Ναι, ανοίγει τη βεντάλια της, ναι, ανοίγεται πιο πέρα, αλλά ο βασικός πυρήνας θα είναι πάντα αυτός. Και όταν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να πλήξουν σε επίπεδο βασικού πυρήνα και να σου τραβάνε εκ δεξιών ψήφους, θα τα εκμεταλλεύονται πάντα και θα βρίσκεις αντιμέτωπος με αυτό. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι και που μιλάς και στον τρόπο που, που καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εμένα δεν μου έκανε εντύπωση ότι το χτύπησαν η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι και αντίπαλη. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω δει κάποια εντός εισαγωγικών δεξιά νεοδημοκρατικά accounts τα οποία μιλάνε για αυτά τα ζητήματα, που είναι και φύλλα προσκύμενα από τον Άδωνη Γεωργιάδη κάποια, φύλλα και ούτω καθεξής, και τα οποία ξαφνικά χτυπάνε και αυτά τη Δόμνα Μιχαηλίδη για τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματική είδηση και όχι ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτοί προφανώς το κάνανε.
0: Ναι.
1: Το
0: γεγονός ο Αντώνης Σαμαράς, για να κλείσουμε, Σταύρο, ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά ακόμα.
1: Εντάξει, όσο τον ξέρω και τον παρακολουθώ, θεωρώ δεδομένο ότι άμα και τα αποφάσει θα το κάνει. Και εντάξει, ξέρω κιόλας, επειδή προφανώς μιλάω και με κόσμο, προφανώς ξέρω και πάρα πολλά στελέχη του και ανθρώπους του, όλοι οι αποφασισμένοι να κάνουν ακόμα είναι. Τώρα, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα στον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω, γιατί εντάξει, ένας χρόνος είναι και πάρα πολύ πολιτικός χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα δεν θα το λέγα, αλλά σίγουρα την κυρία Καριστιανού, δεν τζίμπησε στην Πλόφα για εκλογές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ώστε να ξαναγκαστεί να βγάλει το κόμμα του νωρίς και να χάσει τη δυναμική της ανακοίνωσης. Γιατί η κυρία Καριστιανού, ανάμεσα στα υπόλοιπα, τσίμπησε.
0: Ναι, αυτό φαίνεται. Εκ των πραγμάτων αυτό φαίνεται.
1: Και τώρα δεν έχει καύσιμο για να τραβήξει. Επίσης,
0: σε ένα βαθμό και ο Τσίπρας, έτσι. Απλά ο Τσίπρας έχει ένα άλλο, έχει κάποιες άλλες αποσκευές.
1: Και για να πάμε και στην άλλη κουβέντα. Δεν το είπα, αλλά είναι πραγματικό. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του. Σίγουρο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο κόμμα που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής δεν έχει ξοδέψει τίποτα συγκλονιστικό. Δεν τρέχει κάποια φοβερή καμπάνια. PR κάνει. Δυνατότητα να μιλάς και να παρεμβαίνεις και να σε γράφουν τα μέσα, έχεις. Και έχεις επίσης και στο επίπεδο μιας υπόσχεσης αυτού που έρχεται και όχι σε αυτό που έχει σήμερα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν υπάρχει μέσο το οποίο θα του στείλει το γραφείο τύπου του Αλέξη Τσίπρα και θα του πει: να σου πω, παίρνα εδώ τις δηλώσεις του Προέδρου, γιατί ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι παίχτης του συστήματος, άρα θα πρέπει να μιλάει.
0: Ναι. Πάντως η καταγγελία χθες του Πασόκ, εννοείται βέβαια, δεν δόθηκαν όνομα τεπώνυμα, αλλά του είπαν ότι είναι μπροστινός συμφερόντων.
1: Εντάξει, ναι. Σε αυτή τη χώρα όλα τα κόμματα είναι μπροστινής συμφερόντων. Εγώ κρατάω πάντα την ατάκα του τεράστιου Μποδοσάκη. Ο Μποδοσάκης που ήταν σε επίπεδο μεγέθους επιχειρηματίας, σήμερα δεν έχουμε αντίστοιχο. Εννοώντας την παρέμβαση που είχε στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, το ποσοστό του ΑΕΠ που εκπροσωπούσε ο Μποδοσάκης τότε, όλοι μαζί οι μεγαλοεπιχειρηματίες σήμερα δεν το αθροίζουν. Και ο Μποδοσάκης τότε έλεγε: με τον κουβέρτο δεν τα βάζει ποτέ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ναι, υπάρχουν επιχειρηματίες, ναι, στηρίζουν, ναι, συμφέροντα τα ξέρουμε. Όμως το κράτος είναι πάντα πιο δυνατό από τον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
0: Σταύρο Κονταξή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλές βουτιές εκεί στην Ταμούχαρη. Χαιρετισμούς στην οικογένεια.
1: Θα δώσω και εσύ πολλά φιλιά. Πότε πας, γραμμένη εξιά.
0: Αργούμε. Έχουμε όλο τον Αύγουστο εδώ και βάλε.
1: Να σε καλά,
0: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, το συνηθίζουμε αυτό, ανοίγοντας όλα τα θέματα της επικαιρότητας νωρίτερα, να κλείνουμε με ένα ταξίδι, να πηγαίνουμε τη βόλτα μας και γιατί όχι αυτό να είναι και μια πρόταση, μια ιδέα για όποιον θέλει να κάνει μια εξόρμηση, γιατί όχι στην Εύβοια είναι ο κύριος Νίκος Στράτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού και στην περιοχή της Ερέτρια και στην περιοχή του Αγίου Μινά, να μας πει δύο λόγια για την κίνηση αυτήν την περίοδο. Καλημέρα σας, κύριε Στράτη.
4: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Χαμόγελα,
4: ναι, εντάξει.
0: Μπράβο.
4: Όλοι, ενώ ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, τώρα πάει πολύ καλά η σεζόν.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλά.
0: Το κοινό κυρίως, από πού σας έρχονται?
4: Κοιτάξτε, έχουμε Γάλλους, Γερμανούς, κάποιους Ολλανδούς, Βέλγους και Έλληνες.
0: Ναι.
4: Και Έλληνες. Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν επανακάμψει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
4: Δηλαδή
0: μπράβο.
4: Σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, φέτος και πιο πολλές μέρες. Και...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί έβλεπα κάποια στατιστικά ότι οι Έλληνες ταξιδεύουμε περισσότερο, αλλά για λιγότερες μέρες. Ισχύει αυτό?
4: Κοιτάξτε, εμείς στα ξενοδοχεία οι διαμονές τους είναι λίγο καλύτερα από πέρσι, δηλαδή 1-2 μέρες περισσότερες από πέρσι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι υπάρχει περισσότερη ζήτηση φέτος από τους Έλληνες.
0: Ναι,
4: τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, Ερέτρια, Χαλκίδα.
0: Ναι, ναι. Σας βοηθάει και το γεγονός ότι δεν έχουμε ακτοπλοϊκά για να έρθουμε στην Εύβοια ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και κοντιτός προορισμός, οπότε όλα αυτά νομίζω βοηθούν.
4: Ναι, ναι. Όχι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έκανε και πάρα πολύ καλό καιρό, δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη. Όχι, όλα καλά.
0: Ναι, να μην έχουμε και ζητήματα για την ώρα. Δόξα τω Θεώ, η Εύβοια επίσης τα πάει καλά από την άποψη. Δεν έχουμε κάποιες πυρκαγιές. Δεν έχουμε ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να εξελιχθεί και έτσι για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
4: Ναι, μακάρι. Και φαίνεται και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος καλοί μήνες.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πείτε μου και για το άλλο θέμα που ακούμε κατά καιρούς να αντιμετωπίζεται στο κλάδο του τουρισμού για τη στελέχωση, για τους εργαζόμενους. Είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος?
4: Εντάξει, είναι, ας το πούμε, λίγο καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις βέβαια, αλλά όχι ελλείψεις που θα σε κάνουν να μην λειτουργήσεις ή να μην ανοίξεις κάποιο τμήμα. Υπάρχει και διάθεση και από τα νέα παιδιά. Βλέπουμε και φοιτητές και αυτοί που τελειώνουν το Λύκειο να θέλουν να δουλέψουν το δίμηνο, το τρίμηνο που είναι το peak της σεζόν. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν πριν 2-3 χρόνια, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Στράτη, να πάει καλά και η φετινή σεζόν, να πάει καλά ο τουρισμός και στην Εύβοια και παντού αλλού, εννοείται, στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου και στον Άγιο Μηνά και στην Ερέτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εμείς την επικοινωνία μας για αυτήν την εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε τον Αύγουστο πλέον, από Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε
6: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Πηγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1:30 να σας ενημερώσει για όλα τα γεγονότα της τοπικής μας επικαιρότητας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε υπηρεσίες, σε τράπεζες, έτσι, ένας πανικός. Γι' αυτό όσοι μπορείτε και δεν υπάρχει λόγος, καλό είναι να αποφύγετε τα κέντρα και τα πολύ κεντρικά σημεία. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ευχάριστη πληροφορία που έχει να κάνει με την αύξηση και αυτό το μήνα των αφήξεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού μας. Και βέβαια υπάρχει πάντα η αγωνία για το τι μέλη γενέστε με τον εσωτερικό τουρισμό. Πάμε να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής οικογένειας στο νησί μας. Είναι η πρόεδρος από το Σύλλογο των Βυλών, η κυρία Λένια Μαυρίκου, κοντά μας να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Τις καλημέρες μας, κυρία Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Όπως είπατε, βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της σεζόν. Αύριο ξεκινά ο μήνας του Αυγούστου, ένας απαιτητικός μήνας για όλους εμάς του τουρισμού. Αλλά δώστε μου, σας παρακαλώ, μισό δευτερόλεπτο να ευχηθώ, έτσι να πω βασικά τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες των ανθρώπων που στη μάχη για τη χώρα μας χάθηκαν.
1: Ναι.
2: Πραγματικά αυτά είναι τα δυσάρεστα γεγονότα του καλοκαιριού και δεν χωράνε λόγια.
1: Και είναι και περιπτώσεις ανθρώπων που δίνουν τη ζωή τους με ανιδιοτέλεια, εν αντιθέσει με άλλα πράγματα και συμπεριφορές ανθρώπων που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα που λειτουργούν ιδιοτελώς. Και γι' αυτό τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους τιμάμε διπλά.
2: Κάθε μέρα, δυστυχώς, όχι μόνο όταν χάνονται.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας να δούμε την εικόνα που έχετε εσείς τώρα που βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της σεζόν για τον κλάδο σας και αν έχετε και εικόνα γενικότερα πώς πάνε τα πράγματα, γιατί ναι, μεν κόσμος υπάρχει, αλλά υπάρχει και η γκρινιά ότι τα πράγματα γενικά είναι στριμωγμένα με τα οικονομικά όλων.
2: Και πολύ σωστά το θέτετε. Και όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε πλέον στα μέσα της τουριστικής σεζόν. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έτσι αυξημένη κινητικότητα και πολύ σωστά είπατε για τα νούμερα του αεροδρομίου μας και έχουμε σημαντική επισκεψιμότητα. Όμως, και οφείλουμε να το παραδεχτούμε και σε συζητήσεις που κάνω με επιχειρηματίες, είτε ιδιοκτήτες βιλών, ξενοδοχείων, με ανθρώπους της εστίασης και όχι μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και σε άλλα νησιά της χώρας μας, η εικόνα είναι διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ετών. Βλέπουμε δηλαδή, κυρία Ξενόφου, ότι οι επισκέπτες ναι, συνεχίζουν να επιλέγουν τη χώρα μας και ας πάμε πολύ συγκεκριμένα στο νησί μας, αλλά αυτό που παρατηρείται φέτος είναι ότι οι περισσότεροι είναι έτσι θα λέγαμε πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Οπότε ναι, βλέπουμε μια αυξημένη ροή τουριστών, από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε, δεν θα έλεγα την ποιότητα, δεν βλέπουμε να δαπανούν όσο δαπανούσαν τα περασμένα έτη και είναι απολύτως φυσιολογικό και δικαιολογημένο. Ο νούμερο ένας λόγος είναι ότι η παγκόσμια οικονομία δεν βρίσκεται στα καλύτερά της και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μία αβεβαιότητα και όπως έχουμε πει και σε άλλες μας συνεντεύξεις, ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν που επηρεάζεται από τα πάντα, δυστυχώς. Οπότε ο κόσμος προσέχει, έρχεται με ένα πολύ συγκεκριμένο budget και προσέχει πάρα πολύ τι θα δαπανήσει. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως η αγοραστική τους δύναμη προς το αρνητικό με αρνητικό πρόσημο. Και κύριε Ξενόφου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταξιδεύει και θα ταξιδεύει. Όμως η οικονομική κατάσταση, πάμε πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη και φυσικά η αύξηση του κόστου ζωής, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά την αγοραστική δύναμη των επισκεπτών.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι περίπου στην ίδια κατάσταση με εμάς, γιατί εμείς έχουμε περάσει από μια χρεοκοπία και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική οικονομία. Αλλά όμως και οι Ευρωπαίοι κάτοικοι και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και αυτοί τα θέματα τους τώρα, και τα κράτη αυτά και οι κάτοικοι τους. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και το παγκόσμιο πρόβλημα με τις τιμές στα καύσιμα, που αυτό πιάνει Βέβαια. Από τη μία άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη.
2: Εγώ συνομιλούσα τις προάλλες και με Βρετανούς επισκέπτες που έρχονται για αρκετά χρόνια στο νησί μας, αλλά και με Γερμανούς. Τα εισιτήρια των μεμονωμένων, και ξέρετε το συζητάμε μαζί συνέχεια σε κάθε μας συνέντευξη, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κλείνοντας τα εισιτήρια, που είναι το μέσο τα αεροπορικά εισιτήρια για να έρθουν στο νησί μας, μετά είναι αναγκασμένοι, θέλοντας και εμείς, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε επιλογές διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας.
1: Ναι.
2: Σκάφη, private safety, βίλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε δραστηριότητες εντός και εκτός του χώρου διαμονής τους έχουν μειωθεί κατά πολύ. Όπως και τα βράδια διανυκτέρευσης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά τα διβδόμαδα 21 μέρες που βλέπαμε παλιά και μας χαροποιούσε εννοείται όλους πάρα πολύ.
1: Είναι
2: όνειρο
1: θερινής νυχτός αυτό.
2: Είναι πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εικόνα μπορούμε να έχουμε για τον ελληνικό τουρισμό έτσι πολύ χοντρικά. Γιατί και οι Έλληνες κάθε χρόνο που περνάει η μάζα εννοώ, ναι, δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ. Ναι.
2: Και διάβαζα, θέλω να σας πω χθες το βράδυ, μία έρευνα της Ελστάτ ότι ένας πια στους δύο Έλληνες δύναται να ταξιδέψει και αυτό με πάρα πολύ δυσκολία. Οπότε ναι, μεν η Ζάκυνθος δουλεύει με εσωτερικό τουρισμό, όχι όσο θα έπρεπε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλο το Ιόνιο, αλλά και η Ζάκυνθος, η νούμερο ένα αγορά μας είναι η Βρετανική, η Ολλανδική, η Πολωνική και ούτω καθεξής.
1: Mm.
2: Καλό είναι να ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Απλά κυρία Ξενόφου, σας ξαναλέω ότι και οι Έλληνες θα έρθουν πολύ, πολύ προσεκτικά στο νησί μας. Πρέπει να κρατάμε και μια ισορροπία εμείς στις τιμές. Σας ξαναλέω, και η διαμονή και η ψυχαγωγία και η εστίαση, να μην χάσουμε την μπάλα, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και τη φετινή σεζόν, αλλά από πέρυσι τα είχαμε δει, που νησιά που είχαν βάλει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές και χωρίς λόγο, φέτος βλέπουμε ότι χάνουν τουρισμό. Οπότε καλό αυτό.
1: Και έχουμε
2: είναι
1: και
2: εμείς
1: πια τη φήμη ότι είμαστε ακριβώς. Δεν ξέρω, αυτό ακούμε.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λέω.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ναι. Οπότε, αν μια τετραμελής οικογένεια, γιατί η Ζάκυνθος την στηρίζουν οι οικογένειες. Mm-hmm. Είμαστε ένα πολύ φιλικό νησί για οικογένειες και μάλιστα με μικρά παιδιά ή με μεγάλους ανθρώπους. Για να έρθει λοιπόν μια τετραμελής οικογένεια στη Ζάκυνθο, αν τα βάλουμε κάτω με χαρτί και μολύβι, είναι ένα αρκετά υψηλό κόστος.
1: Μου φαίνεται ότι χρειάζεται δύο μισθούς. Ότι μια οικογένεια θα χρειαστεί δύο μισθούς τουλάχιστον.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή για να κάνει λίγες μέρες διακοπές, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, μια οικογένεια με τα παιδιά και της θα χρειαστεί 2.000 με στο νερό, νομίζω. Mm-hmm. Mm.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δεν μιλάμε για πανάκριβα, έτσι, μιλάμε
2: για μεσαίες κατάστασεις.
1: Ναι, ναι.
2: Και επειδή, ας πούμε, οι βίλες πάντα έχουν τη φήμη ότι είναι το πολυτελές και το ακριβό, θέλω να σας πω ότι στη Ζάκυνθο, επειδή γνωρίζετε ότι επισκέπτομαι και δραστηριοποιούμε και σε άλλα νησιά, το τουριστικό προϊόν της βίλας στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει, πιστέψτε με, αλλά και εννοείται υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά κάποιοι επιχειρηματίες στον χώρο των βιλών έχουμε κρατήσει πάρα πολύ φυσιολογικές τιμές συγκριτικά με άλλα νησιά του ίδιου επίπεδου, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε, ναι, σε κάποια επίπεδα έχουμε φυσιολογικές τιμές, σε κάποια όμως δυστυχώς τα έχουμε ξεστράσει. Ναι, φυσικά έχουν αλλάξει τα κόστη. Η ακρίβεια μας έχει επηρεάσει όλους. Και τις πρώτες ύλες και τα ρεύματα και όλα έχουν αυξηθεί. Από εκεί πέρα όμως, επειδή εξαρτώμαστε και άμεσα και έμεσα όλοι από τον τουρισμό, είναι καλό να κρατάμε μια ισορροπία για να μπορέσουμε να έχουμε και μακροπρόθεσμα ροή επισκεπτών από κάθε αγορά.
1: Ναι. Η εικόνα για τις βίλες στη Ζάκυνθο είναι ότι υπάρχουν για όλα τα γούστα βίλες.
2: Υπάρχουν για όλα τα γούστα και για όλα τα βαλάντια, θα έλεγα.
1: Ναι. Αυτό βασικά, ναι.
2: Ναι, το συζητάμε μαζί και αυτό σε κάθε συνέντευξη, ότι ναι, υπάρχει μια ταχεία και αν με ρωτάτε εμένα, θα έλεγα και τρομακτική αύξηση των βιλών στη Ζάκυνθο. Όχι από άποψη τόσο ανταγωνισμού, κύριε Ξενόφου, όσο από το θέμα ότι δεν θα αντέξουν, δεν αντέχουν ήδη, αλλά δεν θα αντέξουν και στα επόμενα χρόνια οι υποδομές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τόσα καταλήματα, και δεν αναφέρω μόνο στις βίλες, γενικότερα κάθε είδος καταλήματων. Και αυτό φυσικά θα επηρεάσει νούμερο ένα τη ζωή των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων, και νούμερο δύο την ομαλή διαμονή των επισκεπτών. Έχουμε για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα, όπως είπατε, σε κάθε περιοχή της Ζακύνθου,
1: ναι.
2: Πιο κοντά στο κέντρο ή πιο βόρεια ή πιο νότια, για παρέες, για οικογένειες. Απλά αυτό το χαρακτηριστικό που βλέπουμε φέτος και στις βίλες, ξαναλέω, αλλά σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, έτσι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι κρατήσεις είναι της τελευταίας στιγμής. Αυτό είχε ξεκινήσει από την εποχή του κορονοϊού και πλέον έχει γίνει μόδα.
1: Είναι πιο φθηνό αυτό, είναι πιο φθηνό και το επιλέγουν.
2: Ένα είναι ότι, όπως σας είπα και στην αρχή της συνέντευξης, έχουμε μία βεβαιότητα, οπότε ο άλλος δεν ξέρει ως τι θα επικρατήσει στον κόσμο, από την Αμερική, από το οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε αυτό το ότι κλείναν από το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους τις διακοπές του Ιουνίου δεν επικρατεί τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Ένα, και δύο είναι αυτό ακριβώς που είπατε, βρίσκουν πιο έτσι ευνοϊκά πακέτα και στα καταλήμματά τους, αλλά και αεροπορικά, οπότε κυκλίνουν τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως σημαίνει ότι η αγορά αλλάζει καθημερινά και ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να κάνουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
1: Αυτό για, οπότε... για το last minute μας το έχουν επιβεβαιώσει οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, τέλος πάντων όλο, όλο το κύκλωμα το τουριστικό. Αυτό θέλω να σας πω.
2: Αυτό είναι και οφείλουμε να το παραδεχτούμε και να λειτουργούμε και βάσει αυτού.
1: Ναι.
2: Προσφάτως θα ξέρετε σε ένα πολύ κοντινό μας νησί,
1: ναι,
2: για δουλειά στη Λευκάδα, συζητάνε ακριβώς το ίδιο και φέτος η σεζόν από αυτό χαρακτηρίζεται και δεν μπορείς να κάνεις ένα σχεδιασμό. Δηλαδή εκεί που τη μία μέρα ή τη μία εβδομάδα πάνε, βλέπουμε μια τεράστια ροή, τεράστια επισκεψιμότητα και πολύ καλή αγοραστική δύναμη, ξαφνικά την επόμενη εβδομάδα κατεβαίνει απότομα.
1: Mm.
2: Αυτή είναι όμως η τουριστική σεζόν όλης της χώρας.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο. Φέτος απλά βλέπουμε ότι και πάλι η Ισπανία πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο, αλλά και η Μάλτα και η Αλβανία είναι από τους top προορισμούς.
1: Ναι. Το θέμα της ασφάλειας, τι ποσοστό επηρεάζει για να διαλέξουν μια χώρα που θεωρείται κορυφαία ασφαλής προορισμός?
2: Φυσικά είναι το Α και το Μ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Και είδαμε κιόλας ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν, βασικά από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την Αμερική και το Ισραήλ, όλοι ήταν σε επιφυλακή και ποιον προορισμό θα κλείσω και ποιος είναι πιο κοντά σε τέτοιες χώρες, ποιος είναι πιο μακριά. Σίγουρα τους επηρεάζει και είναι απολύτως φυσιολογικό και ανθρώπινο.
1: Ναι, και εμείς νομίζω για να πάμε κάπου, οπουδήποτε στο εξωτερικό, το πρώτο που κοιτάμε είναι αυτό, η ασφάλειά μας.
2: Εννοείται, λοιπόν... και η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι φυσικά πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα που παρέχουμε και από πολύ καλά καταλήμματα. Βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν απαιτείται μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, η χώρα μας εξακολουθεί να αποτελεί έναν και από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και από τους πιο ασφαλείς. Απλά σας ξαναλέω, εκείνο που έχει αλλάξει είναι η συμπεριφορά του επισκέπτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πλέον η έμφαση δίνεται περισσότερο στην ποιότητα και στην εμπειρία και το είχαμε ξανασυζητήσει και αυτό. ναι.
1: Είναι οι σύγχρονες τάσεις αυτές του τουρισμού.
2: Πολύ σωστά. Και στην καλύτερη σχέση ανάμεσα στη τιμή και τις υπηρεσίες. Γι' αυτό σας λέω ότι καταλαβαίνω ότι στον επιχειρηματικό κόσμο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδα, αλλά πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία, γιατί πια ο επισκέπτης έρχεται με συγκεκριμένο budget και θα πληρώνει ακριβώς αυτό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που του προσφέρουμε.
1: Ναι, τα παράπονα που ακούμε πάντως φέτος είναι τα μεγαλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, αν γυρίσω 40 χρόνια πίσω εγώ.
2: Ναι.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
2: Πράγματι.
1: Ναι.
2: Πράγματι.
1: Θα θέλατε να δώσετε κάποια συμβουλή, κάποια οδηγία με βάση την πολύχρονη εμπειρία σας στον χώρο του τουρισμού για το θέμα αυτό με τις τιμές που λένε ότι η Ζάκυνθος είναι ακριβή? Και, βέβαια, το εστιάζουν στην εστίαση, να σας πω την αλήθεια πιο πολύ.
2: Στην εστίαση, αλήθεια.
1: Ξέρουμε
2: το λένε όλοι.
1: Ναι, ότι έχουν ανέβει και οι τιμές που όλοι μας πληρώνουμε, από το ρεύμα μέχρι τις πρώτες ύλες και τα πάντα. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο έτσι να βγει αυτή η φήμη για το νησί μας.
2: Όλοι, πολύ σωστά το είπατε, παραπονιούνται κυρίως για την εστίαση. Αυτό είναι η νούμερο ένα κατηγορία που βρίσκουν πολύ ακριβή. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ναι, από τη μία καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, καφετεριών και όλων των ειδών εστίασης. Έχουν ανέβει ρεύματα, μισθοί, πρώτες ύλες, τα πάντα. Αλλά από την άλλη κάπου και κάποιοι, ελάχιστες περιπτώσεις βέβαια, πατάνε σε αυτό. Και λίγο εκεί που πρέπει να διπλασιάσει για πράγματι τιμή, τη τριπλασιάζουν. Αυτό βέβαια, ναι, κάνει, είναι δυσφήμιση για το νησί και γυρίζει μπούμεραγκ, αλλά εγώ σας έχω ξαναπεί, οι καλύτεροι με κάθε έννοια θα επιβιώσουν.
1: Ναι.
2: Ο τουρισμός σίγουρα και οι παλαιότεροι και οι μεγαλύτεροι και με μεγαλύτερη εμπειρία από μένα έχουν ζήσει και άλλες εποχές τουρισμού πολύ πιο δύσκολες. Σας θέλω, όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ξέρουμε ότι επηρεάζεται από τα πάντα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν.
1: Ναι. Συνάδελφοι
2: σίγουρα,
1: σας...
2: αν όχι του χρόνου, τον επόμενο χρόνο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι. Αυτό το συμπέρασμα το βγάζουμε με βάση κάτι, κάποια πληροφορία.
2: Όχι, απλά ακούστε τώρα τι γίνεται. Πάντα, και το έχω συζητήσει και με μεγάλο tour operator και ξενοδοχείων και δηλών. Πάντα όταν συμβαίνει μια κρίση, είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται κορονοϊός, οποιαδήποτε μορφής κρίσης, πάντα χρειάζεται 3 χρόνια για να ανακάμψει η οικονομία.
1: Το λιγότερο, ναι.
2: Λιγότερο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι ξεκίνησε, ας το πούμε, καλά τώρα, πολλά χρόνια έχουμε ζήσει με κρίσεις κάθε μορφής, αλλά αν υπολογίσουμε ότι από φέτος κάπως ξεκίνησε και επηρέασε όλους και ακόμα επηρεάζει, δεν έχει σταματήσει όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ανατιμήσεις εξαιτίας του πολέμου, του τελευταίου πολέμου, καταλαβαίνουμε ότι και του χρόνου πάλι οι επισκέπτες μας θα δυσανασχετούν λίγο.
1: Ναι, πάντως είναι βασικός κανόνας αυτό που είπατε με την άνοδο και την κάθοδο της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας του δυτικού κόσμου, ότι όταν υπάρχει περίοδος ανόδου, μετά φτάνουμε σε μια κορυφή και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε.
2: Σωστό.
1: Και φτάνουμε στο
2: ακριβώς
1: τελικό σημείο καθόδου και μετά αρχίζουμε πάλι και ξανανεβαίνουμε. Αυτή η κύκλη λοιπόν στην οικονομία είναι πάρα πολλά χρόνια, κρατάνε καιρό.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω σαν συμπέρασμα ή σαν συμβουλή όπως μου ζητήσατε, είναι ότι το βλέπουμε και οι άνθρωποι τώρα, οι πιο νέοι που μπαίνουν στον χώρο τουρισμού και σίγουρα και οι πιο παλιοί, όπως σας είπα, έχουν τεράστια εμπειρία. Η νέα μόδα, αν θέλετε να πω, είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να επαναπαυόμαστε και να εφησυχάζουμε για τίποτα στον κόσμο του τουρισμού ή των επιχειρήσεων. Πρέπει πάντα να βλέπουμε μπροστά και να έχουμε πάντα ένα plan B. Και όσον αφορά το νησί της Ζακύνθου, επειδή ο ανταγωνισμός, ας πάμε συγκεκριμένα στις βίλες, όπως σας ανέφερα και πριν, έχει γίνει τεράστιος, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Και όσο και ωραίο προϊόν και αν έχει κάποιος, μια ωραία βίλα, μια πολυτελής βίλα ή σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία, δεν αρκεί αυτό. Ο επισκέπτης πια αναζητά την εμπειρία και τη φιλοξενία.
1: Ωραία, να τα δούμε λοιπόν αυτά και να μην λειτουργούμε αρπακόλα, αν και η Ζάκυνθος έχει αυτό για όλα τα γούστα, έχει να κάνει αυτό και με τα καταλύματα και με την εστίαση και με τις επιλογές σε περιοχή, δηλαδή θέλει βουνό, θέλει θάλασσα, θέλει ησυχία, θέλει φασαρία, υπάρχουν όλες αυτές οι επιλογές.
2: Για όλα τα γούστα και για όλα τα βαλάντι. Απλά ο τουρισμός δεν πρέπει να αξιολογείται με βάση μόνο τον αριθμό αφίξεων, αλλά με βάση τη διάρκεια της παραμονής, όπως σας ανέφερα και πριν,
1: την
2: ποιότητα των υπηρεσιών και φυσικά στο τέλος μετράει το πραγματικό οικονομικό
1: δύναμη. Σωστά, είναι πολύ σημαντικοί δείκτες αυτοί και η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών μας. Απλά είναι εύκολος, ας πούμε, ο δείκτης των αφίξεων, γιατί τα παίρνουμε τα στοιχεία από το αεροδρόμιο, από τα καράβια. Είναι ένας δείκτης σημαντικός, τον έχουμε πολύ κόσμο, αλλά τα βλέπουμε συνδυαστικά, γιατί το θέμα είναι να μένει και κάτι στη χώρα μας. Το να έχουμε αυτή την κατηγορία των τουριστών που έρχονται εδώ και ψωνίζουν μαζικά τα σούπερ μάρκετ, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό.
2: Είναι θέμα. Ναι. Και το μόνο θετικό στην αύξηση του αριθμού των βιλών, που πάντα λέω ότι να χτίζονται βίλες, εγώ δεν το θεωρώ ανταγωνισμό, το θεωρώ υγιή ανταγωνισμό. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι οι βίλες, γενικότερα, όπου σε όποιον προορισμό υπάρχουν, είναι ο κλάδος που πραγματικά ενισχύει και συνεισφέρει στις τοπικές οικονομίες.
1: Ναι,
2: ότι σκέπτη θα βγει έξω.
1: Ναι, καλά το λέτε εσείς να χτίζονται οι βίλες, γιατί και από τη θέση σας καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να πείτε σταματήστε εδώ. Όμως θέλω να βάλω.
2: Απλά χρειάζονται υποδομές και ώρες.
1: Αυτό. Ήθελα να βάλω την παράμετρο των υποδομών, δηλαδή δεν μπορούμε να χτίζουμε, και όχι μόνο βίλες γενικότερα. Δεν μπορούμε να χτίζουμε ανεξέλεγκτα, διότι πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι υποδομές δεν αντέχουν. Και οι υποδομές είναι το νερό, τα σκουπίδια, τα λίμματα, τα υγρά, απόβλητα δηλαδή όλα. Ναι. Και το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι να αφήσουμε και λίγο πράσινο σε αυτό το νησί, να αφήσουμε λίγο φυσικό περιβάλλον δηλαδή, διότι άμα το χτίσουμε άκρη-άκρη, δεν θα έρχονται εδώ για να βλέπουν τσιμέντο στο τσιμέντο. Η Ζάκυνθος επιλέγεται για το φυσικό της περιβάλλον, να διατηρήσουμε κάτι από αυτό.
2: Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι εδώ βέβαια πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Ναι. Γιατί δεν θα αντέξουν οι υποδομές μας. Αν υπάρχει μόνο τσιμέντο, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν θα ευχαριστιέται ο επισκέπτης, θα χάσουμε τους τουρίστες μας και για εμάς τους ίδιους τους κατοίκους που πληρώνουμε τους φόρους, τα τέλη μας όλα, δεν θα έχουμε ούτε νερό, δεν θα έχουμε καν ποιότητα διαμονής. Αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να μεριμνήσει το κράτος για το πόσες κατοικίες, πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλύματα θα χτίζονται και με ποιους όρους και προϋποθέσεις.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, τώρα που μπαίνουμε στον Αύγουστο, θέλετε κάτι άλλο να αναφέρουμε, γιατί ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη για τον μήνα που μπαίνει αύριο, ένας απαιτητικός μήνας. Αυτά. Και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα σε όλους, καλές δουλειές σε όλους. Και εδώ θα είμαστε να δούμε και την εικόνα που θα διαμορφώνετε τον Αύγουστο να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρες μας έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Λένια Μαυρίκου, η πρόεδρος από το Σύλλογο των Βιλών, ήταν κοντά μας για αυτή τη συνέντευξη. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου, την κυρία Μαλαφούρη.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, την κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε θέματα του φορέα που εκπροσωπεί, του επιχειρηματικού και όχι μόνο. Είναι μία παρατέταρτο η ώρα, αυτό δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ερμή. Η θερμοκρασία ανεβαίνει το τελευταίο 24ωρο, αλλά ανεβαίνουν και οι άνεμοι. Και πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει αυτό το drone πάνω από τη Ζάκυνθο, το οποίο πετάει και προσέχει τις φωτιές. Λοιπόν, έχετε καλού και κακού το νου σας, οι υποψήφοι εμπριστές. Πάμε λοιπόν να δούμε την καλεσμένη μας. Κυρία Μαλαφούρη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Ξενόφου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλό.
2: Πολύ θα λέτε προσοχή ναι. αυτές τις ώρες, να προστατεύσουμε το νησί μας. Προσοχή, τα μάτια μας 14.
1: Και να πούμε ότι παλιά κυρία Πρόεδρε, θυμάμαι πολύ παλιά, που φτιάχνανε στα χωριά οι κάτοικοι ομάδες περιφρούρησης. Λοιπόν, και φυλάγανε όλο το 24ωρο, ειδικά τα παιδιά η νεολαία, για να προστατέψουν το πράσινο σε κάθε περιοχή.
2: Έτσι, ακριβώς. Στα χωριά, εγώ θυμάμαι
1: στα
2: τον
1: χωριά,
2: πατέρα μου,
1: το θυμάμαι και εγώ.
2: Που φύλαγε, ναι, που φύλαγε κάθε δεύτερη νύχτα, πήγαινε και φύλαγε. Έτσι είναι.
1: Αυτά κάθε προσοχή, φορά που τα λέω, λοιπόν, δεν τα λέω με χαρά, γιατί βλέπουμε την οργάνωση που είχαν οι κοινωνίες στα δύσκολα εκείνα χρόνια, πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει σήμερα στην εποχή του απόλυτου ατομισμού.
2: Ναι, ακριβώς, και περιμένουμε όλα να γίνουν από το κράτος. Βεβαίως το κράτος πρέπει να είναι πρωτοπόρος και οδηγητής, αλλά και εμείς θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Πραγματικά είναι λυπηρό.
1: Που χάνονται και νέα παιδιά νησί, τώρα, είναι οι πυροσβέστες μας τώρα, είναι πόνος ψυχής.
2: Και να χάσουμε και τρία παιδιά, ναι. Είναι τραγικό, πραγματικά. Είναι
1: έχουμε
2: τραγικό,
1: που έχουμε προβλήματα στην Ελλάδα να χάνουμε νέους ανθρώπους που είναι πάνω στα καλύτερά τους. Εντάξει, είναι ζητήματα
2: είναι
1: αυτά πολύ σοβαρά.
2: Και με τέτοιο τρόπο, ναι. Κυρία Ξενόφου, και με τέτοιο τρόπο και όταν η πολιτεία ίδια να τα πούμε, γιατί πρέπει να τα λέμε.
1: Να τα πούμε, τα λέμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Τα λέμε εμείς, δεν στέκεται δίπλα τους όσο πρέπει. Ναι. Δεν μπορεί το Σεπτέμβρη να τους απολύει και να τους ξαναπαίρνει με μισθό πείνας. Δεν μπορεί να έχει τέτοια απέτηση να πέφτουν πραγματικά στη φωτιά, να προστατεύσουν την πατρίδα μας, την περιουσία μας, τους εαυτούς μας, με μισθούς πείνας, να μην έχουν νερά, να κοιμούνται κάτω. Τα βλέπουμε, τα έχουμε δει, τα ζούμε.
1: Τα βλέπουμε είναι και τα σχολιάζουμε.
2: Και τα σχολιάζουμε.
1: Τα κρίνουμε και τα συγκρίνουμε. Και επειδή θα μας πούνε λεφτά δεν υπάρχουν, να κόψουν από εκεί που μπορούν να κόψουν.
2: Όχι, κυρία Ξενόφου, ναι. Να κόψουν από εκεί που δίνουν 100% αυξήσεις που δεν τα χρειάζονται και να δώσουν στους γιατρούς, να δώσουν
1: κόψουν
2: στους
1: και από τους μισθούς τους στη Βουλή.
2: Να δώσουν έτσι, από τις Βουλής.
1: Από δεν χρειάζεται που να παίρνουν τελευταία. Από 15.000 ευρώ το μήνα με τα επιδόματα ο κάθε βουλευτής.
2: Ούτε να δίνει τελευταία ξέρουμε πολύ καλά που δίνουν σε 100% αύξηση να παίρνουν 500 και 4.800 ναι. Και η ενστολή μας να πεθαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ανατριχιαστικό, είναι σοκαριστικό, είναι λυπηρό. Τι να πει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που γίνεται.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε για την αναξιοκρατία που βασιλεύει στην Ελλάδα και άλλα πολλά και διάφορα που υπόθηκαν πρόσφατα και από τον καθηγητή, τον Έλληνα, τον κύριο Ιωαννίδη, που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και είπε πολλά για το πολιτικό μας σύστημα.
2: Ειλικρινά
1: ανατρίχιασα εγώ που τα έλεγε έτσι χήμα.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Λοιπόν,
2: γιατί θα πρέπει να τα λέμε και να μην κρυβόμαστε.
1: Τα
2: και να μην λέμε
1: όλοι αυτά.
2: Θα λέει, ναι. Κυρία Ξενόφου, κάνει αντιπολίτευση. Δεν κάνει αντιπολίτευση, ίσα ίσα. Που τα λέει, μπας και ανοίξουν τα αυτιά τους.
1: Μήπως σώσουμε τη χώρα μας.
2: Και σώσουμε έστω και λίγο. Ναι. Πρόσφατα διάβασα ότι υπήρχε ένας ερευνητής με την ομάδα, με μια ομάδα επιστημόνων πολύ σοβαρών στην Ελλάδα. Έχει κάνει ένα αίτημα να χρηματοδοτηθούν για την έρευνα, που η έρευνα είναι πολύ δυστυχώς στα πατώματα στην Ελλάδα. Έκανε αίτημα με το φάκελο ετοιμότατο, συμπληρωμένο, ολοκληρωμένο, όριμο να μπει σε πρόγραμμα. Δεν μπήκε ποτέ, απερίφθη την ίδια ημέρα που επήρε το πρωτόκολλο και μετά από ένα χρόνο, αφού απερίφθη την ίδια μέρα, μετά από ένα χρόνο τους ανακοινώσανε ότι δεν μπορεί να μπει σε πρόγραμμα. Και ο άνθρωπος πήρε την ομάδα του, το φάκελό του, πήγε στο Λονδίνο. Έφυγαν οι άνθρωποι, έφυγαν οι επιστήμονές μας από την Ελλάδα. Πήγαν στο Λονδίνο, καταθέσανε το φάκελό τους, πήρανε τα λεφτά τους και ήδη είναι έτοιμοι και προχωράνε σε έρευνα. Γιατί, κυρία Ξενό, για ποιο λόγο.
1: Και ποιος Έλληνας επιστήμονας θα μείνει στην Ελλάδα υπό αυτές τις
2: συνθήκες. Για ποιο λόγο να διώχνουμε τα παιδιά, για ποιο λόγο τους επιστήμονές μας.
1: Γιατί πρέπει να βάλουμε στην κορυφή τους άχρηστους που είναι τα παιδιά των πολιτικών και όποιον άλλον από αυτούς που γλύφουν την εξουσία μονίμως και το έχουν κάνει επάγγελμα αυτό, δυστυχώς.
2: Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά. καθημερινά, δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία ελπίδα.
1: Εγώ, μακάρι, σαν τον κύριο Ιωαννίδη, να άκουγα πολλούς τέτοιους, και πεφωτισμένους, και αυτούς που λέμε ηγέτες, πνευματικούς. Λοιπόν, να βλέπαμε πολλούς να βγαίνουν έτσι στη σέντρα να τα καταγγέλουν αυτά. Μπας και κάνει κανένα βήμα μπροστά η Ελλάδα, γιατί όλο βήματα πίσω κάνει.
2: Υπάρχουν, κυρία Ξενόφου, υπάρχουν πολλοί. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ιωαννίδης, είναι πολλοί Ιωαννίδηδες. Όμως, ή έχουν απογοητευτεί, ή δεν βλέπουν ελπίδα, ή έχουν φύγει, ή πραγματικά βλέπουν ότι και να το πούνε δεν ακούγονται. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι πρέπει να ενωθούμε και να διεκδικούμε, να τα λέμε, να μην φοβόμαστε, να μην έχουμε κανέναν ανάγκη, να μην μας κρατάει κανείς. Έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην, βεβαίως, να μην δείχνουμε με το δάχτυλο και να είμαστε εισαγγελείς σε όλα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Όμως πρέπει να διεκδικούμε, να τα λέμε, γιατί πολλές φορές πιστεύω και το έχω ζήσει, ότι δεν ξέρουν και την πραγματικότητα οι πάνω από μας. Δεν είναι κοντά στο λαό, δεν γνωρίζουν. Χρέος μας λοιπόν είναι εμείς, οι εκπρόσωποι κάποιων φορέων, να τα λέμε. Να τα λέμε, να διεκδικούμε, να φωνάζουμε, να τα γράφουμε, να τα στέρνουμε.
1: Δεν
2: πρέπει
1: κάτι
2: να σταματάμε ποτέ. Μπας και αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν.
2: Άκουγα προηγουμένως τη συνέντευξη που λέγατε για την ακρίβεια.
1: Mm-hmm.
2: Μα κυρία Ξενόφου, για ποια ακρίβεια μιλάμε όταν έχει συσσωρεύσει τα πάντα η ενέργεια, έχει συσσωρεύσει τα πάντα
1: τα τραβάει όλα
2: του πολέμου, και τα υγρά καύσιμα έχουν ανέβει,
1: όλα σέρνονται πίσω από αυτό.
2: Όλα αυτά λοιπόν, όταν τα ενίκια έχουν ανέβει 150%, όταν οι εισφορές του ΙΚΑ, να τα λέμε όπως είναι, είναι 50% επί του μισθού, όταν η εφορία είναι 50%, για ποια ακρίβεια μιλάμε? Για ποια ακρίβεια μιλάμε όταν τα σούπερ μάρκετ θησαυρίζουν, όταν οι τράπεζες σε κάθε συναλλαγή μας παίρνουν από 2-4%, τα ξεχνάμε. Για ποια ακρίβεια, πώς θα επιβιώσει ένας εστιατόρας? Πώς? Τώρα μου στείλαν ένα μήνυμα και μου είπαν ότι έγινε ένα γκάλοπ και συζητάνε οι Ιταλοί και λένε, γιατί πάτε στη Ζάκυνθο? Απάντηση, μάλιστα μου το στείλε μέλος μου. Mm-hmm. Απάντηση, πάμε στη Ζάκυνθο γιατί είναι πιο φτηνή από την Ήβιζα και έχουν την ίδια ποιότητα διασκέδασης. Ναι. Για ποια ακρίβεια μιλάμε στη Ζάκυνθο?
1: Κοιτάξτε, στην εστίαση υπάρχει ένα θέμα στη Ζάκυνθο.
2: Ένα θέμα, αλλά σας είπα και πριν.
1: Και το θέμα δεν είναι να κατηγορήσουμε τους επαγγελματίες. Το θέμα είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως με την κυρία Μαυρίκου, να μην βγάλει αυτή τη φήμη Ζάκυνθο ότι είναι ακριβό, πολύ ακριβό νησί, γιατί θα είναι κακό για το μέλλον. Και έχει τόσα πολλά καταλήμματα που πρέπει να τα γεμίσουμε. Και αυτοί που τα φτιάξαν πρέπει να τα γεμίσουν. Δεν τα φτιάξαν για να τα κλείσουν και να χρεοκοπήσουν με τα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες.
2: Υπάρχουν και επιλογές για όλα τα βαλάντια. Άρα υπάρχουν και στην εστίαση για όλα τα βαλάντια. Υπάρχει πραγματικά εναλλακτική. Μπορούν να έρθουν. Αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, κυρία Ξενόφου, για να τα λέμε όπως είναι, έρχονται και μένουν στο ξενοδοχείο και δεν βγαίνουν. Διότι η πόλη μας είναι αφιλόξενη. Δεν μπορούν να παρκάρουν, δεν μπορούν να σταθούν. Το ξέρουμε, το ζούμε. Δεν μπαίνουν στην πόλη. Οπότε δεν φταίει μόνο η ακρίβεια. Είναι θέμα προσέγγισης σωστής.
1: Είναι συνολικό το πρόβλημα, αλλά το θέμα της ακρίβειας το βάζουμε μπροστά, γιατί πρέπει να, όταν λέμε θέλουμε να οργανωθούμε, πρέπει να οργανωθούμε σε όλους τους τομείς και η Ζάκυνθος, που ναι, μεν έχει για όλα τα γούστα και για όλα τα βαλάντια, να το κάνει αυτό πράξη και να μην έρχονται μόνο οι φτωχοί τουρίστες, να έχουμε και τη δυνατότητα μια μεσαία τάξη να την εξυπηρετήσουμε.
2: Είναι πάγιο αίτημα και συζήτηση για τη Ζάκυνθο. Θα σας πω όμως ότι πραγματικά εσείς τον γνωρίζετε πολύ καλά, πώς θα κρατηθεί και θα επιβιώσει ένα εστιατόριο με 50% φορολογία, με 24% ΦΠΑ, με ενέργεια στα ύψη, με πρώτες ύλες στα ύψη, με 50% εισφορές. Πείτε μου πώς θα σταθεί.
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει και γι' αυτό ζητάμε από τους κυβερνήτες εδώ στην Ελλάδα να αλλάξουν πολιτική.
2: Αυτό είναι το θέμα. Να ζητάμε να δώσει κίνητρα, να αλλάξει φορολογία, να μειωθεί το ΦΠΑ, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να πέσουν τα υγρά καύσιμα. Δεν μπορεί να είναι στην Ελλάδα 2, τόσο και στην Αλβανία να είναι 1,2. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου.
1: Είναι σαν μπορεί αυτό που δίνουμε ενέργεια στη Βουλγαρία τη μέρα και τη νύχτα την μπάζουμε με διπλή τιμή. Ναι.
2: Το έχουμε ξαναπεί εμείς στον αέρα αυτό.
1: Ναι.
2: Εμείς οι δύο το έχουμε ξαναπεί.
1: Και
2: ότι
1: θα το λέμε συνέχεια μέχρι να ακούσουν εκείνοι που πρέπει.
2: Το δίνουμε πάμφτινο και το βράδυ το μπάζουμε ακριβό και το πουλάμε πανάκριβο. Ναι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με μια λογική κερδοσκοπίας των μεγάλων. Απλά πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αποδώσει μακροπρόθεσμα, θα τους βγει σε κακό, θα πάθουν ζημιά οι ίδιοι, θα φανεί ότι ήταν ανθέληνες και όχι Έλληνες που κυβερνούσαν αυτή τη χώρα. Και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για έναν πολιτικό να φύγει διωγμένος.
2: Μέχρι που να γίνει, κυρία Ξενόφου, αυτό. Θα την πληρώσουν οι μικροί, θα κλείσουν μαγαζιά, θα χρωστάνε, θα τους κυνηγάει η εφορία, θα κλείνουν και θα γίνονται κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους και θα φεύγουν από την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε, μέχρι που να γίνει
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν το θέλουμε
2: λέτε,
1: αυτό, αλλά και για φανταστείτε, εγώ πολλές φορές σκέφτομαι και αυτό που σκέφτομαι το λέω και δημόσια, υπάρχει τίποτα χειρότερο από έναν πολιτικό με όνομα, με ιστορία, που να φύγει στιγματισμένος από τη χώρα?
2: Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτό, γιατί είπαμε και πριν ότι είναι σε έναν κόσμο που δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα της πατρίδας μας και των επιχειρηματιών. Κυρία Ξενόφου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, 1 εκατομμύριο μικρές, πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι οι αιμοδότες αυτού του κράτους. Εσείς ξέρετε ότι αυτό τον μήνα τον Ιούλιο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας έχουν δώσει δισεκατομμύρια φόρους.
1: Δεν προλαβαίνω να μαζεύω λεφτά να πληρώνω, κυρία Μαλαφούρη.
2: Σήμερα που μιλάμε,
1: σαν επιχειρηματίας, όλοι μας και εμείς. Να μαζέψει λεφτά να πληρώσει.
2: Πραγματικά, επειδή το ζω καθημερινά μες στο γραφείο μου, το μόνο που κάνουμε οι Έλληνες είναι να δουλεύουμε 20 ώρες και 24 και 22 και 18 και 15, να μαζεύουμε λεφτά να πληρώνουμε. Έμεσους και άμεσους φόρους. Άπειρους φόρους. Άπειρους.
1: Ναι.
2: Άπειρους. Και στο τέλος δεν έχουμε επιστροφή αυτών των φόρων. Τι σημαίνει φόρος? Δίνουμε για να έχουμε καλή ποιότητα ζωής. Ποιος θέλει να συνέχει?
1: Μα για δίνουμε για να ξεχρεώσουμε τώρα αυτούς που μας χρέωσαν, το θέμα είναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και το λέω
2: να
1: γιατί
2: μην μιλήσουμε,
1: και
2: λοιπόν,
1: μας χρεοκοπήσανε και τους χειροκροτούμε και δεν είναι καλό αυτό.
2: Και μας χρεοκοπήσανε και τους χειροκροτούμε και θέλουμε να πάρουμε δάνεια από την τράπεζα με χαμηλά επιτόκια και η τράπεζα μας παίρνει από παντού και βγάζει δισεκατομμύρια. Και τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δισεκατομμύρια και πλεόνασμα έχουμε 5 δις. Που
1: και εμείς στην τσέπη μας
2: δεν
1: έχουμε
2: πλεόνασμα.
1: Όλοι
2: αυτό το πλεόνασμα, κυρία Ξενόφου, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει ένα μέρος σε αυτούς τους επιχειρηματίες που πεθαίνουν καθημερινά και στους εργαζόμενους βεβαίως.
1: Ναι. Και όχι να υπάρχει εκτίμηση ότι όλοι οι μικροί στην Ελλάδα είναι κλέφτες, έτσι, γιατί αυτή
2: ακριβώς
1: η άποψη υπάρχει.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, θα πρέπει να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε την ισότητα. Την ισότητα και το κόστος της ζωής μας που έχει.
1: Τη ζωή μας να ζητήσουμε πίσω, θα
2: τη
1: έλεγα.
2: Ζωή μας ολόκληρη. Mm. Τη ζωή μας ολόκληρη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, τι μέλλον έχουν σε αυτόν τον τόπο?
1: Οι πολύ τι καλοί μέλλον φεύγουν στο εξωτερικό. Οι άλλοι μένουν και φυτοζωούν.
2: Και φυτοζωούν.
1: Γιατί με αυτά τα χρήματα που παίρνουν με τους μισθούς, όπου και αν δουλέψει κάποιος, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Το ανέφερε και μια έρευνα πρόσφατα που έγινε για την Ελλάδα.
2: Φυσικά.
1: Ότι οι καλοί φεύγουν και οι υπόλοιποι που μένουν φυτοζωούν. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Ούτε παιδιά δεν μπορούν να κάνουν με αυτούς τους μισθούς. Έτσι, διότι για να έχει μια οικογένεια παιδί δεν μπορεί να ζήσει με 1.000 ευρώ το μήνα, ούτε με 2.000. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ή θα αναγκαστεί να κάνει δεύτερη δουλειά που δεν θα φαίνεται.
1: Και οι δύο πρέπει να κάνουν δύο δουλειές για να βγάζουν τα έξοδα του σπιτιού, του ενοικίου, του παιδιού, του ρεύματος, του τηλεφώνου, όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω.
2: Είναι γεγονός. Ναι, πείτε μου, παιδιά.
1: Θέλω να μου πείτε.
2: Ας μην κλεγόμαστε.
1: Ναι, όχι, δεν κλεγόμαστε. Καταγράφουμε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που είναι στην ουσία χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου για να φτάσει αυτή η πληροφορία σε αυτούς που πρέπει, τους πολιτικούς που κυβερνάνε δηλαδή, για να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής. Νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία.
2: Και κάτι άλλο, κυρία Ξενόφου. Δεν θέλουμε επιδόματα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν θέλουμε επιδόματα για να ζήσουμε.
1: Ναι, θέλουμε, το είπα και για τους γιατρούς εγώ αυτό πρόσφατα που ζητιανεύουν οι άνθρωποι αυτά κάτι επιδόματα που ποτίθεται τους δίνει η περιφέρεια. Δεν μπορεί να τους αυξήσει το μισθό το κράτος.
2: Θέλουμε αξιοπρεπή ζωή. Δεν θέλουμε επιδόματα. Δεν θέλουμε να μας χαρίσουν 10 λεπτά τη βενζίνη. Δεν θέλουμε να μας δίνουν για 2 μήνες full pass για να πάμε στο βενζινάδικο να γλιτώσουμε 20 ευρώ. Δεν θέλουμε επίδομα ανεργίας. Δεν θέλουμε επιδόματα άλλο. Θέλουμε επίδομα εργασίας να ζήσουμε.
1: Ναι,
2: θέλουμε μείωση των εισφορών. Θέλουμε αύξηση των μισθών.
1: Και μείωση των
2: θέλουμε
1: φόρων.
2: Αυτές τις εισφορές, κυρία Ξενόφου, ειδικά τις εργοδοτικές και τις εισφορές του ΕΦΚΑ μας ή του πρώην ΤΕΒΕ μας, αν θυμάστε καλά, πληρώναμε 500 ευρώ το μήνα. Αυτά τα λεφτά, αν τα έχει ο κάθε Έλληνας φυλάξει, θα ήταν ένας αξιοπρεπής πολίτης, συμπολίτης μας.
1: Ναι, και τώρα αυτά κινδυνεύουμε λεφτά, να πάρουμε σύνταξη, έτσι. Με τόσα χρήματα.
2: Αυτά τα λεφτά μας τα πήρανε, αν θυμάστε καλά. Ήρθε η κρίση και δεν αφήσανε τίποτα στα ταμεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι.
2: Μην τα ξεχνάμε. Τώρα λοιπόν λέει ότι πάμε καλά. Δώστε κίνητρα λοιπόν να είναι μια αξιοπρεπής ζωή. Δείτε τι γίνεται. Δείτε με τι τρέλα ζούμε όλοι, γιατί ζούμε σε μια τρέλα. Βγείτε στον δρόμο να δείτε σε τι έκθυμη κατάσταση είναι ο κόσμος. Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε.
1: Ναι.
2: Γεμάτε θυμό, γεμάτη ανησυχία, γεμάτη... πληγωμένος λαός είμαστε, πληγωμένος.
1: Ας αντιδράσουμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε για το επιμελητήριο αν υπάρχει κάτι σχέση με τις αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ή κάποιες δράσεις τώρα τελευταία ή κάτι που πρέπει να μπείτε στα μέλη σας.
2: Βεβαίως, ήδη έχουμε βγάλει σήμερα και την πρόσκληση για την Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη που είναι 5 με 13. Θα έχουμε περίπτερο δικό μας δωρεάν για τα μέλη μας. Ήδη ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε και για να κάνουμε ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό και στα κατάλληλα Υπουργεία για αυτά ακριβώς που λέμε και να ζητήσουμε να κάνουμε προτάσεις ώστε στην Διεθνή Έκθεση που θα κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός να συμπεριλάβει και από όλα τα επιμελητηρία έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε βάλει ένα πλάνο να ζητήσουμε και να κάνουμε τα αιτήματα για την επιχειρηματικότητα που εκπροσωπούμε. Να ανταλάβει, ελπίζω να ανταλάβει σοβαρά υπόψη του πραγματικά και να δει τι θα κάνει, γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πρόσφατα συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, όπως ξέρετε, σαν εκπρόσωπος του επιμελητηρίου.
1: Ναι, την Κυριακή που ήταν και... στη Ζάκυνθο, ναι, που είδε του κλάδου του, είχε συνάντηση και με κάποιους εκπροσώπους φορέων, ανάμεσά τους και εσείς, το επιμελητήριο δηλαδή.
2: Ναι. Και συζητήσαμε και καταθέσαμε και εμείς τις απόψεις μας και τον προβληματισμό μας για κάποια πράγματα. Μας άκουσε με προσοχή. Βεβαίως αναφέραμε και το master plan που μας είπε ότι ήδη έχει κατατεθεί και θα υλοποιηθεί είδομεν και ελπίζω να μας κάνουν μια παρουσίαση για το master plan για τη χρηματοδότηση αλλά και το χρονοδιάγραμμα πώς θα γίνει όλο αυτό. Επίσης είπαμε και για τη Μαρίνα Ζακύνθου. Στην σύσκεψη ήταν και ο Γενικός Γραμματέας ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, ένας εξαίρετος συνεργάτης χρόνων, ήρεμη δύναμη εργασιομανής με αποτελεσματικότητα και του μετέφερα το πρόβλημα του μεταφορικού ισοδύναμου που είχε σταματήσει από το 23 και άνοιξε αλλά με πολλά προβλήματα τα οποία έλυγε στις 3 του Αυγούστου και τελικά το συζητήσαμε και χθες ανακοινώθηκε ότι το έχει πάρει παράτα μέχρι τις 30 Αυγούστου. Όσοι ενδιαφέρονται και όσοι είναι σε κρεμότητα του 23 το μεταφορικό ισοδύναμο να κοιτάξουν μέσα στον Αύγουστο να το τακτοποιήσουν και να πάρουν τα λεφτά τους. Επίσης συζήτησα για το ναυάγιο, μας είπε ο Υπουργός ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης που ήταν ότι οι εργασίες που έχουν γίνει και τι μπορεί να γίνει το διάστημα που έρχονται, στα χρόνια που έρχονται, ώστε να υπάρχει πέρα από την ασφάλεια που είναι το πρωταρχικό και η αξιοποίηση του ναυαγίου για το νησί μας, να έχουμε κάποια έσοδα. Είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε για τα υδροπλάνα, είπαμε για τα ημερόπλια που πρέπει να μετακινηθούν, πήραν και το λόγο και άλλοι και ο πρόεδρος του λιμενικού. Είπαμε, εγώ είπα και για την υποστελέχωση του λιμεναρχείου και του λιμενικού.
1: Ναι.
2: Τοποθετήθηκε ο Υπουργός, είπε τα δικά του. Θέματα πολλά.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς, όπως είπαμε,
1: κάποια πράγματα τα θέσαμε και εμείς μέσω και των ερωτήσεων που κάναμε μετά στη συνέντευξη εκεί που δόθηκε μία και κάτω στο λιμάνι. Του είπαμε γιατί δεν έχει προσωπικό το λιμεναρχείο. Μας είπαν βέβαια κάποιες προσλήψεις που θα γίνουν κλπ. Ωστόσο, αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, δηλαδή να μην τα βάζουμε στον αυτόματο πιλότο του μέλλοντος. Αυτό και για τα έργα επίσης. Είναι πράγματα που χρόνια στη Ζάκυνθο δεν έχουν υλοποιηθεί.
2: Το master plan, κυρία Ξενόφου, ήμουν νιά και γέρασα
1: πολύ. Και ο ίδιο και εγώ. Και όλο αλλάζουμε. Αλλάζουμε και έργο δεν βλέπουμε.
2: Όλο αλλάζουμε και ελπίζω να το δούμε και εμείς. Έστω έχω πει να δούμε έναν εσκαφέα να ξεκινήσει ένα έργο πάνω σε αυτό που θα αλλάξει και τη μορφή της Ζακύνθου, το ξέρουμε.
1: Και το λιμάνι, ξέρετε, θέλει και μια στήριξη στη χερσαία του ζώνη, γιατί έχει από κάτω είναι ολοκούφιο και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Δηλαδή να μην κάνουμε οραματισμούς για το μέλλον με τεράστιες προβλήτες και κουραζιερόπλια να έρχονται εδώ και το λιμάνι να είναι έτοιμο να πέσει. Εντάξει, να τα δούμε και αυτά συνδυαστικά.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά μετά από τόσα χρόνια ελπίζω
1: το
2: να
1: ξέρουν,
2: λάβει, να έχουν σοβαρά υπόψη σε όλα αυτά.
1: Ξέρουν.
2: Διότι υπάρχουν επιστήμονες που τα έχουν δει. Πιστεύω ότι αυτά έχουν εξαντληθεί, το ελπίζω. Το θέμα είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση και η χρηματοδότηση. Ξέρω ότι ήταν και ο βουλευτής μαζί μας και είπε ότι έχουν ήδη μπει σε κάποια δρομολόγηση όλα αυτά τα έργα. Ναι. Θέλουμε να δούμε την παρουσίαση και τη χρηματοδότηση, όπως είπα.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι και ελπίζω να το δούμε στη ζωή μας, σε αυτή τη ζωή που ζούμε.
1: Ναι, μακάρι, το έχουμε πει και εμείς αυτό. Να προλάβω να το ζήσω, εγώ είπα για κάποιο έργο πρόσφατα. Λοιπόν, ναι, γιατί όταν, ειδικά το master plan, 20 χρόνια το παιδεύουμε. Και όλο κάνουμε σχέδια που κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου είναι το master plan.
2: Ακριβώς.
1: Και στην πράξη δεν βλέπουμε πράγματα. Έχουμε ένα λιμάνι έτοιμο να πέσει, θέλω να το πω εγώ αυτό. Και επίσης
2: και
1: αυτό δεν αφορά,
2: και
1: ναι, και δεν αφορά μόνο τη χερσαία ζώνη. Υπάρχει πρόβλημα και από το μόλο του Αγίου Νικολάου, εκεί το κομμάτι προς το Πόρτο. Αυτό κι αν είναι έτοιμο να πέσει. Αυτό είναι φτιαγμένο πριν τους σεισμούς.
2: Λοιπόν, ξέρετε, κυρία Ξενόφου, σε αυτή την περίπτωση βλέπω και λυπάμαι πάρα πολύ άλλα νησιά να έχουν προχωρήσει. Να έχουν ήδη εγκαταστήσει όχι master plan, όχι προβλήτες, μία και δύο και τρεις. Πάρε παράδειγμα την Κεφαλονιά, πάρε παράδειγμα την Κέρκυρα. Και εμείς μένουμε μόνο στα λόγια και στο σχεδιασμό.
1: Θέλουμε πιο ικανούς πολιτικούς, γι' αυτό.
2: Και επίσης, εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Ζακύνθου δεν ζητάει μία προνομιακή μεταχείριση. Ζητάει έργα, σύγχρονες υποδομές και λύσεις που θα επιτρέψουν στο νησί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες. Και όχι να μην έχουμε νερό, να έχουμε ελλείμματα στους δρόμους, να μην έχουμε καθόλου δρόμους, να μην έχουμε λιμάνι. Δηλαδή είναι πράγματα που αυτά δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε να έχουν ήδη λυθεί για να μπορέσει να κουμπώσει αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι η αύξηση, γιατί φέτος είχαμε και μία αύξηση αφίξεων,
1: ναι,
2: και μάλιστα φτιάχνονται και συνέχεια και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μονάδες και βίλες και σπίτια και εδώ στην πόλη αυξηθήκαν πολύ και τα Airbnb. Οπότε όταν βλέπουμε λοιπόν μία αύξηση αφίξεων θα πρέπει να κουμπώσουν και τα έργα, αλλιώς δεδομένο είναι ότι θα καταρρεύσουμε και θα καταρρεύσουμε όλοι.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο πολιτικούς με περισσότερο τσαγανό, έτσι, για να το πω λίγο πιο λαϊκά.
2: Θα σας πω κάτι, κυρία Ξενόφου.
1: Το τσαγανό να το έχουν πέρα προς την Αθήνα, όχι σε εμάς.
2: Αυτό ήθελα να... Θα σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε και εμείς σαν επιμελητήριο ακριβώς 8 μήνες. Για να γίνει κάτι και κολλήσει σε ένα υπουργείο από έναν προϊστάμενο ή έναν γενικό γραμματέα ή έναν, ας πούμε, υπάλληλο δημόσιο από ένα υπουργείο, πραγματικά μπορεί να καθυστερήσει μήνες, μπορεί και χρόνια.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε ένα έργο
1: επειδή
2: μεγάλο.
1: Επειδή τα ξέρουμε αυτό, γι' αυτό λέμε, θέλει τσαγανό κάποιος να πάει στην Αθήνα και να μην φύγει από τα υπουργεία, αν δεν λύσει το θέμα.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Φανταστείτε λοιπόν, κυρία Ξενόφου, ένα μεγάλο έργο που χρειάζεται υπογραφές από 6 υπουργεία.
1: Τα λιμενικά είναι έτσι τα έργα.
2: Ναι, ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Φανταστείτε. Εμείς μία υπογραφή ζητάγαμε 8 μήνες. 8 μήνες. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Θα κάνουμε και συνέντευξη τύπου και θα σας τα πω αναλυτικά.
1: Καταφέρατε τέλος πάντων να την πάρετε.
2: Τα καταφέραμε. Αλλά θέλω να πω, όταν παρακαλάμε για το αυτονόητο έναν υπάλληλο που έχει κολλήσει το μυαλό του για ένα κόμμα, φανταστείτε τα μεγάλα έργα. Φανταστείτε τι γίνεται. Γι' αυτό, καλά λέτε, χρειάζονται δυναμική.
1: Ναι, και να τη δείχνουν την πυγμή τους εκεί που πρέπει.
2: Και να γνωρίζουν ότι όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ο επόμενος.
1: Ναι.
2: Ή όποιος κολλησιεργεί,
1: που γίνεται αυτό,
2: ο επόμενος.
1: Που γίνεται αυτό, δηλαδή η εναλλαγή συνέχεια προσώπων δείχνει ότι ο λαός δεν είναι ικανοποιημένος με κάποιους πολιτικούς και γι' αυτό λέει πάμε στον επόμενο, πάμε στον επόμενο.
2: Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, είναι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι.
1: Ναι. Αυτοί κάνουν τη ζημιά.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: αν όμως ένας πολιτικός έχει τη γνώση, μπορεί να έχει δράση εκεί. Ναι, αλλά είναι...
1: Και να νιώθει και την υποχρέωση που αναλαμβάνει από τον ήρωα που εκλέγεται, να νιώθει ότι έχει υποχρέωση απέναντι στο λαό που τον ψήφισε να κάνει πράγματα και να μην είναι απλά καρεκλοκένταυρο και εραστή τη καρέκλα. Λοιπόν, αυτά θέλουμε από του πολιτικού μα και του το λέμε κατά πρόσωπο, δεν του το λέμε από πίσω του, ότι πρέπει να βγουν από τα γραφεία και να βγουν έξω να δουλέψουν.
2: Το λέμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας και πραγματικά θέλουμε να γίνουν έργα.
1: Πραγματικά και χρέος των πολιτικών μας αυτό νομίζω να είναι κοντά στο λαό και να τον υπηρετούν με όλη την έννοια της λέξεως.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα να υπηρετείς τον κόσμο και να υπηρετείς εκεί που είσαι για αυτό που σε εξέλεξαν. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι εσύ δεν είσαι εκλεγμένος για να σε υπηρετούν. Πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να υπηρετείς. Με σημαίνω το κεφάλι. Και βεβαίως όπου υπάρχουν λάθη να διορθώνονται.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρκεί όμως να γνωρίζουμε και να κατεβαίνουμε κάτω στον κόσμο. Τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος πνίγεται. Πνίγεται στις οφειλές του, πνίγεται στα χρέη του, πνίγεται στους φόρους του. Και πνίγεται σε έναν κόσμο που πραγματικά δεν μπορεί να εισπράξει αυτό που θέλει. Καταρχήν δεν έχει την ηρεμία του. Δεν έχει την ηρεμία
1: σήμερα, του. Σήμερα, ας πούμε, τι άγχος μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας για το τι πρέπει να πληρώσει, έτσι.
2: Δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
1: Απλά εγώ να πω ότι επειδή είχαμε και ένα ραντεβού εμείς σήμερα για να βγούμε στον αέρα και καθυστέρησα και εγώ λίγα λεπτά, περίμενα τελείωτη ώρα σε μία από τις τράπεζες εδώ του νησιού μας για να εξυπηρετηθώ. Στο ταμείο δεν υπήρχε κανείς. Μας είπαν θα έρθουν μετά από μια ώρα. Γενικά, μια συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, θα έλεγα όχι ενδεδειγμένη.
2: Απαξιωτική.
1: Ναι. Δηλαδή, χρειάζονται κάποια πράγματα και το κράτος να τα ελέγχει, όχι αυτό το ανεξέλεγκτο που υπάρχει.
2: Ξέρετε, τώρα ανοίξατε με ένα άλλο θέμα, κυρία Ξενόφου, πολύ μεγάλο. Θα σας πω μόνο ότι όλα έχουν γίνει απρόσωπα. Προσπαθώ να κλείσω στον ΕΦΚΑ, ας πούμε, παράδειγμα, σας λέω, ραντεβού.

0: Αυτό, κυρία Ξενόφου, πραγματικά είναι ένας πόνος, μια πληγή που πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα έχει πονέσει. Και
1: όπως κατά καιρούς να έχουμε κλάψει και για εθνικές τραγωδίες, για τους πιλότες μας που χάνονται, γενικά τους συνανθρώπους μας που άδικα φεύγουν από τη ζωή, πέφτοντας το καθήκον για την πατρίδα.
0: Ξέρετε τι είναι, κυρία Ξενόφου, να φύγουν για τη δουλειά τους το πρωί και να μην γυρίσουν σπίτι τους. Τρία παλικάρια.
1: Ναι, και με αυτόν τον τραγικό θάνατο να φύγουν από τη
0: τρία
1: ζωή.
0: Τρία παλικάρια. Μα τι να πει κανείς. Ναι. Αυτές οι οικογένειες.
1: Υποκλινόμαστε με σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά. Και στις
0: με δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Με σεβασμό, ναι. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτά δεν τα βλέπει η πολιτεία μας να τους δώσει όχι τη τιμητική με τα θάνατα, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Όχι, αλλά να γίνουν παραδείγματα, να δούμε ότι υπάρχει και αυτό, η άλλη Ελλάδα που λέμε, η πιο φωτεινή, η πιο λαμπερή, που υπηρετεί αξίες, όπως το είπαμε και για την υπόθεση του πιλότου του F-16 της Ζάκη που προσγειώθηκε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι παραδείγματα ζωής και όχι οι πολιτικοί μας, για τους οποίους ο λαός δεν έχει και την καλύτερη άποψη, έτσι, για να το πω κομψά.
0: Έτσι είναι. Μα την αλήθεια λέμε, δυστυχώς. Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι, να σας ευχηθώ.
0: Θα ήθελα να πω καλό 15 Αύγουστο.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο.
0: Και σε όλους.
1: Καλό μήνα να έχουμε όλοι.
0: Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο.
1: Να χαρούμε το νησί μας όσο μπορούμε, γιατί είναι κρίμα.
0: Να, το νησί μας,
1: να μένουμε
0: ναι,
1: σε μια Ζάκυνθο τέτοια, ναι, τόσο ωραία και να τη χαίρονται οι άλλοι και εμείς δεν μπορούμε.
0: Το πανέμορφο αυτό νησί μας, το πανέμορφο από όλες τις απόψεις.
1: Να το προσέξουμε να και λίγο όσο περισσότερο, να το αγαπήσουμε
0: με
1: τις πράξεις μας.
0: Να το αγαπήσουμε, να αγαπήσουμε και τους γύρω μας και τους εαυτούς μας. Και να σας πω κάτι, κυρία Ξενόφου, μου δίνετε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως. Σας ακούμε, ναι.
0: Παρατηρείτε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε και ειδικά φέτος πολλά πανηγύρια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί γίνονται τα πανηγύρια?
1: Πιστεύω
0: το σκεφτόμουν
1: ότι
0: στο χωριό μου.
1: Αναβίωσε
0: που πήγα,
1: ένα έθιμο του παρελθόντος, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος.
0: Μπράβο.
1: Και από αυτή
0: έχει
1: την επαφή.
0: Ανάγκη. Ξέρετε τι έχει ανάγκη? Γιατί έβλεπα πολλά νιάτα. Πάρα πολλά νιάτα να ξεκίνονται, να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να έχουν πετάξει τα κινητά τους, να ξαναγνωρίζονται, να ξαναγαπιούνται, να φλερτάρουν, να μαθαίνουν τους παραδοσιακούς χορούς μας, να χαιρετίζουν τους μεγαλύτερους, να βλέπουν τους μικρότερους, τη νέα γενιά να την ξαναγνωρίζουν.
1: Να έχουν επαφές με τους ανθρώπους.
0: Είναι απίστευτο. Καλά κάνουν. Είναι υπέροχα τα πανηγύρια μας. Αλλά είναι η ανάγκη αυτή που λέτε, ναι, να ξαναβρεθούμε. Είναι
1: γιατί
0: να
1: πολύ κλείσιμο στον εαυτό μας και σε ένα κινητό μπροστά και καμία επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Τα πανηγύρια και αυτές οι κοινωνικές επαφές δίνουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ
0: τους. Της επικοινωνίας. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και είδα πολλά νιάτα. Πολλά νιάτα που έχουν ανάγκη και τα νιάτα. Έχουν ανάγκη να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τις ρίζες τους, με τις ρίζες τους. Με τους συγχωριανούς τους, με τους συγχωριανούς τους, με τις μουσικές τους. Με την παράδοσή τους, με τα φαγητά τους. Πολύ όμορφες εικόνες. Πραγματικά, ναι, πολύ όμορφες εικόνες.
1: Ναι. Ωραία. Μακάρι να κρατήσουμε αυτό αυτές τις εικόνες, τις καλές, της Ελλάδας, τις όμορφες.
0: Για τη μαύρη στη ψυχή μας.
1: Εντάξει, σήμερα είναι μέρα πληρωμών και είναι πολλών πληρωμών. Δεν είναι το ΦΠΑ, να ξέρετε, και οι δόσεις του ΕΜΦΙΑ και ό,τι άλλο, είναι και η μέρα πληρωμών του φόρου εισοδήματος. Και όπου
0: μέρα
1: πήγα και εγώ, είδα κόσμο αγχωμένο, στενοχωρημένο, να προσπαθεί τέλος πάντων, ναι, να πληρώσει υποχρεώσεις του. Διότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έντιμη, δεν είναι απατεώνες.
0: Α, ανοίγεται και άλλες κουβέντες, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά. Άλλη φορά θα τα πούμε αυτά.
1: Να έχουμε καλό Αύγουστο όλοι. Εμείς θα κλείσουμε για λίγες μέρες, το λέω και για το κοινό μας εδώ, για τις άδειες όλων. Θα ενημερώνουμε βέβαια στο μέτρο του Δηματού για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Η εφημερίδα απλά κρίνει λίγες μέρες και οι υπηρεσίες μας εδώ στο ραδιόφωνο. Να περάσετε κι εσείς καλά και θα τα ξαναπούμε και από κοντά εμείς.
0: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία στον κόσμο. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και ό,τι καλύτερο στον καθέναν.
1: Ο μήνας ο Αύγουστος άλλωστε είναι και ο μήνας που γιορτάζει ο Αγιός μας. Λοιπόν, με σεβασμό σε όλα αυτά και σεβασμό στον τόπο
0: μας. Και με ευγένεια, κυρία Ξενόφου.
1: Ναι, ναι, που την έχουμε χάσει.
0: Να είστε καλά
1: κι εσείς. Καλή συνέχεια. Καλό μήνα να έχετε. Έγινε. Γεια σας. Η κυρία Νίκη Μαλαφούρη ήταν κοντά μας για μια συζήτηση έτσι, για θέματα που νομίζουμε ότι απασχολούν όλους μας. Δεν κουβεντιάζαμε μόνο τα τρέχοντα δημοσιογραφικά, είπαμε και γενικότερα ζητήματα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια ματιά στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Ερμής που κυκλοφορεί, για να τη διαβάσετε, αρκετές μέρες τώρα, διότι θα κυκλοφορήσει και πάλι μετά το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ό,τι υπάρχει στο νησί μας, για πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Στο πρώτο σέλιδο, λοιπόν, ο Ερμής γράφει: Γερό τεστ για τον εσωτερικό τουρισμό ο μήνας Αύγουστος. Αύξηση διεθνών αφίξεων και τον Ιούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες που αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο

0: κίνητο και την κίνηση εκεί. Ανησυχία στην αγορά από την συνεχή άνοδο των τιμών. Τα κέρδη των επιχειρήσεων συρρυκνώνονται. Και η εφημερίδα παρουσιάζει μια σειρά από στοιχεία του Ινσέτε που δείχνουν ανωδική πορεία όλων των διεθνών αφήξεων σε όλη τη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο. Λοιπόν, είναι ένα από τα ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο οποίο βέβαια εμείς πρέπει να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα, που έχει να κάνει με την ανάγκη έτσι μιας πιο οργανωμένης δουλειάς που πρέπει να γίνει από το κράτος, ώστε καλά που έτσι χειροκροτούμε αυτά τα θετικά στοιχεία με την αύξηση, να δούμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να μας βάλουν σε ένα πλάνο προγραμματισμού. Στον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, για το νερό. Πολίτες του ζητούσαν λύσεις στο πρόβλημα του πόσιμου νερού στο νησί, δηλώνοντας δεν αντέχουν άλλο να πληρώνουν εμφιαλωμένα. Ο αντιδήμαρχος Βίτσος Αγαπητός δηλώνει: δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη η Ζάκυνθος να γίνει Παρίσι. Ο αιρετός από το τοπικό συμβούλιο πόλης, ο κ. Μαλαπέτσας, το κυκλοφοριακό στην πόλη δηλώνει: πάει από το κακό στο χειρότερο. Και ένας νέος νόμος για το νερό. Εξορθολογισμός της διαχείρισης ή εμπόρευμα, στο δεύτερο συντείνουν οι απόψεις όλων. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε ακόμα έτσι μερικά θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Ο πρόεδρος από. Τα πηγαδάκια και ο Βερτζάνιας σημειώνει ότι ο άνθρωπος που διαγνώστηκε με λεπτοσπύρωση ζούσε εδώ. Θέλουμε να συνεχιστεί η μειοκτενία. Και δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος, όλοι οι πρόεδροι καθημερινά κάνουν έκκληση, διότι ειδικά στα χωριά η κατάσταση είναι εκ των ον ουκάνευ. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου μιλά για τα θέματα της υγείας και του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο μας είναι από τα καλύτερα νομαρχιακά και επαρχιακά νοσοκομεία σε στελέχωση, δηλώνει ο κ. Καψαμπέλης, ο οποίος αναφέρεται σε μια σειρά ζητήματα με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΝΙΖ που καλούσε τις αρχές να βοηθήσουν για να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Ο κ. Καψαμπέλης ανέφερε που έχει διατελέσει διευθυντή στη χειρουργική κλινική ότι πριν από κάποια χρόνια δούλευαν οι γιατροί και τότε ατελείωτες ώρες και δεν υπήρχε αυτό το κύμα των διαμαρτυριών που υπάρχει τώρα. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα με τα αγροτικά μας. Μικρότερη του 25% η ζημιά από τη βροχή. Οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ έδωσαν πολύ μικρή ζημιά για τη σταφίδα και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνεται κανένας. Την ίδια στιγμή να αναφέρουμε ότι ο τρίγος γίνεται κανονικά. Υπάρχει καλή ποιότητα και λίγο μειωμένη παραγωγή. Στην εφημερίδα Ερμής ένα ακόμα θέμα. Καταγγελία για την περικοπή τμήματων σε γυμνάσια για να μειωθούν οι προσλήψεις. Κινητοποίηση της ΕΛΜΕΣ σήμερα το μεσημέρι. Να σας πούμε ακόμα ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία από τη ΔΑΚΕ που επισημαίνει ότι πάμε από την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή κομματικών συνθημάτων. Ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας, η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητά ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις για το δημοτικό στάδιο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ομάδας μας που παίζει πλέον στην Β' Εθνική ή στη Γ', δεν θυμάμαι, θα σας τα πει ο τεχνικός μας, στη Β' Εθνική. Θα σας τα πει όχι μόνο ο τεχνικός μας και ο Δημήτρης Οπέτας που έρχεται ως ονούπου για να παραλάβει την καρέκλα στο στούντιο. Η αντιπολίτευση στο Δήμο επισημαίνει ότι υπάρχουν μεταβαλλόμενες προθεσμίες για την καθαριότητα, ζητά μια σταθερότητα από τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος της Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι βρίσκεται σε λειτουργία το νέο οστιοφυλάκιο και το χωνευτήριο στο πρώτο δημοτικό μας κημητήριο. Και να κλείσουμε με μια αθλητική είδηση. Ρίχνει βόμβα ο Άψης Ζάκυνθος με τον Κάτσε. Σήμερα αναχωρεί για το Καρπενήσι. Αρχίζουν οι εργασίες στο γήπεδο. Αυτά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, αφού σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 135.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Τόσο τα χρόνια αντιπερνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν, γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

Εδώ Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνολός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Σήμερα ο μήνας έχει 31. Πάει και ο Ιούλιος. Τον ξοδέψαμε. Τελευταία εκπομπή, παιδιά, σήμερα. Τελευταία εκπομπή για την ποδοσφαιρική σεζόν 2025-2026. Μετά λίγο διακοπούλες, προετοιμασία, ζεσταματάκια, για να είμαστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο και πάλι. Θα σας πω κάτι, ανάμειχτα τα συναισθήματα τελικά. Από τη μία χαίρομαι που έτσι θα ξεκουραστώ λίγο, να δω λίγο την οικογένειά μου, να δω λίγο τη μάνα μου, τους φίλους, τους γνωστούς, να κάνω και ένα μπάνιο, βραδερφέ. Δεν ξέρω, σε κάποια παραλία που είναι, η οποία μπορεί να είναι καθαρή, τώρα δεν ξέρω ποια παραλία θα είναι αυτή. Και από την άλλη, αυτό το δέσιμο το οποίο το έχουμε αποκτήσει από κοινού, θα μου λείψετε, ρε μάγκες, θα μου λείψετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είπαμε έτσι, κάθε Παρασκευή 2 με 3, μία φορά την εβδομάδα. Για 4 Παρασκευές θα δίνουμε εδώ πέρα πόνο. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά. Έχουν συμβεί, έχουμε κληρώσεις Κυπέλλου Ελλάδος, Κυπέλλου Ερασιτεχνών, κλήρωση τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα μιλήσουμε για τον Αμπζάκη το 1961, διότι η ομάδα σήμερα αναχώρησε, παιδιά, πάει για καρπενήση. Θα μιλήσουμε για το γηπεδικό πρόβλημα. Τι, τελείωσε το γηπεδικό, μπήκε ο εργολάβος. Τι λέτε, ρε, αλήθεια? Το θέμα πάρτο σοβαρά. Αλλά κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Διότι σήμερα έχω καλεσμένο. Έχω έναν άνθρωπο που πέρυσι τον έστησα. Και έτσι η αλήθεια είναι ότι φέτος θέλω να επανορθώσω. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κλείσουμε την φετινή έτσι χρονιά, την ποδοσφαιρική, την αθλητική χρονιά. Σας έχω πει, δεν είναι άλλος από το φίλο, πάνω απ' όλα το Σπύρο, το Δρόσο, τον Άγριο, όσοι τον ξέρετε, ο οποίος είναι εδώ. Ναι, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα, τον έχω εδώ απέναντί μου. Του έχω βάλει air condition, του έχω βάλει ακουστικά, του έχω πάρει νεράκι. Θα πάρουμε και αργότερα και κάνα καφεδάκι. Θα περάσουμε όμορφα, αρκεί βέβαια να υπάρχει συμμετοχή από εσάς, έτσι, στην εκπομπή. Θέλουμε λαϊκή συμμετοχή. Θα κάνουμε μια εκπομπή η οποία έτσι θα ταιριάζει στο ύφος το δικό μας εδώ. Το αιχμηρό, το χιουμοριστικό. Θα δώσουμε το δικό μας στίγμα. Οπότε λοιπόν, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, συντονιστείτε. Έλα, μωράκι μου, το θέμα πάρτο σοβαρά. Στον Ερμής του 91,8 μεγάκυκλους μας ακούτε φυσικά σε όλη τη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, εδώ στη γειτονική Ηλία, στην Αχαΐα, στην Κυπαρισσία, λίγο πιο πάνω εκεί πριν το Αγρίνιο στο Μισολόγγι, αλλά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ηφίλιο, στον πλανήτη μας και ποιος ξέρει, ίσως και έξω από τον δικό μας πλανήτη, έξω από την στρατόσφαιρα. Χαιρετίζω ήδη τους πρώτους φίλους που έτσι έχουν στείλει τα μηνύματά τους από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όχι μόνο από την Ελλάδα, από παντού, παιδιά. Από Αμερική, από Αυστραλία, από Ευρώπη, φυσικά από την πατρίδα μας, από την Ξάνθη έως τη Γάβδο, θα έλεγα. Πω, τη Γάβδο, ναι.
Γιατί Γάφτος, παιδιά, ποιο είναι, είναι το νοτιότερο τμήμα της πατρίδας μας, έτσι. Καστελόριζο, εκεί που έχει, έβγαλε το μεγάλο λόγο ο τεράστιος Γιώργος Παπανδρέου, τότε που μας έβαλε στα μνημόνια. Το θυμάστε το Γιώργο Παπανδρέου με αυτή τη βυσσινή γραβάτα, την μπορντό γραβάτα. Λοιπόν, και φυσικά εδώ, σε όλους τους φίλους, στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ της Αγκίνου, δηλαδή τι εννοώ, όλους εδώ, σε αυτό το τζάντε, στο φιόρο του Λεβάντε, βέβαια που δεν είναι φιόρο του Λεβάντε, εμείς το λέμε φιόρο του Λεβάντε, το άνθρωπο της Ανατολής, παλιά ήτανε, γιατί πλέον στο νησί μας αυτό δεν μυρίζει ούτε καν κανένα λουλούδι πλέον. Μυρίζουμε λίματα, μυρίζουμε σκουπίδια, τέτοια πράγματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Ζάκυνθο το 2026. Μας φάγαν οι γουρούνες, τα αυτοκίνητα, οι ξένοι, οι τουρίστες και εμείς εδώ στο νησί πολίτες Β' κατηγορίας, όχι εθνικής. Στην πιο κρυφή του έρωτα στιγμή μας. Λοιπόν, όμορφα θα περάσουμε, σας το υπόσχομαι, είναι δέσμευση. Ζούμε πρώτη φορά το πιο τρελό. Με όμορφα τραγουδάκια, καλοκαιρινά, δεκαετία 80, δεκαετία 90. Αυτά τα τραγούδια που κάποτε, τέλος πάντων, ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, φάγαμε τα μούτρα μας. Θα κάνουμε και αφιερώσεις, έτσι. Όποιος θέλει εδώ, αφιερώσεις. Περιμένουμε γυναικείο πληθυσμό. Θα δώσουμε χαιρετισμούς εδώ. Έχουμε αρκετές ακροάτριες. Στη φίλη μας την Ρένα από την Κατερίνη, στη Γιώτα εδώ από τη Ζάκετο, στη Μαρία, γεια σου Μαράκη. Να δώσω χαιρετισμού στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Παραμυθιά. Παραμυθιά, παιδιά, ξέρετε που είναι Παραμυθιά, Θεσπρωτείας ρε παιδιά. Έλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Έχουμε κλήρωση κυπέλου ερασιτεχνών. Εκτός από το κύπελο Ελλάδος, έχουμε και κύπελο ερασιτεχνών. Έχουμε και κλήρωση τρίτης εθνικής κατηγορίας, δηλαδή ήρθε εδώ ο Άγριος και έχουμε τόσες πολλές ειδήσεις να πούμε σήμερα. Τι να πω, ρε παιδιά. Σήμερα όλα τελευταία ημέρα. Λοιπόν, να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους υποστηριχτές εκπομπής. Στο φίλο μας τον Τάκη τον Κλαβά με τον Μάγκο, τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, τα τζάμια Κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας πάντα μαζί μας, φούνος του κόου της Οδρής και Νήσης Δραγώνας, καφέ κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα, Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit στην Καμάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, ο Μιτσάρας ο φίλος μας πάντα εκεί, στην οδό Αγίου Λοζάρου 117, πλυντήριο αυτοκίνητων Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Μαρία Βριζάγια Κώστας Λομποτέσης, Ανδρέας Παπαδρέου. Όχι ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο άλλος Παπαδρέου. Έτσι έχουμε και Ανδρέα Παπαδρέου στη Ζάκυνθο, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων. Και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκυνθο. Ακαδημία ΑΠ Ζάκυνθος, πάντα μαζί μας. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, οικολογική γεωρική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης. Στην Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο. Ξέρετε που είναι η Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο? Στο γνωστό μέρος, παιδιά. Λίγο πριν στρίψουμε, πάει ο δρόμος ποιος Φιολίτη και Αγγερικό, 100 μέτρα πιο μπροστά, στη δεξιά μεριά. Λοιπόν, γκίσμος στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης και δημιουργίες των σελίδων. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσο στο Αργάσι, ο φίλος μας ο Πάνος, πολυκατάστημα Καπαρέλη, στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, έτσι από την οικογένεια Καπαρέλη. Στρωματοπηγέ Ζακίδη στο κάτω Γερακαριό, Παναγιώτη Τράγκη, ο φίλο μα, από το 1976 κατασκευάζει για εσά χειροποίητα στρώματα ύπνου. Πάμε και στην εμπορική ΙΚΕ, Γκλαβά Διονύσιο, Πάγκαλη Μάριο, στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνα, τροφοδοσίε καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, τα πάντα όλα. Τηλέφωνο 2650-41-381. Πάμε και στο φίλο μα, το Γιάννη το Βερίκιο, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιο. Το καλύτερο γάλα του Μπούρικο ever, έτσι. Γεια σου ρε Γιάννο. Περιμένω παρέμβαση σήμερα. Πουρο τραγούδι αυτό. Πάμε και στο Βενούς σε Beach Bar στο Τσιλιβί.
Ξεχάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγγέλος Άρου 50. Φίλος μας ο Τάσης, ο Δασκαλάκης και ο Παναγιώτης. Καλή Νίκο Γουάιν, παραγωγή κρασιό στο Καλυπάδο. Χαιρετίζω τον αδερφό πάνω απ' όλα, Σάκη Βούλσο. Θυμάστε Σάκη Βούλσο, παιδιά, ο γκόλιθος της άμυνας της Ζακύθου παλιότερα. Τηλέφωνο 697-899-5442. Πάμε και στο Ακροπολίο Πύλικα, Κάλβο 73. Τερέζα και Στάφης, εκεί σας περιμένουν. Πίσω ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Και τέλος, ταβέρνα διαχρονικό στο Σουγκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Τώρα θα πω κάτι για το Μάγκο. Μάγκο λοιπόν έχουμε και λέμε την Κυριακή στις 9 η ώρα, Σοφία Αρβανίτη στο Μάγκο. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο πάρτι στο Μάγκο, 9 η ώρα το βράδυ, Σοφία Αλβανίτη, Νίκος Δημητρίου DJ, με τραγούδια δεκαετία 80 και 90. Και την αλήθεια που μας πεθαίνει. Και τώρα, εντάξει ρε παιδιά, Σοφία Αλβανίτη τώρα, ένα τραγούδι, έτσι, έπος, ύμνος για εκείνη την εποχή, αλλά για τώρα, για μας τους παλιότερους, οι οποίοι τώρα έτσι οδεύουμε προς μια ηλικία, θα έλεγα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε λίγο αυτό το τραγουδάκι και έτσι επιστρέφουμε να πάμε. Μισό λεπτάκι να το βάλω να παίζει λίγο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Σοφία Αρβανίτη στο Μάγκο. Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ. Έλα, μην μου πείτε ότι δεν σας αρέσει αυτό το τραγούδι τώρα. Το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες. Για ακροάτριες εκπομπής. Ακούστε.

Λοιπόν, Σοφία Αρβανίτη στην Ζάκυνθο, στο Μάγκο, την Κυριακή 9 η ώρα. Μην το χάσετε. Λοιπόν, συνεχίσουμε τη διαδικασία μας. Θέλει κλασικό κανονικά. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Και ειλικρινά δεν θέλω να κάνω την εκπομπή μόνος μου πλέον. Πρέπει να βάλω τον συμπαρουσιαστή μου εδώ στη διαδικασία. Διότι πρέπει πάνω απ' όλα, γιατί ένας είναι ο Σπύρος ο Άγριος, ο φίλος μου ο Δρόσος. Λοιπόν, για να ετοιμαστεί σιγά σιγά, να τον καλωσορίσουμε.

0: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Πάμε να το ανοίξουμε μικρόφωνο. Σπύρο μου, καλώς ήρθες, αγόρι μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή εδώ στον Ερμή.
1: Καλώς με δέχτηκε.
0: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε ή τράβα το μικρόφωνο σου λίγο προς εκεί. Εκεί, μπράβο, ωραία. Είσαι τέλειος. Λοιπόν, τι κάνεις, παλικάρι μου?
1: Καλώς με δέχτηκες. Καλά είμαι.
0: Ναι.
1: Η ζωή προχωράει.
0: Προχωράει.
1: Ναι, προχωράει, γιατί ναι, όλα είναι τέλεια.
0: Δεν είναι τέλεια.
1: Τέλεια για μένα, ναι. Τουλάχιστον τώρα θα γίνω γλυκό σήμερα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να είστε λίγο γλυκούλη σήμερα.
1: Ναι, θα αφήσω λίγο τις έχθρες.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Τι θα ρίξουμε τριαντάφυλλα εδώ, γιατί
1: ναι,
0: εδώ το πέταλα.
1: Έτσι πρέπει να γίνει, ως τελευταία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο ξεκίνημα, ναι, της νέας σεζόν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή πρέπει να είναι λίγο γλυκιά, γιατί θα έχουμε και αφιερώσεις γι' αυτό. Δεν θα την κάνουμε ποδοσφαιρική.
0: Όχι, δεν
1: καθαρά.
0: Δεν θα την κάνουμε ποδοσφαιρική. Δεν θέλω να την κάνουμε ποδοσφαιρική.
1: Ναι, εντάξει. Τα είδαμε όλα, τα ζήσαμε όλα.
0: Τα έχουμε πει όλα.
1: Τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε αναλύσει.
1: Να, εντάξει, το παρόν είναι αλλιώς από το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βλέπεις τον αντίπαλό σου. Δεν ενώ τώρα τον βλέπεις στα μάτια.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο αντίπαλος. Τον βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τον βλέπεις, μιλάς αόριστα.
0: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις τι κάνει αυτή τη στιγμή όταν μιλάς εσύ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και η μαγεία του ραδιοφώνου όμως.
1: Άγιος.
0: Άγιος.
1: Έτσι.
0: Γιατί την ώρα που μιλάει ο Πέτας, δεν ξέρει ο άλλος τι κάνει.
1: Βέβαια, τι, μπορεί να δείχνει τα άστρα, ας πούμε.
0: Εσύ πώς τα είδες εδώ, βλέπεις εδώ μηχανήματα.
1: Εδώ είμαι σαν μαθητής πρώτης γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Που ήρθα να μάθω τα πράγματα και αν ψιλομε μάθεις λίγο πιο καλά να μου φύγει το άγχος, γιατί έχω και άγχος, μην νομίζεις. Άγχος δεν έχω, αλλά λέμε να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Γιατί είσαι φίλος καλός, χρόνια πολλά και έτσι δεν μου έκαμε βάρος. Ακόμα και ο ιδιοκτήτης είναι φίλος.
0: Ο Φίλιππος είναι τός.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί με τον Νιόνιο τον αδερφό του είμαστε φουρνιά και...
0: Ναι.
1: Και τον συνάντησα και εδώ στην πόρτα και μου είπε και καλά να πάτε και έτσι. Ναι, και αν θέλω τίποτα, όχι, λέω, δεν θέλω τίποτα.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Θέλω σήμερα αυτό το 2 ώρα να το περάσουμε όμορφα, να το περάσουμε ωραία.
1: Μα εννοείται πρέπει να το περάσουμε όμορφα.
0: Βέβαια θα αφήσουμε και τις μπηχτές μας.
1: Με το γάντι όμως.
0: Με το γάντι. Πώς λέει, θα βάλουμε μια σιδερένια γροθιά σε ένα βελούδινο γάντι μέσα.
1: Ναι, ναι, γιατί εχθές κάτι είπες ότι σήμερα θα μπουν στο γήπεδο. Έλα που ερχόμουν από το χωριό και πέρασα και δεν είναι τίποτα ανοιχτό, ας πούμε.
0: Δεν είδες δηλαδή το γήπεδο να είναι ανοιχτό, δεν είδες κάτι να γίνεται, κάτι να κινείται.
1: Αφού τα πορτόνια είναι κλειστά, πώς να κινείται? Ναι, είναι κλεισμένη μέσα.
0: Περίμενε, είναι κλεισμένη μέσα γιατί είναι και κλεισμένο το θυρόν.
1: Άλλο. Έχουμε φάει τιμωρία, η αλήθεια είναι. Αφού θα πάμε τσιγκάνι, ας πούμε. Ναι.
0: Έχουμε φάει μια τιμωρία.
1: Έχουμε φάει και. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά η δεύτερη είναι ήταν γλυκιά, λέει. Τι έμαθα? Κάτι έμαθα.
0: Για λέγε.
1: Ότι το κύπελο θα παιχθεί εδώ.
0: Τι ποιο κύπελο θα παιχθεί εδώ, τι έμαθες εδώ?
1: Ότι έγινε κλήρωση και...
0: Θα στα πω εγώ τώρα. Θα πω εγώ τώρα. Έχουμε νέες ειδήσεις, οι οποίες βγήκαν τώρα από το φούρνο.
1: Ορίστε.
0: Άκου τώρα να σου πω.
1: Ναι.
0: Κύπελο Ελλάδας,
1: ναι,
0: κληρωθήκαμε με την Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έδρα.
0: Εμείς οι γηπεδούχοι,
1: εκεί.
0: Εμείς οι γηπεδούχοι,
1: ναι,
0: η Κηφισιά φιλοξενούμενη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε όμως να παίξουμε στην έδρα μας.
1: Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε στην
1: έδρα. Πού θα παίξουμε δηλαδή?
0: Άκου, δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας διότι το γήπεδο δεν πληρεί καμιά προδιαγραφή.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει και θα πάμε να παίξουμε εκτός έδρας. Πού πάει το μυαλό σου ότι θα πάμε να παίξουμε?
1: Δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου, γιατί όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής, ακουγόμαστε στον Άρη, εκτός πλανήτη.
0: Εκτός παντού.
1: Πού ξέρω εγώ,
0: λοιπόν,
1: που μπορεί άκουσαμε να πάμε.
0: Θα πάμε να παίξουμε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σου και οικείο. Οικείο δηλαδή. Ένα γήπεδο το οποίο το έχει ζήσει πάρα πολύ έντονα. Ένα γήπεδο το οποίο το έχει. Έχεις βιώσει εκεί πέρα απίστευτα συναισθήματα.
1: Σε αυτό θα πάμε?
0: Πες το.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σε ποιο...

0: Πούλο.
1: Ναι.
0: Ή να παίξουμε τέλος πάντων, δεν ξέρω και εγώ πού. Οι δύο διοικήσεις της Ζακύθου και της Κηφισιάς μετά την κλήρωση ήρθαν σε μια συνεννόηση. Mm. Και είπε η Κηφισιά, σας δίνουμε την έδρα να είστε εσείς οι γηπεδούχοι, θα πάρετε και τα χρήματα από
1: της έδρας, εννοείται.
0: Και θα παίξουμε στη Λεωφόρο. Τη Λεωφόρο τη χρησιμοποιεί η Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν, αδερφέ Σπύρο.
1: Καλή περίπτωση πάντως.
0: Είναι καλή περίπτωση.
1: Γιατί ναι, αφού θα πάρουμε και τις εισπράξεις, ας ναι, πούμε ως έδρα, πάλι κάτι μπορεί να βάλουν
0: και
1: οι ανθρώποι.
0: Θα πάνε και 150-200 Ζακυθινοί.
1: Θα πάνε, θα έχει κόσμο.
0: Από την Αθήνα να πάνε να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Θα έχει κόσμο. Θα έχει.
0: Τι σου είπα τώρα, έτσι.
1: Ναι. Καλή περίπτωση.
0: Καλή δεν είναι.
1: Καλή.
0: Ναι, είναι καλή περίπτωση. Γιατί από τη στιγμή που βγήκε η κλήρωση και κληρωθήκαμε την Κηφισιά, δεν έχουμε έδρα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν έχουμε έδρα? Πώς θα έχουμε έδρα? Εδώ δεν έχουμε έδρα ούτε για φιλικό παιχνίδι.
1: Νόμιζα μην λόγω κυπέλου το αφήνανε να γίνει εδώ.
0: Α, επειδή είναι κύπελο και δεν είναι πρωτάθλημα, λες?
1: Ναι, επειδή σ' ανήκει σε άλλη.
0: Το ξέρεις, φίλε μου, ότι είναι πιο αυστηρή η ώρα για το κύπελο από ό,τι είναι για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, μα η κίτρινη, ας πούμε, που θα πάρθει σε έναν ποδοσφαιριστή δεν μεταφέρεται στο πρωτάθλημα, οπότε είναι άλλη ναι, οργάνωση.
0: Είναι άλλη διοργάνωση, όμως θα σου πω τούτο. Άκου τώρα δύο πράγματα πριν πάμε στο τέτοιο. Για να πάρουμε άδεια για το κύπελο έπρεπε να έχουμε ενισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας που δεν έχουμε. Να έχει παρακολουθεί νόμιμα στην ομάδα που το χρησιμοποιεί, δεν έχουμε. Γιατί παραχωρητήριο δεν έχουμε από το σύμβουλο, δεν υπάρχει άδεια. Πρόσεξε. Να έχει αγώνα, να έχει τη σχετική άδεια το γήπεδο για το κύπελο. Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικών κανονισμών. Να πληρεί τους όρους προκήρυξης. Ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να βρει.
1: Έλα, Δημήτρη, φτάνει. Δεν βαριέσαι.
0: Πάμε.
1: Τα ίδια μου λες του πρωταθλήματος.
0: Περίμενε. Αυτό είναι του κυπέλου. Άρα λοιπόν δεν.
1: Δεν τρέχει τίποτα, ξέχνα.
0: Πάμε να παίξουμε λοιπόν στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τι κάνω κι εγώ, τι δέχομαι.
0: Κι εγώ τι δέχομαι. Το αγοράζω.
1: Ναι, από κάπου αλλού.
0: Πού να πηγαίναμε, τώρα στο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ας πούμε. Τι δέχομαι. Πολύ καλή περίπτωση.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που βγαίνει από αυτή την. Από αυτή την ιστορία, πριν από μισή ώρα πριν μπούμε εδώ στο στούντιο, με ενημέρωσε η διοίκηση ότι θα πάμε να παίξουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Καλή περίπτωση.
0: Ιστορική στιγμή.
1: Και ειδικά καλή περίπτωση ότι η Κηφισιά, ας πούμε, τους είπε ότι θα πάρετε,
0: ναι, θα
1: ό,τι είναι.
0: Σαν γηπεδούχοι.
1: Έτσι.
0: Και το κυριότερο, ότι η Ζάκηθος θα πάει να παίξει στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Ναι, και αυτό τιμητικό για την ομάδα.
0: Δεν είναι τιμητικό.
1: Όπου και να παίζει. Στο Καραϊσκάκι να παίζει τιμητικό. Στη Φιλαδέλφια τιμητικό.
0: Αλλά τώρα όπως και να το κάνουμε είναι τιμητικό για την ομάδα. Άρα λοιπόν το λύσαμε το θέμα το συγκεκριμένο.
1: Ωραία.
0: Για το κύπελο θα σου πω ότι περάσαμε.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια του κυπέλου να βγει αν περάσουμε ποιος.
0: Περίμενε, άκου τώρα τι γίνεται. Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης πέρασε, θα γίνει ένα παιχνίδι. Κληρώθηκε να παίξει τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Αυτή είναι η πρώτη φάση του κυπέλου.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη φάση πέρασαν όλες οι ομάδες
1: της Β'
0: Εθνικής κατηγορίας, αλλά και της Super League 1, όχι αυτές που παίζουν Ευρώπη. Δηλαδή
1: οι 12, οι 8 ας πούμε.
0: Ναι, οι 8.
1: Οι 8.
0: Δηλαδή αυτές θα παίξουν μεταξύ τους στη δεύτερη φάση του.
1: Και μετά θα γίνουν ομίλοι.
0: Ναι, μετά πάμε στους ομίλους. Μετά πάμε σε.
1: Δηλαδή θέλουμε, εννοείται, δύο παιχνίδια για να πάμε στους ομίλους.
0: Ναι. Ναι, πρέπει να περάσουμε την Κηφισιά.
1: Δύο παιχνίδια, γιατί και στον άλλο θα είναι πάλι μία και έξω.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα πως έχει η κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτος προκριματικός γύρος Τρίκαλα Λάρισα. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει σε 11 Αυγούστου. Σε 11 μέρες από τώρα, 12. Και μετά πάμε στο δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου θα αγωνιστούν η Καλλιθέα με τον νικητή του ζευγαριού Τρίκαλα η Λάρισα. Θα

0: Αγωνιστεί η Ηρακλής με το Βόλο, ο Ατρόμητος Αθηνών με τον Πύργο, η Ζάκυνθος με την Κηφισιά, η Αναγέννηση Καρδίτσας με τον Άρη Θεσσαλονίκης, η Ελλάς Ήρου με τη Μαρκό, η Νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο, ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Απόλλων Καλαμαριάς, η Καλαμάτα με τον Πανετολικό, ο Πανστεραϊκός με τον Παθρακικό. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Λοιπόν, οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού θα είναι μονή και οι 11 ομάδες που θα προκριθούν από αυτά τα ζευγάρια μαζί με τις 5 μεγάλες που παίζουν στην Ευρώπη θα συμμετέχουν, θα συγκροτήσουν την League Pace, δηλαδή
1: τον όμιλο
0: το συγκεκριμένο που θα παίξουν παιχνίδια μεταξύ τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η Ζάκυνθος τώρα, αν περάσει την Κηφισιά, λέμε τώρα, αν περάσει την Κηφισιά, θα μπει στη διαδικασία των ομίλων.
1: Α, μετά την Κηφισιά, αμέσως.
0: Μετά την Κηφισιά.
1: Ωραίο.
0: Μετά την Κηφισιά.
1: Δεν έχουμε δηλαδή δύο παιχνίδια.
0: Όχι, έχουμε το πρώτο παιχνίδι που το περάσαμε μπάι. Α. Έτσι, και πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που είναι με την Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Και μετά πάμε στους ομίλους που θα μπουν όλες οι ομάδες στη διαδικασία. Δηλαδή
1: ναι.
0: Οι 11 αυτές ομάδες και οι 5 ομάδες οι άλλες. Που, είναι από
1: που θα μπουν πρόσθετες.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Που θα μπουν πρόσθετες.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Βέβαια, ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί θα μπορούσαμε να κληρωθούμε με κάποια ομάδα πιο.
1: Ποια,
0: θα σου πω. Να σου πω μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Από όλο Καλαμαριάς.
1: Δεν με αφορά αυτό εμένα.
0: Γιατί, Σπύρο μου.
1: Γιατί και το χει με συμφέρει εμένα. Λοιπόν, άκουμε, Δημήτρη. Όλα είναι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όλα είναι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όλα είναι στην ομάδα που θα έχεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό τον αγώνα.
0: Αυτό τον αγώνα.
1: Δεν είναι ομάδα για μέλλον. Δηλαδή, έχω τρομερή ομάδα που προχωρώ. Αυτό τον αγώνα να βρεθεί σε καλή μέρα.
0: Να βρεθεί σε καλή μέρα, πιστεύεις.
1: Γιατί είναι ο αγώνας του άγχους.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, το πρωτάθλημα είναι 16 ομάδες και δεν έχει γυρισμό γιατί δεν έχει μπαράζ. Αλλά με μ' αρέσει που δεν έχει μπαράζ.
0: Ναι.
1: Γιατί θρέφει ελπίδες τα μπαράζ.
0: Σωστό.
1: Και όταν θρέφεις ελπίδες, ναι, τα χάνεις όλα.
0: Εδώ τώρα είναι μια και έξω.
1: Ενώ τώρα είσαι μπορείς. Είσαι μπορείς, προχωράς.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι, δεν μπορείς. Κάθεσαι σπίτι σου και ησυχάζεις. Απλά τα πράγματα. Γιατί αν μου πεις για την Καλαμαριά, τι, ότι την έχεις σίγουρη.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αυτή τη
1: στιγμή. Δεν ξέρω. Όχι, δεν το βλέπω εγώ. Ποδοσφαιρικά δεν το βλέπω έτσι.
0: Ναι, γιατί όμως δεν είναι έτσι.
1: Τώρα, ναι, βέβαια, αλλά.
0: Περίμενε, κληρώνεσαι με μια ομάδα η οποία είναι σε ανώτερο επίπεδο. Θα μπορούσε να κληρωθεί με μια ομάδα του ίδιου επίπεδου.
1: Του ίδιου επίπεδου. Αλλά δεν παίρνει και με την ανώτερη ομάδα.
0: Αν την περάσει.
1: Δεν κερδά.
0: Ναι.
1: Δεν κερδά και καταστάσει.
0: Ναι, αλλά όμως εδώ τι γίνεται. Αν περάσει. Πας να παίξεις μετά σε έναν όμιλο που θα είναι όλες οι ομάδες μεταξύ τους. Έτσι.
1: Ναι, αλλά και να χάσω, έπαιξα με την Κηφισιά, αλλά εγώ θέλω παρουσιαστικό καλό.
0: Ναι, αλλά όμως, ρε παιδί μου, γιατί να μην περάσουμε, σε δόθηκε μια.
1: Ναι, δεν είπα εδώ. Γιατί. Δεν είπα γιατί.
0: Πρόσεξε,
1: εγώ.
0: Δηλαδή, γιατί να μην είμαστε εμείς τώρα όπως είναι ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος κληρώθηκε με τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Εντάξει,
0: οι
1: κληρώσεις.
0: Η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία βέβαια καρδί, θα μπορούσε να μας τύχει γιατί το λέω,
1: ναι,
0: η Καρδίτσα,
1: ναι,
0: η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φτιάξει ρόστερα ακόμα.
1: Ναι, αλλά θα γελάσω τώρα γιατί οι κληρώσεις δεν μας πάνε καλά, ρε
0: δεν
1: Δημήτρη.
0: Μας πάνε καλά, όχι.
1: Εδώ και 2 χρόνια δεν μας πάνε καλά. Έλα, 3 όξο, 3 μέσα.
0: Και τι περάσαμε, ρε.
1: Και είμαστε και. Κατά πρώτον ήμερα πρέπει να πάει βαθμολογικά. Τι τερμάτισες, κύριε.
0: Πρόσεξε τώρα, άκου τώρα να σου πω και το άλλο. Είδες πέρυσι που λέγαμε ότι ούτε βαθμολογικά το σκεφτήκαν αυτό.
1: Έτσι.
0: Και τώρα τι γίνεται. Έρχεται τώρα η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ και το λάθος που έκανε πέρυσι το διορθώνει.
1: Τα τελεσμένα γεγονότα.
0: Όχι, το διορθώνει για την νέα σεζόν.
1: Και
0: έρχεται τώρα και λέει ότι τα μπαράζ θα γίνουν με βάση της βαθμολογίας.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος.
1: Οπότε κάτι κέρδισε η κατηγορία, ναι, που παίζαμε.
0: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος θα παίξουν 3 παιχνίδια εντός, 2 εκτός.
1: Ωραία.
0: Όχι όπως έγινε πέρυσι που βγήκαμε δεύτεροι και μας στείλανε 3 παιχνίδια εκτός.
1: Άρα κέρδισε η κατηγορία. Κάτι από εμάς.
0: Ναι, πρόσεξε, κέρδισε κάτι. καταλάβανε το λάθος τους.
1: Έτσι.
0: Αλλά και δεν ζητάνε και μια συγγνώμη. Να πούνε, παιδιά, εντάξει.
1: Μα θέλεις και συγγνώμη. Από γραβάτη συγγνώμη είναι λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.
1: Ότι συγγνώμη τη λέει ο αδύνατος.
0: Ο αδύνατος.
1: Γιατί φοβάται μην φάει καμία κατραπακιά.
0: Δεν το λέει ο.
1: Δεν το λέει ο δυνατός, θα σου πει συγγνώμη.
0: Μην πει συγγνώμη ο δυνατός.
1: Τι
0: και λέει. Γιατί να πει συγγνώμη ο δυνατός.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο. Αφού είναι δυνατός. Σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Έχω μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Αρκετό κόσμο εδώ βλέπω στο διαδίκτυο. Πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, φίλε, έχεις.
1: Το εσωτερικό, μα το νησί.
0: Το εξωτερικό.
1: Το εξωτερικό. Ναι. Θα γίνω και διάσημο σιγά σιγά. Μην νομίζεις.
0: Εγώ το βλέπω αυτό.
1: Ε.
0: Εγώ το βλέπω ότι σιγά σιγά προς τα εκεί οδεύεις. Λοιπόν, θέλω να πω, εντάξει, αισθάνεσαι καλά τώρα. Σου έφυγε το άγχος, δεν έχεις άγχος.
1: Όχι, αφού τα διαβάζω εδώ.
0: Πού τα διαβάζω, δεν έχεις τίποτα μπροστά
1: σου. Όχι, μου έχεις δώσει καρτέλα.
0: Ναι, σιγά.
1: Τα διαβάζω.
0: Έτσι τα λέει, παιδιά, έτσι το λέει.
1: Ό,τι ζητάς, εγώ εδώ είμαι.
0: Τι διαβάζεις τώρα και τι έχεις εκεί.
1: Έχω την αφιέρωση που θα κάνω.
0: Ωραία, πάμε.
1: Θέλω.
0: Θα κάνουμε και αφιερώσεις, έτσι.
1: Ναι, αλλά θα πούμε τα αθλητικά μας πρώτα.
0: Πρόσεξε, όχι. Θα λέμε αθλητικά.
1: Και όποιος ναι θέλει, κάνει και μια αφιέρωση.
0: Έτσι, ωραία. Πες μου.
1: Ναι, να γίνει μειχτό.
0: Να γίνει, να το κάνουμε ένα μειχτό.
1: Μειχτό, μπράβο.
0: Ναι, ναι, μειχτό. Ωραία. Λοιπόν.
1: Θα γίνει μειχτό όμως, γιατί θα φύγω.
0: Μειχτό, παιδί μου, δεν σε αφήνω.
1: Θέλω εκπομπή σωστή σήμερα.
0: Πάμε. Τι θες να κάνεις τώρα.
1: Να μην γίνει μονόπλευρη.
0: Όχι μονόπλευρη. Μην αγχώνεσαι. Θα τα πούμε όλα και θα τα κάνουμε όλα εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Έχεις τραγούδι το οποίο το έχεις ετοιμό.
1: Έχω ένα που άκουσα χθες.
0: Πες το.
1: Το άκουσα χθες, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έγραψα μερικές λέξεις.
0: Για να το.
1: Άδεια πόλη λέει και. Πού να σε βρω, πού να σε. Κάπως έτσι.
0: Αδιαπόλυε.
1: Με τη σκέψη μου για σένα.
0: Έτσι. Τι μου λες τώρα.
1: Βέβαια, αυτό είπες, είναι τρομερό τραγούδι κάπου το άκουσα εχθές που το
0: έλεγες. Βράδυ Σαββάτου είναι αυτό. Έλα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ.
0: Άκουσε με τώρα. Έλα, τώρα σου πω εγώ τώρα. Περίμενε να δεις εδώ. Τα έχω όλα μπροστά μου. Ας τα βρω εγώ εδώ πέρα τώρα. Τι κάνω τόσα χρόνια. Βράδυ Σαββάτου, άκουσε με. Ναι, το έχω μπροστά μου. Και από το να ξέχαστο τον Χρήστο Κυριαζή.
1: Από αυτόν είναι.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν πολύ συμπάθεια.
0: Πολύ καλός τραγουδιστής.
1: Πολύ έχει συμπάθεια. Τον είχα γνωρίσει στο επιπλοποιείο του.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Ναι, είχε τρομερή έκθεση.
0: Ναι, ναι, τρομερή έκθεση. Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε εκείνη την εποχή.
0: Ναι. Και.
1: Και μου έγινε και εργοστάσιο που έφτιαχνε έτοιμα από τον μπαμπά το είχε.
0: Ήταν μεγάλος επιπλοποιός.
1: Ναι, τρομερός.
0: Και πολύ σεμνός άνθρωπος.
1: Και σεμνός και αυτά τα τραγούδια βάσει του επίπλου τα.
0: Ναι.
1: Και αφού τα έγραψε λέει να τα πω κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν ο τραγουδιστής που βγήκε να πάει. Και κάθισε, δηλαδή 5-6 χρόνια εκεί, άντε 8.
0: Έκανε μεγάλη.
1: Έκαμε μπαμ.
0: Τη δεκαετία του 90.
1: Έκαμε μπαμ.
0: Τώρα βέβαια αυτό το τραγούδι το είχε γράψει για την μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, μα είχε τρομερή. Ήταν το Α και το Μέγα του.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Άκου. Να το βάλω από την αρχή, μισό λεπτάκι. Μισό. Πάμε. Άκου τώρα, Σπύρο. Δεν σου κλείνω μικρόφωνο, μπορεί να σχολιάσει.

0: σένα.
1: Αφιερωμένος τους, σε όλους τους που σε ακολουθούν εδώ στο ράδιο. Αφιερωμένο καλά, αυτό.
2: Πάμε.
3: Βράδυ Σαββάτου.
2: Βράδυ Σαββάτου, παιδιά.
3: Η μοναξιά του.
1: Και θα τα αφιερώσω εγώ σε ένα θηλυκό.
2: Πες το.
1: Σε ένα θηλυκό θα τα αφιερώσω.
2: Όνομα.
1: Αλφα αλφα είναι.
2: Αλφα αλφα.
1: Ναι, αλφα αλφα.
2: Άμα είναι αλφα αλφα, το αφιερώνουμε με αγάπη.
1: Είναι, ναι, αλφα αλφα.

0: Όλο, όλο, όλο. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουμε γραφτεί. Αυτό είναι, Σπύρο. Λοιπόν, αφιερωμένο αλφα αλφα
1: και, στα όλα τα
0: και σε όλα τα αθλητικά, έτσι.

0: Όμορφο τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Τρομερό, τρομερό. Εντάξει, μην το συζητάς.
0: Εντάξει, ένα τραγούδι το οποίο σε καθυλώνει, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, μην το συζητάς.
0: Ένα τραγούδι, εγώ έχω δει το Χρυσοκυριαζή από κοντά. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, το τραγουδούσα καπέλα σε ένα μαγαζί, θυμάμαι, στην Αθήνα. Και όλος ο κόσμος δεν έβγαζε κιχ. Κιχ, καθόλου, τίποτα. Δηλαδή, ουάχνα, τίποτα.
1: Τραγουδούσε στην Καστέλα.
0: Στην Καστέλα, έτσι.
1: Και ήμουνα στο Πασαλιμάνι, γιατί είχα στέκει το Πασαλιμάνι.
0: Ναι.
1: Και για να ανέβεις στην Καστέλα, να πάρεις το λόφο,
0: ναι,
1: να κατέβεις στο Φάλιρο, δεν υπήρχε διαδρομή να περάσει αυτοκίνητο. Από τον κόσμο στη γραμμή.
0: Τον κόσμο στη γραμμή, έτσι.
1: Στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε στη γραμμή ο κόσμος. Όλος ο λόφος.
0: Όλος ο λόφος, ναι. Στην Καστέλα, ε.
1: Ναι, στην Καστέλα τραγουδούσε.
0: Εγώ έμενα ένα διάστημα, γιατί έμενε ο θείος μου εκεί στην Καστέλα. Διστό μου και Δελιγιώργη.
1: Καλά, μην μου πεις από διευθύνσεις και οδούς, γιατί δεν ξέρω άλλο από το κέντρο της Αθήνας.
0: Τίποτα άλλο, ε. Εκεί ήταν τα λιμέρια σου.
1: Ήταν το στέκι εκεί.
0: Ήταν το στέκι σου.
1: Όλα τα στενάκια, το γύρω-γύρω από την Ομόνια. Ήμουνα σαν μπουσπουργίτης, δεν μπορούσα να πάω πουθενά.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στην Αθήνα?
1: Ήμουνα 14 χρόνια. Την είχα κάνει κοπάνα στην Αυστραλία. Με φέρανε πίσω χειροπόδαρα.
0: Γιατί σε φέρανε πίσω χειροπόδαρα?
1: Με πιάσανε εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί την έκανα κοπάνα από το Αυστραλής.
0: Το Αυστραλής ήταν...
1: Ήτανε του Χαντρί καράβι, ποστάλι,
0: ναι,
1: με επιβάτες τότε, με που πηγαίνανε τους...
0: Επιβατικό.
1: Που πηγαίνανε τους μετανάστες.
0: Μετανάστες.
1: Ναι, που ναι, όλοι δηλαδή περάσανε, δύο καράβια μεταφέρανε τον ελληνικό
0: εσύ
1: πληθυσμό.
0: Εσύ πώς βρέθηκες εκεί δηλαδή?
1: Βρέθηκα με τον Κάπαρη.
0: Α, με τον Κάπαρη.
1: Ήξερε ο πατέρας μου τον Κάπαρη.
0: Ναι.
1: Και με πήρε, ήτανε αρχιμηχανικός, ήτανε... Εδιεύθυνε την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Οι Χαντρέοι και τα παιδιά δεν είχαν καμία σχέση. Αυτός,
0: ο γνωστός Κάπαρης.
1: Ναι, ο γνωστός Κάπαρης, ναι, του εργοστασίου, ναι, εδώ, ναι, που είχε, ναι, στην Αγία Τριάδα. Και τον ήξερε ο πατέρας μου και με πήρε την προστασία του καμαρότος. Mm-hmm. Αλλά εγώ ήταν τα αδέλφια γη, που η Ζάκυνθο δεν ήξερε ότι έχω αδρέφια. Ναι, γιατί φύγανε το 60. Mm-hmm. Μετά φαινόμουν όλο μόνος.
0: Φαινόσουν μόνος σου.
1: Ναι, δεν είμαι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: στην πορεία ήξερε ο κόσμος.
0: Τα αδέρφια ήταν στην...
1: Ναι, από το 60.
0: Από το 60 στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Με το πατρίς αυτοί πήγανε.
0: Το 60.
1: Το 60.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έφυγαν τα αδέρφια σου από εδώ, έτσι, γιατί και η οικογένεια, ή μόνο τα αδέρφια σου?
1: Μόνο τα αδέρφια.
0: Μόνο τα αδέρφια.
1: Πήγε η αδερφή σε μια σχολή στην Πάτρα, mm-hmm, που επέρνανε, ας πούμε, βοηθούς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: οικογένειες, ναι, εκεί. Τότε πήγαινε σε οικογένεια,
0: ναι,
1: ήταν η ΔΕΜΕ, mm, δεν πήγαινε ξεκάρφωτος,
0: ναι, ναι,
1: και σε έπαιρνε οικογένεια, βοήθαγες και μετά έβγαινες. Και έτσι επήγε και κάλεσε και τα άλλα δύο αδέλφια και βρεθήκαν στην Αυστραλία. Αν και είχαμε τη δυνατότητα εδώ, γιατί είχαμε καθαριστήριο στην Αλεξάνδρου Ρώμα.
0: Ρώμα.
1: Το Σταρ, mm-hmm, ονόματι,
0: το Star, ναι,
1: ήτανε το μαγικό και το Σταρ.
0: Ναι, δύο ήτανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας ήτανε λίγο, σου λέει, μεγαλώνουνε, να τα ελέγχω, να τα κάνω, ας πάνε. Να φύγουν από τη μιζέρια. Γιατί,
0: ναι, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν...
1: Είχε μιζέρια το νησί.
0: Είχε δύσκολα, ήταν δύσκολα.
1: Αλλά ως οικογένεια δεν είχε, γιατί σου λέω, καθαριστήριο, μετά άνοιξε καφενεδάκι εδώ στον Άγιο Λάζαρο, εγώ στην Αυστραλία τότε.
0: Άρα λοιπόν εσύ πήγες στην Αυστραλία μετά τα αδέρφια.
1: Μετά τα αδέρφια κοπανιστός εγώ.
0: Κοπανιστός.
1: Ναι, από το καράβι. Άφησα τα ρούχα μου, άφησα τα πάντα, με παίρνει ένα ζακηθινός.
0: Εσύ στο καράβι δούλευες.
1: Δούλευα, ναι.
0: Ωραία, και εσύ το καράβι φτάνει λοιπόν στην Αυστραλία.
1: Κατέβηκα στο Πέρθ.
0: Α, στο Πέρθ κατέβηκες.
1: Δεν, ναι, πήγα στο Σίδνεϊ.
0: Α,
1: για να πούνε ότι... δεν είμαι στο Σίδνεϊ,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: αυτοί ξέρανε. Ναι, τι... ναι. Κατέβηκα στο Πέρθ και πήγα με το τρένο.
0: Ναι.
1: 3.500 χιλιόμετρα.
0: Με το τρένο.
1: Με το τρένο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγαλύτερη
0: από την άλλη άκρη. Πήγες στην άλλη άκρη της Αυστραλίας.
1: Ναι, στη δυτική Αυστραλία, στο Πέρθ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα στο Φρίμαλ, στο λιμάνι του Πέρθ.
0: 3.500 χιλιόμετρα.
1: Για το Σίδνεϊ.
0: Και πας στο Σίδνεϊ.
1: Ένα φαίνομαι ότι την έχω κάνει κοπάνα στο Πέρθ.
0: Από εκεί, ναι.
1: Ναι, με παίξαν στριφτό τα αδέλφια, εν πάση περιπτώσει.
0: Ότι...
1: ο μικρότερος να μείνει και οι,
0: ναι,
1: οι γονείς μοναχοί. Και... εν τέλει, να μείνω μοναχός μου, κοιμόμουν στα μπαγκάκια.
0: Ναι.
1: Ιστορία για γρίους, όπως λέει και το όνομα.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, πας εκεί, τα αδέλφια σε υποδέχονται εκεί.
1: Ναι, κανονικά. Ναι. Με παίξαν και στριφτό, ποιος θα με πάρει.
0: Θα σε πάρει, έτσι.
1: Γιατί είχα δύο αδελφές στη Γένα, με ναι, πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός αμαρτία, και με πήρε ο αδερφός.
0: Μάλιστα. Και μετά.
1: Και μετά να βγω στη δουλειά. Μ' άρεσε και πολύ η δουλειά στη ζωή μου. Την αγάπησα πολύ. Πήγα σε ένα εργοστάσιο εκεί,
0: ναι,
1: που έφτιαχνε λάστιχα αυτοκινήτων, οτιδήποτε λάστιχα. Mm-hmm. Για νεροχύτες,
0: ναι,
1: για...
0: ναι, λάστιχα.
1: Ναι, έβανες τις... άνοιγες τις μπήγες για να ρίξεις το λάστιχο υδρό, τις έκλειες μεγάλη, εκεί πλάκωσε μία φόρμα το χέρι μου, μου δώσαν αποζημίωση, με διώξανε. Παίρνω 560 δολάρια της εποχής.
0: Της εποχής εκείνης.
1: Είχε 40 δραχμές στο δολάριο. Που το αμερικάνικο εκείνη την εποχή 27. Τόση δύναμη το αυστραλέζικο.
0: Αυστραλέζικο.
1: Γιατί είχαν φύγει από τη λίρα την αγγλική,
0: ναι,
1: τότε.
0: Την αποικιοκρατία.
1: Ναι. Και βρέθηκα χειροπόδαρα. Πού.
0: Πού.
1: Φυλακή.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα. Μετακόμιση στο Πέρθ. Εκεί που την κοπάνισα, φυλάκι και εκεί.
0: Φυλάκι γιατί όμως?
1: Ότι είμαι κοπανιστός.
0: Ότι είσαι παράνομος.
1: Ναι, να με παραδώσουν. Ναι. Πώς γίνεται, ναι, για, ναι, να, ναι, γίνει, ναι, η παράδοση.
0: Είσαι λαθρέος που λέμε.
1: Ναι, ναι, με το ίδιο καράβι,
0: ναι,
1: στο Τσιμπουτί στην Αφρική.
0: Στο Τσιμπουτί στην
1: από
0: Αφρική.
1: Το Πέρθ στην Αφρική, στο Τσιμπουτί. Με την Εμφράνς ιστορία, έτσι γράφω. Τι βιβλίο. Λέμε. Με την Εμφράνς διαμέσω Κύπρου στην Αθήνα. Δεν υπήρχε Ολυμπιακή, ας πούμε.
0: Διαμέσω Κύπρου στην Αθήνα.
1: Διαμέσω Κύπρου στην Αθήνα.
0: Δηλαδή σε βάλανε στο καράβι στο Πέρθ.
1: Ναι.
0: Πήγε στο Τζιμπουτί.
1: Ναι.
0: Από το Τζιμπουτί στην Air France.
1: Ναι.
0: Από εκεί.
1: Όλο χειροπέδες.
0: Χειροπέδες, έτσι.
1: Ναι, στα αεροδρόμια κανονικά. Ναι. Με συνοδεία ήρθα.
0: Ναι.
1: Με παραδώσαν στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στο ναυτικό.
0: Εκεί ομιλώ.
1: Πού. Ναι. Στο ναυτικό.
0: Ναι, στο ναυτικό, ναι. Ναι. Ωραία. Σε παραδείγμα,
1: για,
0: λοιπόν,
1: για, να δίνει, για να γίνει δίκη.
0: Ναι.
1: Ήμουν χρεωμένος 3.000 δολάρια. Κατά κεφαλή χρεώνει η εταιρεία.
0: Η εταιρεία συγκεκριμένη.
1: Για, γιατί θα δώσει αποζημίωση.
0: Που
1: αν
0: σε,
1: χαθείς, ας πούμε.
0: Ακριβώς, που σε έφερε πίσω.
1: Ναι. Για να πάρει τα λεφτά
0: της. Δηλαδή εσύ είσαι χρεωμένος 3.500.
1: Ναι, όλο το προσωπικό.
0: Ναι, όλο το προσωπικό. Ναι, όλο.
1: Για να δοθεί στην οικογένεια, ναι, αν χαθείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μετά έπρεπε να πάρει τα λεφτά της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μου δώσανε ένα χρόνο μετά τον Πειραιά.
0: Ένα χρόνο αναστολή.
1: Αναστολή για να γίνει το δικαστήριο.
0: Το δικαστήριο.
1: Και παρουσιάστηκα στο νησί. Παρουσιάζομαι στο νησί. Τι να κάνω στο νησί.
0: Ναι.
1: Αλεξάνδρου Ρώμα πάνω κάτω και το γαμπρό. Τι άλλο να κάνεις. Φεύγω. Αθήνα. Είχα κάτι λεφτάκια. Πού να μπλέξω τώρα, πού να κάνω. Αγάπαγα τη δουλειά, όπως σου είπα.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Να μπλέξω με τους μυστήριους. Μπλέκω με τους μυστήριους.
0: Στην Αθήνα τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έκανα το χαμάλι για να μπω μέσα στο παιχνίδι. Ένα χρόνο. Για να πάρω δικά μου...
0: Εισιτήρια. Ναι, ναι, ναι.
1: Μου δίναν άλλοι και πουλάγα. Δηλαδή ήμουνα πολιτής τους.
0: Πολιτής, ναι.
1: Κάποια στιγμή με συμπαθήσανε. Τους έκανα και τα χατήρια.
0: Τώρα μιλάμε για το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Όχι, γενικώς. Γενικώς στη μαύρη.
0: Όχι μόνο του Παναθηναϊκού.
1: Όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά για να γίνει και να έχω και ελεύθερα μετά εισιτήρια, φτιάχνω τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο μετά από τη θύρα 13 που διάλυσε. Με έναν Ιωαννίδη της εποχής, για να παίρνουμε εισιτήρια για να βγαίνουν στη μαύρη. Εδηλώναμε 50 άτομα, ας πούμε, είχαμε 10. Εδηλώναμε 100, είχαμε 3.
0: Είχαν 3.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα ήταν όλα στη μαύρη.
1: Έκανα εκδρομές, ας πούμε, και έβανα ότι έχω 4 λεωφορεία.
0: Ναι. Ενώ είχες μισό, ας πούμε.
1: Ενώ είχα ένα και έβανα τα μπελάκι μπροστά, ένα στη Λαμία, 2 στη Λάρισα, άλλαζα το ταμπελάκι, 3 στην Κατερίνη και το 4 στη Θεσσαλονίκη. Βλέπαν ότι πάνε 4 λεωφορεία πάνε. 4 λεωφορεία,
0: ας πούμε, πάνε, ενώ στην ουσία πήγαινε ένα.
1: Ναι, αλλά τα 150 εισιτήρια ήταν στη μαύρη.
0: Ήταν στη μαύρη μετά.
1: Πήγαινα με ένα εκδρομή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα 150 μετά ήταν σε άλλη κατάσταση. Και αυτή η ιστορία πόσο διήρκεσε, δηλαδή, πόσα χρόνια έκανε.
1: Μου κράτησε μέχρι το 80 που έχασα τους γονείς.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για μια 15ετία.
1: Ναι, με 13 χρόνια, ας πούμε.
0: Κάπου εκεί, έτσι.
1: Ναι, 12 χρόνια.
0: Δηλαδή από το...
1: Εάν δεν ήταν θα υπήρχα.
0: Από
1: την δικτατορία
0: και μετά μέχρι το 80 περίπου.
1: Ναι, αν δεν υπήρχαν οι θανάτοι μέχρι το 84 το τελευταίο μου παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ήταν, έπαιζε Γιουβέντους Παναθηναϊκός στην Ιταλία. Και Μπάγερ Ολυμπιακός εδώ το 5-1, αν σου θυμίζει. Τον Γκόλο Γαλάκος, με Χρούμπες τότε και με αυτούς. Τα τελευταία μου εισιτήρια που έπαιξα. Και μετά δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί είχα χάσει δύο ανθρώπους αγαπητούς.
0: Σου στήχησε ο θάνατος των γονιών σου.
1: Πολύ, γιατί πήγανε σε 40 μέρες και δύο. Στις 40 της μάνας μου έκανα...
0: Οι οποίοι τώρα οι γονείς ήταν μόνοι τους εδώ στέκηθο,
1: Ο πατέρας μου στην Αυστραλία, είχε γίνει μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας.
0: Είχε γίνει μόνιμος κάτοικος εκεί.
1: Ναι, είχε πάει μετά από μέ. Μόλις γύρισα εγώ, πήγαινα ήδη τα παιδιά του.
0: Α, είχε μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Και η μάνα.
1: Και η μάνα εδώ. Μετά αγώνα να την πάρω στην Αθήνα. Ακόμα της είπα, μάνα, αν έχεις για κανέναν άνθρωπο εδώ, να μην σου το χαλάσω. Αλλά να τρέω έξω εγώ, να τρώω εσύ εδώ, εγώ στην Αθήνα. Ο πατέρας μας στην Αυστραλία, τι κάνουμε. Και έτσι ήρθε στην Αθήνα χωρίς να ξέρω τίποτα. Γιατί της είπα, ξέχναμε, δεν θα με ξαναδείς άλλο. Ή έρχεσαι ή δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να έρθω άλλο στο νησί.
0: Και μετά ήρθε στην Αθήνα.
1: Και ήρθε στην Αθήνα χωρίς να το ξέρω. Έφυγα από το γήπεδο στις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί τότε τα παιχνίδια ήταν πάντα 3 όλα, και πήγα σπίτι, έμενα τότε στα Πετράλωνα, και μου κατεβαίνει μια γειτόνισσα και μου λέει, τάξε μου. Λέω, τούτη κάτι θέλει. Τι τάξε μου, ρε. Ρε τάξε μου, μου λέει. Με πάει απάνω. Τι σε έταξα, ένα τραπέζι, θυμάμαι. Με πάει απάνω και βλέπω τη μάνα μου. Την είχε και φαίνεται περίμενε κάτω στο διαμέρισμα. Την είδε η γυναίκα και την πήρα πάνω. Και έτσι έγινε η σύνδεση.
0: Δηλαδή οι γονείς σου έφυγαν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ήρθα να κάνω τη 40 εδώ. Άφησα τον πατέρα μου στην Αθήνα. Να κάνω τη 40, ήταν έτσι Αύγουστος όπως πάμε, να πάρω χειμωνιάτικα και να μείνω με Αθήνα, γιατί ήθελα, ήταν και αυτός φιλάσθενος, να τον πάω προς Βουλγαρία μεριά τότε, ότι φτιάχνανε έτσι και κάνανε. Και από εκεί και εκεί, φεύγοντας από εδώ μετά τις 8 να κάνω τη 40 της μάνας στο καράβι, έχω βγάλει εισιτήρια με το αυτοκίνητο να φύγω. Ένας ξάδερφος εδώ, ο Σπύρος, που είχε την ψησταριά, πρωτοξάδερφος, στην ανάληψη μου λέει, πέθανε ο μπαρμπάς μου. Ποιος μπαρμπάς σου? Ο πατέρας σου, μου λέει. Δεν μου είπε απευθείας ο πατέρας.
0: Ο πατέρας σου, είπε ο μπαρμπάς μου.
1: Μου είπε ο μπαρμπάς μου. Ρε, τι μου λες? Ποιος μπαρμπάς? Μου λέει, ο πατέρας σου. Ρε, Σπύρο. Και είχε ένα ταξιτζή να πάει ότι θα τον φέρει. Mm. Τι να φέρει. Πήρα τα εισιτήρια, τα έβγαλα πίσω τα εισιτήρια που είχα βγάλει και πήρα το ταξιτζή τα εισιτήρια. Και πήγα εγώ. Και από εκεί αρχίζει.
0: Άλλαξε η ζωή σου από αυτό.
1: Άλλαξε, ναι, γιατί για να συνέρθω με αυτούς τους δύο ανθρώπους mm-hmm. που με είχαν στα όπα-όπα, επέρασαν 10
0: Εσύ
1: χρόνια.
0: Εσύ είσαι ο πιο μικρός της οικογένειας.
1: Ναι, και επέρασαν και 10 χρόνια.
0: Να συνέρθεις από αυτό.
1: Ναι,
0: από
1: ήμουνα.
0: Θάνατό τους.
1: 10 χρόνια παιδευόμουν μεταξύ Εθνική Οδούς Αθήνα Ζάκυνθο, ας πούμε. Ναι. Είχα μια αλφα περιουσία εδώ. Είχα το σπιτάκι στον Άγιο Παύλο, αρχίσαν οι πωλήσεις, ναι. να πουλήσω το να φτιάξω τ' άλλο. Έγινε η πόλη στον Άγιο Παύλο και έφτιαξα στο Ρωμύρι. Μ' άρεσε η τοποθεσία μου mm-hmm. και ανάθεμα την ώρα που το πούλησα, αν μου πεις όπως έγινε η ζωή.
0: Το μετάνιωσες έτσι.
1: Το μετάνιωσα γιατί είχα τον τρόπο, αλλά λέω τώρα τι κάνω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθα και έκανα τον καλόγερο στην Πικρουδιώτισσα εκεί δίπλα. Αυτά είναι το ξεκίνημα mm-hmm. μετά από τα παιδικά χρόνια.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Τα παιδικά χρόνια τα θυμάσαι τα δικά σου.
1: Τα παιδικά χρόνια ήταν τρομερά.
0: Ήταν καλά δηλαδή.
1: Καλά και καλές οι φιλίες. Δεν ενοχληθήκαμε ποτέ. Είμαστε απελευθερωμένα παιδιά όλα χωρίς να ενοχληθούμε ποτέ. Τα δέντρα του Αγίου επίζανε από νεολαία.
0: Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, δηλαδή οι παρέες, γιατί τώρα μιλάμε για μια...
1: Τίποτα, μιλάμε αν πάρουμε...
0: Διαφορετική περίπτωση κατάσταση.
1: Αν πάρουμε τις τρεις εποχές, 60, 70, 80 και πάμε και τις κάνουμε 20 αιτίες... Η 20ετία η χειρότερη είναι να κυνηγάς το χρήμα. Η 20ετία η χειρότερη είναι να λες έχω 10 ευρώ, δεν μου φτάνουν, έχασα 11, πώς αύριο το ευρώ. Αυτό είναι το μεγάλο βάρος της κοινωνίας. Οι δεκαετίες αυτές ναι με στερημένες, αλλά δεν είχαμε πρόβλημα αν έχουμε μία δραχμή και εσύ έχεις δύο.
0: Δεν
1: ή ο άλλος έχει τρεις.
0: Αυτό το θέμα το είχαμε λύσει τότε.
1: Τότε ήταν λυμένο. Δεν υπήρχε αγάρα. Τώρα υπάρχει αγάρα. Έχω εγώ περισσότερα. Έχεις εσύ. Είσαι τίποτα εσύ. Εγώ είμαι νεόπλουτος. Αλλά αυτοί οι κύριοι, ας πούμε, που έγινανε νεόπλουτοι από τις καβαλίνες, γιατί έτσι το λέω εγώ λαϊκά, το παίζουν και ότι κάποιοι είναι. Αλλά όσο ζω, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάνω κριτική. Γιατί ρε φίλε, κάνεις μια εκμετάλλευση σήμερα που δεν είχες να φας κάποια εποχή και εγώ είχα. Εκείνη την εποχή εγώ είχα να φάω και εσύ δεν είχες να φάει. Και με κάλυψες και μου το παίζεις τώρα τι. Ναι. Εμένα.
0: Άρα λοιπόν εκείνη η εποχή, η εποχή της, του 60, του 70
1: ήταν
0: μια εποχή θα έλεγα
1: και για την νεολαία πιο πολύ
0: νεολαία,
1: έτσι.
0: Ανθρώπινη με συναισθήματα έτσι, και αρώματα.
1: Έτσι
0: εντελώς διαφορετική από την εποχή.
1: Δεν ενοχλειστήκαμε, μιλάμε για παρέες. Δεν ενοχλειστήκαμε ποτέ. Δεν θυμάμαι να τσακώθηκα με φίλο. Δεν θυμάμαι να μου είπε φίλος της εποχής κάμε πιο πέρα. Ναι.
0: Να σου πω κάτι, το προσωνύμιο Άγριος από πού βγήκε?
1: Το προσωνύμιο Άγριος βγήκε από μέ.
0: Από σένα, ε?
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Γιατί όποιον ερχόμουν σε αντίλογο,
0: ναι.
1: τον ονόμαζα Άγριο.
0: Ναι.
1: Μη μου το παίζεις Άγριο, θα σου δώσω κατραπαγιά, πάρεις τις ροφές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μη μου το παίζεις, ξέρω εγώ, μαγιά, κλανιά, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. sorry ναι, ναι. για την κουβέντα, γιατί δεν παίρνει σε μέ. Και το Άγριος, ήμουνα όλο αγκαλιά μέχρι τα 35, mm-hmm. να τα λέμε και όπως είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπόρια, μίγα πέρναγε από μπροστά μου και με ενοχλούσε, γιατί άκουγα πράγματα που δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Ναι, άρα λοιπόν και εσύ ήσουν από μόνος σου ένα πνεύμα θα έλεγα
1: δεν μπορεί να συμβιβαστώ.
0: Ασυμβίβαστο πνεύμα.
1: Δεν μπορεί να συμβιβαστώ.
0: Ναι.
1: Ενώ μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε ότι η πραγματικότητα είναι η δική μου και δεν είναι η δική σου, δεν το παραδεχόσουν.
0: Ναι, αλλά όμως εγώ έχω μάθει από πάρα πολύ κόσμο ότι παρόλο που είσαι ένα πνεύμα αντίθασο και κόντρα στο σύστημα, έχεις φίλους πάρα πολλούς στο νησί. Γιατί
1: φίλους,
0: όλοι σέβονται.
1: Να σου πω κάτι. Φίλους δεν ενοχλήθηκα ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποδοσφαιρικά έχω κάνει πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά μετά τον αγωνιστικό χώρο είμαι ο Σπύρος και ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αγωνιστικός χώρος σε κάνει ψηλό εχθρό.
0: Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια το να παίζεις ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 80, εκείνη την εποχή με τα καλοκαιρινά,
1: ναι,
0: που άρχισε αυτό το
1: να
0: πράγμα.
1: Να σου πω ένα απλό.
0: Ναι.
1: Όταν στα καλοκαιρινά διατητεύαμε ένα μεταξύ μας. Δεν είχαμε διαιτητές.
0: Δεν υπήρχε, όχι.
1: Εγώ διαιτήτευα ένα ζευγάρι άλλο. Από το ζευγάρι αυτό ερχόταν κάποιος ποδοσφαιριστής και διαιτήτευε εμένα. Όταν διαιτητεύαμε λοιπόν, αγαπιόμαστε οι ομάδες. Γνωστοί στη μία ομάδα αντίπαλη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Διαιτήτευα εγώ ένα παιχνίδι. Γνωστοί. Στην άλλη ομάδα και οι άλλοι γνωστοί. Με ποιο να πάω δηλαδή, ρε Δημήτρη. Με κανέναν.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να πάω με κάποιον, να υποστηρίξω κάποιον.
0: Δεν γινόταν.
1: Δεν γινόταν, αφού ήταν και από τις δύο ομάδες γνωστοί. Αφού τις είχαμε φτιάξει μόνοι μας. Πώς θα γινόταν οι κόντρες, ας πούμε.
0: Πώς άρχισε το σκεπτικό να αρχίζουν οι ομάδες εδώ να φτιάχνονται για τα καλοκαιρινά. Πώς έγινε αυτή η κουβέντα.
1: Αρχικά. Η κουβέντα έγινε με ένα πρόσωπο. Συναντήθηκα. Είχα αρρώστια εγώ γιατί στην Αθήνα διαιτήτευα τουρνουά,
0: ναι,
1: ομάδων καλοκαιρινών. Και μ' άρεσε αυτός ο χώρος. Δεν είχαμε πρωταθλήματα στις συνοικίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκαναμε ομαδούλες και παίζαμε ένα μεταξύ μας. Στον Άγιο Κοσμά,
0: ναι,
1: στο Περιστέρι, στη Ριζούπολη.
0: Άρα λοιπόν υπήρχε αυτό το μικρόβιο.
1: Υπήρχε το μικρόβιο του καλοκαιρινού.
0: Καλοκαιρινού.
1: Δεν είχαμε ποδόσφαιρα, δεν είχαμε έτσι να πάμε ποδοσφαιριστές. Μόνο με δύο εν ενεργεία της περιοχής τους.
0: Ναι, ναι.
1: Εν ενεργεία. Οι άλλοι έρασαν τεχνό. Και έρχοντας στη Ζάκυνθο λοιπόν, να μην πολυλογώ πολύ και πολύ, βρίσκω το Στράτο.
0: Τον Κουρούμαλο.
1: Το Στράτο.
0: Το Στράτη, ναι.
1: Η συνάντησή μας ήταν στον Άγιο Λάζαρο.
0: Ναι.
1: Καθόμαστε κάτω στο πεζοδρόμιο και του λέω, ρε Στράτο, δεν κάνουμε ένα τοπικό πόλης, έτσι.
0: Πόλης, ναι.
1: Μη χωριά και
0: ναι,
1: μη...
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα, το χωριά ήξερα το Γαϊτάνι μοναχά εδώ πίσω και την Μπόχαλη, ας πούμε. Τις Βαρές και εδώ πάω. Το Ρόιδο.
0: Τα περίχωρα της πόλης.
1: Ναι, εδώ πάω, τα περίχωρα. Μου λέει να το συζητήσουμε. Θα την κάνουμε, ρε Στράτο. Να την κάνουμε. Και ξεκινάμε. Παίρνουμε τον Μάρκο τον Μπελαράντα.
0: Ναι, τον Μάρκο, ναι.
1: Παίρνουμε... Έφτιαξε το Ιόνιο, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους. Το Σπύρο Γιώργη Πλαρινό. Στο Προποτζίδικο, αφού πήγαινα εκεί, ναι. Σπύρω έτσι και έτσι, να κάνουμε κάτι να ράνουμε. Και φτιάχνουμε το Μετζαλίρα, το συγχωρεμένο, το Λάκι.
0: Το Λάκι, ναι.
1: Και φτιάχνουμε 4-5 ομάδες. Εγώ δεν ήθελα όμως να έχω ομάδα στην πόλη, να φτιάξω τον Άγιο Παύλο,
0: ναι,
1: έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Κεραυνός Αγίου Παύλου μάλιστα είχα σκεφτεί να ονομάσω την ομάδα, να πάρω Αγιοπαυλιώτες.
0: Ναι, από την περιοχή.
1: Ναι, το Δρογκίτη, ναι, ναι, ναι, το Ζαμόρα, το διάφορους από τον Άγιο Παύλο που ήταν. Ήθελα να πάω στο Ρομύρι.
0: Να φτιάξει την ομάδα του Ρομυρίου.
1: Του Ρομυρίου. Με ποδοσφαιριστές από εδώ.
0: Ναι.
1: Πού να ήξερα, ναι, εγώ το Ρομύρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήξερα ούτε που πέφτει. Πήγαινα πιτσιρίκος μόνο να ταΐσω τον πατέρα μου που μάζευε ελιές. Του πήγαινα φαΐ. Αλλά τότε που πήγαινα πιτσιρίκος είχα μάθει ότι ένας δάσκαλος στο Ρωμύρι είχε αγοράσει ένα οικόπεδο. Και αυτό το οικόπεδο ήταν το σημερινό
0: γήπεδο.
1: Οικόπεδο.
0: Αυτό το γήπεδο που είναι σήμερα.
1: Αυτό. Και... το ανακάλυψα με το που μπήκα μέσα, τα βάτα και καλαμιώνες και γελάδες σε βόσκανε και ήταν αθλητικός χώρος εννοείται. Το μοναδικό είχε γραμμένο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ψάχνοντας βρίσκομαι με το Σιδηροκασίδη το Διονύση.
0: Τον Μπακούνο.
1: Τον Μπακούνο. Mm-hmm. Διονύση έτσι και έτσι. Μου λέει έχετε ένα χώρο εκεί και είναι και γραμμένος και στα Μητρώα.
0: Στα Μητρώα έτσι. Το
1: γιατί ήταν ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι. Και έχετε και βιβλιάριο. Μα τι μου λες, σου λέω. Και να σου το δείξω, μου λέει. Είχε 2.500 δραχμές. Ταμείο.
0: Ταμείο μέσα, έτσι.
1: Ταμείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο ταμείο ανακαλύφθηκε στην πορεία ότι δεν τα παίρνανε τα χρήματα που έδινε από τη Χούντα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τους έδινε 10, 8.000, 10, 12. Συντήρηση. Γυμναστηρίου.
0: Γυμναστηρίου.
1: Γιατί ναι, δεν ήταν γήπεδο.
0: Ναι, ήταν γυμναστηρίου.
1: Με τα στρέμματα, ναι. 8 στρέμματα που είναι. Mm-hmm. Γυμναστηρίου. Αλλά η επιτροπή σταδίου γυμναστηρίου δεν τα παίρνανε τα χρήματα γιατί κονταριζόταν ανάμεταξύ τους. Από τότε. Mm. Φαντάσου σήμερα. Και συνεχίζει από τότε μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει αυτά τίποτα.
0: Και δεν μου λες κάτι το. Τώρα φτιάχνεις το Ρωμύρι τότε εσύ.
1: Και φτιάχνω την ομάδα του Ρωμυρίου, εγώ.
0: Εκείνη την περίοδο που φτιάχνεις την ομάδα του Ρωμυρίου, πόσες άλλες ομάδες ήταν σε καλοκαιρινά?
1: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο Ρωμύρι.
0: Ναι.
1: Εθνικός, Ιόνιο.
0: Το Ρωμύρι, ο Εθνικός.
1: Ιόνιο, ο Εθνικός με το Μπλαρινό, το ναι. Γιώργη, Σπύρο. Ναι.
0: Ρωμύρι, Εθνικός, Ιόνιο.
1: Εθνικός Ιόνιο εδώ με Μάργαρη και έτσι με...
0: Σαν και το Μάργαρη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στράτος με Άγιαξ.
0: Ο Άγιαξ, έτσι.
1: Ναι. Ελ Γκρέκο με τους εργάτες της Ελ Γκρέκο.
0: Ελ Γκρέκο, ε.
1: Μάλιστα ναι. ο Μάκης έπαιζε στην Ελ Γκρέκο, ο αδερφός του Στράτου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Μάκης, ναι. Ο Τζέρι.
1: Ναι. Ο Πειρατής.
0: Πειρατής, ε.
1: Ναι. Τα Καμίνια. Στα Καμίνια είχαμε ναι. Και παίζαμε στα χώματα ναι. Εκεί ναι. Να γίνεται χαμός από τη σκόνη. Δεν βλέπαμε την αντίπαλη εστία. Και ξεκινήσαμε το καλοκαιρινό. Το να γίνονται τα παιχνίδια στην πόλη. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο.
0: Δεν υπήρχε.
1: Και ναι. Το Ρωμύρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Φτιάξαμε τις 5-6 ομάδες. Οι Μπόχαλοι. Δεν είχαμε εδώ γύρω γύρω. Αλλά εγώ με Ρωμύρι. Και μου λέγανε στο Ρωμύρι και πώς αρχόμαστε. Βάνετε ένα αυτοκίνητο, θα βάνετε τρικάβαλο στα μηχανάκια, τετρακάβαλα και θα αρχόσαστε. Ξέρω εγώ πώς αρχόσαστε. Η έδρα μου εκεί.
0: Άρα λοιπόν εκεί από τότε άρχισε όλη αυτή η ιστορία του καλοκαιριού.
1: Από τότε με τσόμπους και με πέτρες μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι ιστορία αυτό το γήπεδο.
0: Και μετά μπήκανε και άλλες ομάδες μέσα στη διαδικασία του καλοκαιριού.
1: Θα σου πω. Παίξαμε το ξεκίνημα. Το πρώτο καλοκαιρινό να μπει το Γαϊτάνι. Mm-hmm. Πιο δίπλα μας εδώ
0: πάνω. Ναι.
1: Ναι. Σιγά σιγά Ρωμύρι η Μαχαιραδέη.
0: Ναι, από το Μαχαιράδο.
1: Ναι, κοντά μας εκεί. Το Λαγοπόδο διάμεσα δεν υπήρχε στο χάρτη ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά η Μαχαιραδέη είχαν διάθεση. Μετά πιο πέρα λίγο το Φιολίτη. Mm-hmm. Το Μπουγιάτο.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαμε τα καλοκαιρινά και γίναμε 15.
0: Και γίναμε τότε μεγάλη λίγα, 15 ομάδες.
1: Ναι, ξεκινήσαμε, παίζαμε καλά παιχνίδια,
0: και
1: κόσμος.
0: Το καλοκαίρι τώρα, το οποίο τα παιχνίδια αρχίζουν το Μάιο ας πούμε.
1: Ναι, και τελειώνανε που θα άρχιζε το πρωτάθλημα ναι. Της Ζακίνου, ας πούμε, που τρέχανε απέναντι
0: ναι,
1: και έτσι.
0: Που έπαιζε Ζάκητος τότε το Σεπτέμβριο, 8.
1: Ναι, που έπαιζε απέναντι.
0: Άρα εγώ θα πω το εξής για τα καλοκαιρινά, γιατί μικρό παιδάκι μου τα θυμάμαι. Πάρα πολλοί κόσμος θα γίνει.
1: Πολλοί κόσμος κατά πρώτο.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, το γήπεδο του Ρωμυρίου. Όχι μόνο το γήπεδο του Ρωμυρίου, θα σου πω και άλλα γήπεδα. Το γήπεδο στη Λιθακιά.
1: το γήπεδο αυτό έγιναν μετά.
0: Μεριά, έτσι, μετά. Ναι, μετά, μετά.
1: Δηλαδή δεν ήταν γήπεδο. Ήταν
0: ένας χώρος ήταν εκεί.
1: Ήταν, πώς το λένε εκεί, που πάνε εκδρομή τα παιδιά, πώς τους λένε. Γιατί είχε και χτιριάκι.
0: Ναι.
1: Έκανανε σαν εκδρομή το είχαν. Σαν...
0: Ναι, ναι, ξέρω που ακριβώς.
1: Ναι, ναι, εκεί από κάτω, στο λαγκάδι.
0: Από την Κρίση, εκεί από κάτω.
1: Ναι. Και το κάνανε. Mm. Αλλά αυτό έγινε πολύ αργότερα, γιατί στο αυθεντικό καλοκαιρινό είχα εγώ 5 άτομα από τη Λιθακιά, 6. Δεν υπήρχε Λιθακιά τότε, γιατί είχα Μαλούχο, Αντρέα, είχα Κοριανίτη, Τάση, Νιόνιο, είχα άλλους, είχα το που έχει, το, που έχει εδώ το βιβλιοπωλείο, εδώ πάω στη γωνία μας, mm-hmm. εδώ πάω στο...
0: Το Σπύρο.
1: Το Σπύρο. Είχα πολλούς από τη Λιθακιά, είχα Λαγοποδέους, μετέπειτα, και μετά είχα και, δηλαδή, προχωρήσαμε ας πούμε με αυτό. Και μετά όταν έγινε η ΕΠΣ, ναι, αρχίσανε ναι, και φτιαχθήκανε αυτές οι ομάδες.
0: Το καλοκαιρινό όμως ήταν το πρώτο σκαλοπάτι, το πρώτο σκαλοπάτι έτσι ώστε να γίνει η ΕΠΣ Ζακύνθου.
1: Ναι, μα...
0: Διότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες το καλοκαίρι...
1: Όχι, δεν θα φτιάχνουν ποτέ. Και πάλι με μέλλον επήγαμε. Πάλι συγκέντρωση να κάνουμε την ΕΠΣ. Μην κοιτάς που δεν ήθελα, γιατί
0: ήμουν... τότε οι ομάδες παίζανε στην Ηλία οι δικές μας εδώ, οι
1: ναι,
0: εθνικές.
1: Πάλι και εκεί έκαμα πίσω, γιατί ήμουν ατίθασος. Mm-hmm. Γιατί αν προχωρούσα δεν θα μιλούσανε πολύ ούτε για ΕΠΣ ούτε για τίποτα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά εκεί έκαμα πίσω. Μετά την πρώτη...
0: Το καλοκαιρινό ουσιαστικά λειτουργήσε τη δεκαετία του 80, αρχής δεκαετίας 80.
1: Ναι, και μετά το 87, το 87, κάναμε πόσο λένε, αφού βρήκαμε αυτές τις ομάδες, να κάνουμε έψη Ζακύνθου. Mm-hmm. Και υποστηριζόμαστε ας πούμε και είχαμε τον τρόπο. Και είχαμε φτιάξει...
0: Ναι, αλλά έχει γίνει μαγιά, υπήρχε
1: μαγιά. Ναι, είχαμε φτιάξει, είμαστε 30 ομάδες ναι, πλέον. Ναι. Έπρεπε κάτι να γίνει. Mm. Να κάνουμε κληρώσεις σωστές, να κάνουμε κατηγορία. Ναι. Κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί να παίζουμε όλες μαζί, ας
0: πούμε. Δεν γίνεται να γίνεται αυτό, όλες μαζί.
1: Όλες
0: γιατί
1: μαζί.
0: Μετά νομίζω ότι τις χρονιές 83, 84, 85 ήταν πάρα πολλές οι ομάδες το καλοκαιρινό.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έπρεπε κάποια στιγμή να φτάσουμε στην ΕΠΣΗ. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Γιατί ήθελε χαρτούρες, ήθελε έτσι, ήθελε αλλιώς. Αν τώρα θέλεις, ας πούμε, τον Άριο Πάγο να εξυπηρετήσει από τις χαρτούρες.
0: Τότε υπήρχαν πάλι, γιατί πήγες σε μια διαδικασία διαφορετική.
1: Ναι.
0: Από το πουθενά πήγες να
1: νομιμοποιήσεις. Αλλά, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, με 3 χαρτιά, ας πούμε, 5 φτιάχτηκε η ΕΠΣ. Mm-hmm. Ενώ αν ήταν σήμερα να φτιάξεις ΕΠΣ, mm-hmm. ήθελα να φέρει στην κυβέρνηση στη Ζάκυνθο.
0: Στη Ζάκυνθο, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι μπήκε η σπίθα, μπήκε το...
1: Μπήκε αυτό, το να διαχωριστούμε και ως ομάδες. Γιατί φτιαχνόταν η μία ομάδα, δεν μπορεί να παίζει με μέν που παίζω 5 χρόνια. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε. Δεν μπορεί αυτή που φτιαχνόταν η νέα
0: να παίζει με
1: τους μαθουσάλες που παίζουν 10 χρόνια, αφού ήταν νέα ομάδα. Δηλαδή να μην πηγαίνουμε σε αποτελέσματα 13-15 και μοιραστήκαν εκεί οι ποδοσφαιριστές, είχαν πολύ ενδιαφέρον η νεολαία.
0: Για πάμε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι της νεολαίας. Δηλαδή πώς το αντιμετώπισε η νεολαία αυτό το εγχείρημα των καλοκαιρινών. Γιατί τότε μιλάμε να μιλήσουμε για μια εποχή η οποία δεν είχε αρχίσει ακόμα ο τουρισμός.
1: Ακόμα ο τουρισμός είχε αρχίσει.
0: Είχε αρχίσει,
1: αλλά ήταν με τις βαλίτσες πλέον.
0: Ναι. Μια νεολαία η οποία ουσιαστικά ήταν περισσότεροι αγρότες, ήταν άνθρωποι.
1: Ναι, μα εγώ είχα παίξει από τα Κατσουριδέλια.
0: Ναι, Κατσουριδέλια, ναι.
1: Είχαν τη διάθεση. Αφήνανε τα λιώφυτά τους, δεν ξέρανε μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρανε τι είναι η μπάλα. Και τους έκανα ποδοσφαιριστές.
0: Και μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως βγήκαν ποδοσφαιριστές.
1: Βγήκαν αρκετοί.
0: Επαδρώθηκε το τοπικό μετά αργότερα.
1: Έτσι, έτσι. Αυτοί τώρα ας πούμε ήταν ανθρώποι που δεν είχαν ιδέα με το ποδόσφαιρο. Δεν γλωτσίσανε πουθενά.
0: Ναι.
1: Και γίνανε ποδοσφαιριστές των ομάδων σε πολλά χωριά.
0: Και ηγέτες των ομάδων τους.
1: Και ηγέτες τους σιγά σιγά. Όταν έχω να σου παρουσιάσω έναν εγώ, ας πούμε, ο Όφησος συγχωρεμένος, ο Μαχεράδο,
0: Μαχεράδο, ναι,
1: που δεν έπαιξε ποτέ του μπάλα, έπαιζε μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: βρέθηκε...
1: όπως να παίξουν, να φορέσουν στολή, ακόμα και οι καταστηματάρχες, ας πούμε.
0: Βρέθηκε από τα λιώφτα στο πάνω.
1: Ναι, να παίζουμε μπάλα, ας πούμε. Μπάλα. Είχαμε το χιούμορ μας, όμως.
0: Ναι, αλλά υπήρχε και η διάθεση των...
1: Ναι, μα η διάθεση ήτανε.
0: Εκτός από τη διάθεση όμως ανακαλύφθηκε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν και ταλέντο μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Μα τα πιτσιρίκια που είχαν το Μαχεράδο, αν σου θυμίσω το Σπύρο, ας πούμε, τον Αγαλιώτη ή
0: Τσούκου,
1: που ερχόταν με την μπάλα συνέχεια.
0: Μας ακούει τώρα ο Τσούκου.
1: Ναι, από το Μαχεράδο με μία μπαλούλα και την έφερνε όλο τίκι τάκα ναι, ναι, μες στο δρόμο για να έρθει στο Ρομύρι. Και άλλα πολλά παιδιά, πιτσιρίκια. Που δεν ξέρανε που είναι η μπάλα, αλλά παίζανε οι γειτονές τους.
0: Παίζανε οι γειτονές τους.
1: Που ήταν οικογενειάρχες, δεν είχαν ιδέα από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Κάτι έτσι σου λέγε ότι μ' αρέσει και με η μπάλα, ας πούμε. Να παίξω λίγο μπάσκετ τώρα, ας πούμε, να πάρω την μπάλα να την κάνω. Ας μην μπει ποτέ καλά.
0: Γιατί τότε, Σπυρό, εκτός ας πούμε από τη μεγάλη ομάδα του Ζακίνθου και του Εσπέρου.
1: Ναι, καλά, και μετέπειτα, ναι, αυτό.
0: Και μετέπειτα αυτό, ναι, ναι, ναι. Άρα, όμως δεν μπορούσε κάποιος να πάει να παίξει μπάλα στη μεγάλη ομάδα της Ζακίνθου.
1: Πού? Ήτανε τέσσερι, ας πούμε, ήτανε που μπορούσανε, δύο που μπορούσανε.
0: Που μπορούσανε.
1: Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, ο Κουμπαρούλης ο συγχωρεμένος, ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν από το Μουζάκι. Ναι. Αλλά δεν πάβει να ήταν να ζούσει στη χώρα. Mm-hmm. Την παλούλα του δεν ήξερε, πήγε ας πούμε στο Ζακυθιακό.
0: Πήγε στο Ζακυθιακό.
1: Ωραία. Ήταν και μερικά παιδιά, ας πούμε. Φτιάχνοντας μετά τη δεύτερη ομάδα, μπήκανε παιδιά που δεν θα υπήρχαν στο ποδόσφαιρο. Μου είπε στο Διονύση προηγουμένως. Ναι, είπε, ναι, για τα Κρασιά. Θα ήταν ο Βούλτσος.
0: Ο Σάκης.
1: Αν δεν γινόταν η πρώτη ομάδα, ναι, θα ήταν ο Βαρυπάτης, ο Νίκος.
0: Μεγάλη παίκτες.
1: Θα ήταν ο πρόεδρος της ομάδος της Ζακίνθου, αν δεν γινόταν η πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν δεν γινόταν αυτές οι ομάδες, οι δεύτερες που γίνανε.
0: Οι δεύτερες ομάδες, έτσι.
1: Ναι, θα ήταν ο Ντίνος σε κανένα Ζάκυνθο, αφού είναι από τον Απόλλωνα.
0: Εσείς για τον Τζίτζι.
1: Ναι, δεν θα ήταν σε καμία Ζάκυνθο. Mm-hmm. Γιατί είχαμε επιλογές τότε. Είμαστε ως νησί χωρισμένοι. Mm-hmm. Είμαστε οι Αγιώτες, Αγιοπαυλιώτες και οι Κατομερίτες, έλεγα. Λοιπόν, ήταν οικογενειοκρατική η ομάδα της Ζακίνθου εποχή Αχιλλέα.
0: Εσύ λες, πριν
1: ναι, οικογενειοκρατική. Δεν μπορεί ο Αγιοπαυλιώτης να παίξει στην ομάδα
0: για την
1: που είμαστε δίπλα.
0: Εσύ λες για Αχιλλέα και Απόλλωνα τώρα.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, από τον Άγιο Παύλο.
0: Γιατί υπήρχε ταξική διαφορά.
1: Όχι, ναι, υπήρχε ο Άγιος. Είχε, ναι, φτιάξει μια ομάδα και τον ονόμασε έτσι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί όμως ο Άγιο Τριαδιώτης,
0: ναι,
1: να έρθει εδώ να παίξει μπάλα.
0: Να παίξει εδώ στον Άγιο, δεν ήταν με τίποτα.
1: Ναι, δεν είχαμε σχέσεις Αγία Τριάδα.
0: Τι σχέσεις είχαν τότε οι ομάδες, δηλαδή ο Αχιλλέας.
1: Κόντρες, μια ζωή
0: ο
1: ήταν.
0: Ο Αχιλλέας με τον Απόλλωνα. Τι
1: κόντρες.
0: Ήταν, κόντρες, έτσι.
1: Όπως κάνουν και τώρα με το θέμα ομάδα Ρόιδου Λεβάντε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε.
0: Υπήρχε κόντρα τότε, έτσι.
1: Ναι. Αν δεν γινόταν η...
0: λοιπόν, έρχεται η Ένωση.
1: Αν δεν γινόταν η Ένωση,
0: συγχώνευση.
1: Θα υπήρχαν αυτή η εντεκάδα, ας πούμε, μετά της Ένωσης.
0: Ναι, μετά της
1: για
0: Ένωσης,
1: πες μου, έτσι, την εντεκάδα μετά την Ένωση. Και εδώ θα μου πεις την εντεκάδα, σου πω ποιοι είναι από τον Απόλλωνα, όλους. Ας πούμε. Γιατί, δεν υπήρχαν αυτοί.
0: Εσύ λες την εντεκάδα, την καλή ομάδα της δεκαετίας του
1: 73-74. Θα υπήρχε Αντώνης Δραγώνας στο Ζακυθιακό. Θα υπήρχε Νήσις στο Ζακυθιακό.
0: Νήσις Δραγώνας.
1: Είμαστε όμως, είμαστε από τον Άγιο Λουκά εμείς. Άγιος Παύλος Άγιο Λουκά. Επέζαμε στην πλατεία του Αγίου Λουκά μπάλα εμείς.
0: Ποιοι ήταν τότε, να πούμε την εντεκάδα της Ζακίνθου τότε.
1: Την εντεκάδα της Ζακίνθου την πρώτη αν έχουμε, πριν την Ένωση.
0: Α, πριν την Ένωση.
1: Και μετά να πούμε την εντεκάδα πριν την Ένωση του Απόλλωνα.
0: Περίμενε, η εντεκάδα όχι τη Ζακίνθου, είναι το Απόλλωνα και το Αχιλλέα.
1: Ναι, ας πούμε Ζακίνθου αν τη λέμε. Ας αφήσουμε τα γέλια. Αλλά την εντεκάδα πριν την ένωση θέλω. Τις δύο εντεκάδες πριν την ένωση. Και μετά θα μου πεις την εντεκάδα της ένωσης.
0: Πρέπει να βγει κάποιος εδώ ο οποίος να το ξέρει αυτό.
1: Άμη. Εκείνο να μου πεις. Να δούμε πόσοι επήγαν από τον Απόλλωνα στο Ζαγηθιακό. Ακόμα και ο Χρήστος ο Μαλαφούρης, ο γειτονάς μου, που ήταν
0: Αγιοπαυλιώτης.
1: Εννοείται. Ναι, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό, αλλά η εντεκάδα, η καλύτερη ομάδα κατά εμέ της Ζακύνθου εκείνη την εποχή ήταν το 74-75.
1: Επήγε ο Μαυράτζης ο Γιώργης. Ναι. Δεν επήγε ο Δρογκίτης ο Νιόνιος όμως.
0: Εντάξει, λέγε εσύ, μιλά, γιατί είναι και το τηλέφωνο το οποίο χτυπάει. Κάποιος φίλος ήταν, να το πάρουμε σε λίγο. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, την εντεκάδα πριν, την εντεκάδα Απόλλωνα πριν και ένωση εντεκάδα. Να δούμε πόσοι είναι
0: για
1: και πόσοι.
0: Για να δούμε πόσοι είναι από τη μία μεριά και πόσοι από την άλλη. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λέγε, λέγε Σπύρο, σε ακούω. Για λέγε.
1: Λοιπόν, και πήγαμε στην ΕΠΣ. Να πάμε στην ΕΠΣ τώρα και να αφήσουμε τις εντεκάδες.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σπυρό, έχουμε γραμμή όμως, ένα φίλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εννοείται, οποιονδήποτε
0: ακούμε.
1: Πάμε
0: να ακούσουμε λοιπόν.
1: Οποιονδήποτε τον ακούμε.
0: Για να σε ακούσουμε, παλικάρι, ποιος είσαι.
2: Καταπρώτον, χαίρετε, τους δύο σας.
1: Γεια σου, από μένα.
2: Θέλω να θυμίσω κάτι στο Κυράκο.
0: Στο Σπύρο να θυμίσεις, ναι.
2: Σε ένα παιχνίδι μέσα στο Ρομύρι.
0: Ναι.
2: Έπαιζε μαχαιράδο καταστάρι.
0: Ναι.
2: Εάν το καταστάρι έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, το Ρομύρι έλεγε κατηγορία.
0: Ναι.
2: Ήρθε και με βρήκε λοιπόν ο Σπύρος που το παιχνίδι και μου λέει Τσούκου, γιατί ο Παρατσούκου λοιπόν ήταν Τσούκου και ακόμα έχει μείνει Τσούκου.
0: Ο Σπύρος το Τσούκου είναι.
2: Ναι. Ναι. Θέλω μου λέει ο Κοζούπιτο να νικήσει, μου λέει το μακεράδο. Του λέω Σπύρο μου, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ναι.
2: Βάζω ένα γκουρι που γίνεται 1-0. Θα αρέσει πανηγύρια ο Σπύρος.
0: Ναι.
2: Μα ισοφαρίζει καταστάρι 1-1.
0: Ναι.
2: Βάζω δεύτερο γκολ 2-1. Μα ισοφαρίζουν 2-2. Αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ο Σπύρος δεν το θυμάται.
0: Ναι.
2: Και του κάνω νόημα που ήταν απάνω στα δέντρα στο Ρομύρι και κοίτα και του λέω μια ανησυχία. Πάνω και κάνει και το 3-2. Και νομίζω ότι τότε εσώθηκε το με το Ρομύρι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι Σπύρο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα σου θυμίσω το τρίτο γκολ εγώ. Μπορεί να μην το θυμάσαι.
2: Δεν το θυμάμαι Σπύρο. Νομίζω θυμάμαι. Για πες μου.
1: Το τρίτο γκολ είναι από την αριστερή μεριά προς τα βάτα, αν θυμάσαι.
2: Δεξιά, ναι, μπράβο.
1: Στο
2: πάνω,
1: για το πάνω, για το πάνω τέρμα,
2: ναι.
1: Όχι του δρόμου.
2: Ναι.
1: Το φάουλ που ευάρεσες από την αριστερή μεριά.
2: Ω, ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό το φάουλ.
0: Αυτό είναι το τρίτο γκολ,
2: ναι.
0: Παιδιά.
2: Ναι,
0: το τρίτο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εννοείται ήταν αριστεροπόδαρο για εκεί.
0: Με αντίθετο πόδι, ε.
1: Και με αντίθετο πόδι. Και το πέταξε στην απέναντι γωνία. Αυτό ήταν.
2: Αυτό. Το νομίζω,

0: Τα πιτσιρίκια ήταν στη γραμμή από το Μαγεράδο. Εκείνη την εποχή που έπαιζε ο Εύα και ο...
1: Και ο Όφης.
0: Και ο Όφης. Έτσι.
1: Ο Βασίλης βάλει
0: το έτσι. Και θα μπαίνατε ας πούμε η νεολαία εσείς. Μετέπειτα από αυτή την ομάδα. Και όμως αυτή η ομάδα αγαπητέ Σπύρο είναι η συνέχεια του Μαχαιράδου μέχρι σήμερα.
2: Σωστό.
0: Του Όφη και του Εύα που οι άνθρωποι δεν ήταν στο ποδόσφαιρο. Αλλά είχαν.
1: Σε αυτό συμφωνώ σπουδό, αλλά μπορώ να πω και το εξή: ότι αν δεν ήταν και ο Κουδούμαλο, ο Σάκη πιο πολύ με τον Νίκο τον Κεφαλονίκη που κάνουν έτσι το κομμάτι, α πούμε, στην ομάδα, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε ομάδα στο Μαχαιράδο. Λόγω των παιδιών αυτών κρατείται ακόμη.
0: Μα δεν έπαιζε. Αλλιώς, ο Νιόνιος δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Αυτό,
0: άλλο,
2: αυτό λέει
0: ναι,
2: συνέχεια.
0: Άλλο ότι ευρέθηκε μετέπειτα και τη συνεχίζει. Αλλά αν δεν ήταν Όφης, ο Εύας, οι υπόλοιποι, πολλούς... και φτιάχνανε... Και φτιάχνανε αυτή την ομάδα, γιατί δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλοι, Σπύρο. Να ξέρουν να κλωτσάνε πολύ.
1: Ωραία, πού μωρί, είχαμε στο μύθωνο, μωρί, μπήρες, γινόμαστε τίπλα, ούλοι και
0: βέβαια. Έτσι, μα γι' αυτό. Λοιπόν, και ήταν και η μοναδική ομάδα που με στήριξε με, να σου πω ένα άλλο να το θυμηθείς, όταν παίζαμε με το Σαρακινάδο που είχαμε τις κόντρες, γιατί παίξαμε στο Ρωμύρι και είχαμε τις κόντρες μαζί μου, έπρεπε να πάω στο Σαρακινάδο με την ομάδα. Και ναι, πηγαίνοντας στο Σαρακινάδο, έπρεπε να έχω βοήθεια. Θα τρώγαμε το ξύλο του άμπακα. Τι να κάνω, τι να κάνω, είχα το μαγαζάκι εκεί, θυμάσαι, το καφενεδάκι εκεί, μαζεύω όλο το Μαχαιράδο, τους κερνάω όλους μπύρες και τους κανονίζω να πάμε να βοηθήσουν για το παιχνίδι που θα παίζαμε.
1: Συνοδεία, ναι.
0: Ναι, συνοδεία. Βγήκαμε εκκλησία από το Σαρακινάδο. Όλο το Μαχαιράδο δίπλα, ο υποδοσφαιριστής και φιλάθλοι, ξέρεις. Περισσότερο κόσμο δεν είχα μαζέψει, Σπύρο, από αυτό το παιχνίδι. Και ευτυχώς, γιατί είχαν πει να μην σου δώσουμε και 30 μαχαιρίες στο Ρωμύρι και μάλιστα τους είχα πει με μία βολευόσαστε. Δεν χρειάζονται 30. Ιστορίες ωραίες.
1: Ναι, ναι, πάντα, πάντα.
0: Λοιπόν,
1: και...
2: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, ευχαριστούμε.
1: Να σε αφήσω και το οδηγάω και ολόκληρο και έχω και αυτό και έλα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Να είσαι καλά, μπράβο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Σπυράκο, ευχαριστώ.
2: Σου, Σπύρο μου. Σπύρος Αγαλιώτης, ο οποίος ήταν ένα από τα πιο μεγαλύτερα ταλέντα
0: αδικήθηκε ο Σπύρος, έτσι. Δύο παίχτες, ναι. Δύο παίχτες μεγάλα ταλέντα αδικήθηκανε. Και δεν είναι ευθύνη μόνο δική τους, γιατί το έχουν ρίξει στην ευθύνη μόνο των παιδιών. Τα παιδιά μπορεί να έχουν 5% ευθύνη, 10%, αλλά τα 90% τα έχετε εσείς οι μεγάλοι. Δεν μπορεί Καραολής
2: και
0: Τσούκου να μην παίξουν 50 χρόνια στην ομάδα και στα γεράματα. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ο Καραολής και ο Σπύρος ο Γαλιώτης.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο παίχτες να μην παίζαν ασταμάτητα. Και να τζου τις πάνε να κάνουν. Θα κάνανε και τα λάθη τους κι αυτοί.
3: Ναι. Έλα. Ναι, πάμε λίγο. Πάμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο λες, έτσι.
0: Ναι. Οι δύο με τη φουρνιά. Ναι. Με τη φουρνιά εννοείται τη δική σου τώρα, ναι, ναι, μπροστά,
2: ναι, ναι,
0: πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν πολλά παιχτάκια που μπορούσαν να πλαισιώσουν την ομάδα. Αλλά η κατάντια της ομάδας, τα παιδιά θα φταίνε, εννοείται, είναι παιδιά.
2: Έπρεπε για... να τα καλιάσει, λες εσύ.
0: Έτσι. Ναι.
2: Ωραία, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Πάμε γιατί έχουμε το φίλο μας το Μάκη.
1: Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Ποιο Μάκη.
2: Μάκης Πιλαρινός.
0: Μα τι μου λες, μα τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες.
1: Που πήγε τον γκουρού του Ταγκρινού Βοδοσφαίρου και όχι μόνο.
2: Τον γκουρού λες, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος μας χαίρεσε αυτός ο κύριος,
2: ναι.
1: Η μειχτή Ζακίδου μέσα στο Ρωμύρι. Και μετά είχε την έμπνευση να μην κατέβει για τη ρεβάση στο δημοτικό στάδιο Ζακίδου.
2: Γιατί σας κέρδισε και μετά είπε δεν κατεβαίνω.
1: Μετά έδεκα, γιατί ήταν πολύ έξυπνος. Λέει τι, θα φάω 15 γκολ.

0: Σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε εμείς 15 δοκάρια, 70 ευκαιρίες και μας κέρδισε να μην δει αυτός. Μόνο αυτός μπορούσε να μας κερδίσει.
1: Και σας κέρδισε
0: μόνο αυτή, αλληπού, μόνο αυτή η αλληπού.
1: Αλλά μετά στη ρεβάνωση δεν κατέβηκε.
0: Ε? Μετά είπε ότι λόγω ότι είχαν κοπεί οι γέφυρες δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο και δεν κατέβηκαν.
1: Είχαν κοπεί γέφυρες.
0: Ναι, είχε γίνει.
2: Μα έκαμα, Μάικη που σου διακόπτω, έκαμα ωραία, πώς τη λένε όμως. Τότε στο παιχνίδι έβγαλα το δεύτερο άρχοντα του παιχνιδιού όξο μετά από σένα. Ποιον έβγαλα με κλωτσιά και έκαμα ότι με χτύπησε.
1: Ποιον έβγαλες?
2: Το φίλο μου τον Τίνο.
1: Α, αλήθεια?
2: Ναι, με κόκκινη.
0: Ναι, χρησιμοποίησε αργεντίνικα κόλπα.
1: Αργεντίνικα κόλπα δηλαδή.
2: Ναι, με κόκκινη και ναι. Μετά έπεσα ότι σφαδάζω εγώ, αλλά του την έδωσα εγώ. Α. Γιατί πρέπει να τον βγάλω όξο. Εμείς κοιτάζαμε μόνο τα πουλιά που παίζαμε μπάλα.
0: Δεν κοιτάζαμε. Μόνο αυτός ο κύριος μπορούσε να μας κερδίσει. Αυτή η αλεπού.
2: Ακούσου παιχνίδι. Να σου το περιγράψω λίγο για και να ακούει και ο Μάκης. Είχαμε τα κεφάλια μας ψηλά, έξω από χαμηλά, και κοιτάζαμε που γεννόταν οι σέντρες. Ο ένας με τον άλλον. Παίρναγε η μπάλα, πήγαινε. Κοντρόλ. Ξανά κίνηση στην άλλη μεριά, κοντρόλ. Εμείς κοιτάζαμε σαν να κοιτάμε τα πουλιά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε τώρα με τα κατσουριδέλια. Εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Εψαχνόμουν. Χάμου η μπάλα, ματσουκέ στο χτίριο. Έπρεπε να έχει πέσει, δεν έπρεπε να είναι εκεί. Να έχω τον πισκαρδίλι μπροστά, μην ξέρω τι να κάνω. Μπίφι, μπάφα. Ματσουκέ είχα ένα τερματοφύλακα. Επιλόγω τιμή δεν έφαγε γκολ. Μα ξέρει τι αποκρούσει. Δοκάρια. Λοιπόν, τέτοιο παιχνίδι.
0: Υπόψη ότι αυτό το παιχνίδι ήταν το γεγονό για πολλά χρόνια.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι.
0: Βέβαια, για πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι πρέπει, έχει μείνει στην ιστορία με τι σκεφτικό. Στην πανουμερία του γηπέδου προς τα σπίτια είχε γαρμπίλι χάμου. Εδώ μας βαρούσανε δεξιά-αριστερά. Έχω τον πιτσιρίκο, το ρουχίτσα, το λάμπρο.
1: Ρουχίτσα, το λάμπρο.
2: Ναι, 14 χρονών. Τον κουζουλό από πίσω του εκεί. Τον Κώστα από τη Λιθακιά, πιτσιρίκια. Μάλιστα μου λέγανε πατεράδες μου, μου τα φέρει σκοτωμένα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Σκιαδαρέσης ο Σπύρος, παίζει τέρμα τότε και καθόταν στη σέντρα μπροστά από το γαρμπίλι, καθιστός γάμου. Δεν είχαμε πάει στην επίθεση ποτέ. Γίνεται λοιπόν αυτή η μπροστινή παλιά, έχουμε φύγει μπροστά, ο Σπύρος δεν μπόρεσε να γυρίσει γιατί εκλίστραγε με το γαρμπίλι μετά, το γαρμπίλι στον αέρα δεν είναι πατημένο. Ναι, έχω το λάμπρο το ρουχίτσα μπροστά, δεν του παίρνω την μπάλα για να μην με βγάλουν offside, τον έσπρωχνα στην πλάτη για να συνεχίσει ο ίδιος να πάει μέχρι τέρμα. Για πιτσιρίκος δεν άντεχε και έγινε αυτό το περιγόητο 1-0. Μετά ήταν το δεύτερος γύρος.
1: Ο δεύτερος γύρος.
2: Ναι, σκέφτηκα. Πάω στο Μάρκο τον Μπελαράντα που τον είχαμε γενικό ντερβένακα και στη διοίκηση του τοπικού, ας πούμε, του καλοκαιρινού. Είχαμε μια επιτροπή για να βγάλει τις τιμωρίες. Κάνω μια αναφορά με κόλλα αναφοράς, ξέρεις, στη δημαρχία μαζευόμαστε. Οι ίδιοι που παίζαμε μπάλα είμαστε και ιδιοκτήτες των ομάδων, εν πάση περιπτώσει. Πάω με μια καλή κόλλα αναφοράς, ότι έτσι, ότι μας χτυπήσανε, ότι είναι... μου την απορρίψανε.
1: Ναι.
2: Ότι τους έκθετα πολύ, πολύ τον Άγιαξ.
1: Τον Άγιαξ.
2: Και να έχω το στράτο το στράτο γκουρούμα, αλλά μου λέει, με εκθέτεις και με κάνεις. Στρατό, είπαμε θα βάλουμε τρεις εν ενεργή ποδοσφαιριστές και μου έχεις μια εντεκάδα και θα σου κάνω έσταση, του λέω. Γιατί είχαμε πει να βάλουμε τρεις. Εγώ είχα Ζαμόρα, συγχωρεμένο Μανώνα, Νιόνιο.
1: Αλλά πήγαν όλοι όμως.
2: Ναι, αλλά μου κατέβασε όλους και μου είχε με δηλώσει ότι έχουν σταματήσει πριν ένα χρόνο την μπάλα ή πριν 5 μήνες, ξέρεις, μου δήλωνε αυτά. Έκαμε αυτή την έσταση, δεν επέρασε. Τρώω 0-3 ότι χάνω το παιχνίδι.
1: Μια χαρά την έβγαλες.
2: Μια χαρά την έβγαλα. Γιατί στην πόλη, αφού εκεί τα γάτα πουλιά στο Ρομύρι, στην πόλη τι θα κοιτάζαμε.
1: Μάκη.
0: Έλα.
1: Είπε προηγουμένως ο Σπύρος εδώ τις εντεκάδες από Αχιλλέα και από...
0: Θέλω να φρασκάρω τη μίμησα.
1: Ναι, θέλουμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. τα δύο χρόνια πριν γίνει η συγχώνευση, έτσι.
1: Ναι, πριν γίνει η συγχώνευση, ναι.
0: Έγινε θέση το 69-70 έγινε η συγχώνευση.
1: 69, ναι.
0: Ξεκίνησε 69 και 70
1: πέρα. Ολοκληρώθηκε το 70, ναι.
0: Μπράβο, και υπάρχουν τι γίνεται, λοιπόν, η οποία ήταν το Απόλλωνα τώρα. Η οποία το Απόλλωνα είχε την εξής ιδιομορφία, ήταν όλοι οι νεαροί.
1: Το Απόλλωνα, ναι.
0: Τερματοφύλακας, ο Φιλικός Ανδρέας Μοθωνέος ή Ζαμόρα, από το μεγάλο τερματοφύλακα του Ισπανού, το Θαμόρα.
1: Το Θαμόρα, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, στο ίσως τα ξέρεις καλύτερα, ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιζε σέντρε μπάκο ο Μάρκος Μελαράντας με τον Αλέκο τον Παπαδάτο. Ήταν η αμυντική ο Αντώνης Οραγώνας, παιχτάρα μεγάλη, ο Νίκης Οραγώνας. Δεξί μπακ έπαιζε ο Σπύρος ο Μπισκαρδέλης, σου ζητώ στην Ινωίδης,
1: Δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ ο Σπύρος ο Μπισκαρδέλης, δεν το άκουσες αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Σημείωσε το για να το θέλεις.
1: Άκου τώρα Μπισκαρδέλης, δεξί μπακ, έτσι.
0: Δεξί μπακ ο Μπισκαρδέλης. Yeah. Αριστερό μπακ ο Χρήστος Μαλαφούρης.
1: Α, αριστερά ο Μαλαφούρης,
0: Ναι, ναι, ναι. Yeah. Στα χαρτιά ήταν ο Κώστας ο Τσαθός, yeah. Πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΦΣ.
1: Ναι, ο Ξανθός ο Κώστας, ναι.
0: Ο Ντίνος ο Κωστάκης, ναι. Ήταν ο Ντίνος ο Κωστάκης, ο Αρετάκης ο Γιάννης, ο Μέμβρος ο Γιατράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος άλλο... Πολύ καλός παίχτης ο Αρετάκης, πολύ καλός παιχτάρα.
2: Μεγάλη παιχτάρα, Μάκη, μπράβο.
1: Ο αδερφός του πρωτοδήμαρχου.
2: Ναι, μεγάλη παιχτάρα.
0: Μεγάλη παιχτάρα, αυτό λέει, τελεφάγανε
1: τα γράμματα.
2: Μιλάμε μόλι και κορμί καλό, έτσι.
1: Είναι ο αδερφός του πρώην.
0: Φοβερός, κλειστή τρίπλα, Δημήτρη.
2: Φοβερός.
0: Κλειστή τρίπλα και φοβερή, τέλος πάντων. Ενεργή, σας λέω, ήταν ο Πεπονάκιας, ένα παιδί του παρασύγανε Πεπονάκιας, πήρε στο γυμνάσιο. Ήταν μια νεανική ομάδα, ενώ του Αχιλέα, Δημήτρη, ήταν όλοι σε μεγάλη υποχρεωμένη ηλικία.
1: Ήταν φτασμένοι.
0: Να σου πω εγώ, Πολυχρόνης και ο Νίκος ο δάσκαλος ο Μαυράτης.
2: Αυτοί οι τρεις ήταν η νεολαία της ομάδος εκεί.
1: Για πάμε στον Αχιλέα.
0: Λοιπόν, ήταν το Αγινόπουλο, ο οποίος ήταν τα τελευταία του παιχνίδια. Ο Παναγιώτης ο Νίρος, μ' ακούτε.
1: Ο Νίρος, ναι.
2: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Ο Χρήστος ο Κάρδαρης, ο περίφημος, ο Μόρος, ο Παπαγιώργος.
1: Ναι,
0: Παπαγιώργος. Δετσίμπακ ο Αμπελάς.
1: Α, ο Αμπελάς.
0: Αριστερά μπακ ο Νίκος ο Μελαράντας, που είσαι αδερφός του Μάρκου που έφυγε για Αυστραλία. Τον Ιωλίο Σπύρος, πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Στα χαφ ήταν ο Ποκοπίκος.
1: Ο Ποκοπίκος, ναι.
0: Ο Ποκοπίκος ήταν ο πολύ καλός παίκτης, ο Τζέλας, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ο Τζέλας. Ετσέρεμα έπαιζε τότε ο Γιαννάκης, ο Μουρουζάκης, ο Ποζόνος. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, μεγάλος παίκτης. Έπαιζε Ετσέρεμα. Ήταν αριστερό, Ετσέρεμα έπαιζε ο Ανδρέας, ο Αλαμάνος.
1: Ο Αλαμάνος, ναι.
0: Παλαιμάνος και έτσι ο Δησιά με βάζανε με λόγω της δυνάμεις της ηλικίας μου, με βάζανε μπροστά.
1: Εσένα,
0: ναι. Και στα χάφαμε στο Πολυχρόνιο του Σάκης, ο Δημητράκης ο Μάνας που ήταν κριτήρα στο δικαστήριο, να το εκδημόσετε.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Εκδημάσεις Σπύρο.
2: Ναι, ναι.
0: Το Δημητράκη το Μάνεση.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί, μάχημος. Και γίνεται η συγχώνευση.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα η συγχώνευση την έκαμε φυσικά η Χούντα.
1: Η Χούντα εκείνη την εποχή, ναι.
0: Την έκαμε η Χούντα. Και βγήκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, μια συνένωση όλων αυτών εδώ των παιχτών.
0: Ναι, ναι, είναι αυτή η συνένωση και όπως καταλαβαίνεις μετά, φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όπως είπε ο Σπύρος, πράγματι εμείς τότε παίζαμε άρφα κατηγορία πατρών. Δεν υπήρχε Ηλίας.
1: Πατρών.
0: Δημήτρη, ναι, παίζαμε πατρών. Και η Ηλία ανήκει στην Πάτρα τότε, και η Κεφαλουνιά. Και το Μεσολόγγι. Αποτέλεσμα να παίζει ο Αχιλλέας, να παίζουν με το Μεσολόγγι, με τον Ακαρνά. Και ο Απόνας έπαιζε γάμα κατηγορία και έπαιζε με την Αμφιλοχία τότε. Με τον Αμφίλοχο, είναι μια ομάδα που λέγεται Αμφίλοχος.
1: Αμφίλοχος, ναι.
0: Ναι, έπαιζε γάμα κατηγορία. Τέλος πάντων έγινε συγχώρεση, φτιάξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μετέπειτα έγινε γνωστή η πορεία της ομάδας μας. Με τα πρωταθλήματα στη Ηλία, με την κατακόρφη αδικία που γινόταν από τους διαιτητές. Οπότε το 1987 αποφασίστηκε η γέννηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Ζακίδου και με όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι σήμερα. Και πραγματικά άξιζε να γίνει αυτή η ένωση. Δυστυχώς όμως αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω.
2: Αυτό είναι.
0: Δεν φταίει η ένωση γι' αυτό. Φταίνε κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία δεν θα σας φάω τώρα το χρόνο που είναι καλεσμένος ο Σπύρος. Απλώς.
2: Ναι, δεν χρειάζονται μάγοι αυτά.
0: Ναι. Θα τα πούμε άλλη φορά, θα πω το εξής και σταματάω για να συνεχίσει ο Χρήστος Σπύρος που του έχω μεγάλη αγάπη, γνωριζόμαστε περίπου σε 60 χρόνια με αυτόν τον κύριο που μας κέρδισε και μας ταπείνωσε με δυσάγγελο.
2: Ναι, αλλά θα σου
0: αλεπού,
2: πω και...
0: Αυτή η αλεπού.
2: Θα σου πω και κάτι
0: όμως. Αυτή η αλεπού μας υποχρέωσε και την
2: αρχή του δικαιώσης. Θα σου πω την ομάδα σου που ήσουν κάποτε. Τον Κορυδαλό.
0: Α, το...
2: Άκουμε. Άκουμε.
1: Κορυδαλό.
2: Ναι, τον Κορυδαλό. Είχε έναν τερματοφύλακα φόρια. Ναι, μια φανέλα με 37 χρώματα πάνω. Τη θυμάσαι, Μάγκη.
0: Του την είχε στείλει ο αδερφός του από τη Γερμανία.
2: Ναι, ναι. Επιλόγω τιμή 37 χρώματα.
0: Είχε Δημήτρη μια
2: φανέλα.
1: Με
2: λουρίδες. Ναι, ναι.
0: Καταπληκτική με όλα τα κοφόρ τότε την εποχή εκείνη. Με πηγονατίδες, με παπούτσια.
2: Ναι, τα πάντα.
0: Εμείς και χαζεύαμε.
2: Και εμείς δεν είχαμε παπούτσια.
1: Εντάξει, από τη Γερμανία.
0: Είχε μια μπάλα Δημήτρη από τη Γερμανία, μια μπάλα την οποία. Γιατί είχαμε ερωτηθεί όλοι.
2: Και τι Μάγκη.
0: Βέβαια.
2: Άκουμε. Και τι Μάγκη. Τον είχαμε για ανάγκη.
0: Γιατί ναι, είχε, ναι, είχε
2: την μπάλα. Γιατί είχε την μπάλα.
0: Εγώ ήταν ο Αλέκος ο Πομόνης ή Μπουμπόγερας.
2: Και θυμάμαι. Και θυμάμαι που έκαναμε ένα διπλό ή ήταν νιτερέσο, δεν ήταν στο γυμναστήριο. Ναι. Που τσιγκριστήκατε εσείς με τον Τίνο.
0: Ναι.
2: Μπαίνω στη μέση. Έγινα μου την Παναχαϊκή. Πού θα του κάνω πέρα του δύο. Τώρα τι είμαστε, 15 και 16 και σε αυτές τις ηλικίες μιλάμε. Παίρνω την μπάλα, μία κλωτσία πήγε στο τέταρτο διάζωμα κάτω του γυμναστηρίου. Δεν τη βρήκαμε άλλο.
0: Για τα ταλέντα που μπορούμε να πούμε.
2: Και ηρεμήσαμε τότε.
0: Ο Σπύρος Αγαλιώτης ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Ο Σπύρος Αγαλιώτης.
0: Θα επιτρέψετε να πω όμως ότι ο μεγάλος αντικειμένος στο νησί μας ακούει στο όνομα Παναγιώτης Καραβής.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος όταν τον πήγα εγώ στο Παναθηναϊκό, ο Δημήτρη που το ξέρεις πολύ καλά,
1: Ναι, ναι, βεβαίως το ξέρω.
0: Τον πήγα στο Παναθηναϊκό και μέσα σε μια. Πέτσαμε εδώ ένα φιλικό, η Μιχτή Ζαχίδου, συγγνώμη, ο Ίσπορος με τη Μιχτή Ζαχίδου για τους συγχωρημένους Καπαδίδης, δεν τον έβαλε μέσα, να τον δει μέσα με την Καλαμάτα, είχε για να δουν τον Καλλιγερόπουλο. Και κράτησα εγώ τον κύριο. Δεν μου διαφέρει το όνομα, ένα ηλικιωμένο προπονητή του Παναθηναϊκού. Και μας έβαλε σήμερα ένα ημέρα φύγουμε για την Αθήνα.
1: Και γίνεται το φιλικό.
0: Τον πήγαμε στην Παιανία και τον είδε ο Δωμάζος μαζί με τον Γράχο και τον Γαλάκο. Την άλλη μέρα ήρθε ο κύριος Βαρτός και ο πατέρας του Καραβλή στην Αθήνα. Και έγινε μέσα σε δύο μέρες, δεν ήξεραν σε 48 ώρες, έγινε μεταγραφή του Παναγιώτη Καραβλή στο Παναθηναϊκό. Και μας είπε ο τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Βαριογιάννης, ότι καλώς ήρθατε στην παράσυγη οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το θυμάμαι και του είπε Μαραντώνας δεν είσαι, αλλά Μαραντώνα μπορεί να σε κάνουμε. Ο Παναγιώτης Καραβλής λοιπόν, αυτό που είδα εγώ στην Παιανία Δημήτρη, ήταν κάτι το φανταστικό, να παίρνει την μπάλα να περνάει τις 7 αντιπάλους και να σχοράρει, και να σηκωθεί ο Δωμάζος γιατί είχε και λιαγάδα, ήταν και καραφλούγης, όθος χωρίς το αείμιστο.
1: Ναι.
0: Και βάζει το χέρι του μπροστά, ο Γαλάκος πίσω μου κάνει με το χέρι του έτσι με τον αντίχερα ότι είναι φοβερός και μας είπε μετά αυτό είναι ο διάδοχος του Καραβάκου. Αδίκησε τον εαυτό του, αδίκησε την οικογένειά του. Πάντως για μένα το μεγαλύτερο ταλέντο είναι ο Παναγιώτης Ζάκητος.
1: Παναγιώτης, έτσι.
2: Ναι,
0: εγώ
2: ναι.
0: Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Τίνο τον Κωστάκη, το ξέρετε. Υπήρξε μεγάλη σχέση στον Τίνο και ο Καπατρίδης και ο Σαλεστρίδης. Ήταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές και άλλα παιδιά έχουν βγει ταλέντα. Για κάποιο λόγο δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να τρώει Ζάκητος στα παιδιά της.
2: Έτσι.
0: Αυτοί μας εκπροσωπούν τώρα επάρξια στον πανελληνικό χώρο, ο Ραφαήλ. Που έχει πάει σε μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα παιδιά του Μπαγκιόνιο.
2: Δεν μετράει Μάγκη που έχει πάει.
0: Ο Μαυρίας, ο οποίος δεν μετράει που έχει καριέρα. Πάει.
1: Βεβαίως.
2: Μετράει.
0: Ο Μαυρίας, βεβαίως, τα παιδιά όλα αυτά να μην είναι τα ονόματα τώρα και τρώω το γροκαλίδι στον χρόνο. Μας τιμούν, μας εκπροσωπούν και πρέπει να τα αγαπάμε. Γιατί παιδιά κυριολεκτικά ακούγεται Ζάκητος μέσα σε αυτόν.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι λείπει αυτό το πράγμα. Θα λείψει κάποια στιγμή από τον νησί.
0: Γίνοντας Δημήτρη, θέλω να πω ότι λυπάμαι σαν Ζάκητος, σαν πρόεδρος των Παλεμάχων. Που παρότι έχουμε φανταστικά τα πεντάστερα ξενοδοχεία, δεν έχουμε ένα δημοτικό στάδιο, να είναι βιτρίνα του νησιού μας, στον αντικό τομέα, και δεν θα καταλογήσω εγώ ευθύνες ή ο ένας ή ο άλλος ή ο δήμαρχος ή η περιφέρεια ή διαχρονικά 45-50 χρόνια, το 77 έγινε η Κερκίδα, είχα πάει εγώ μεταγραφή στον Πανιακό, και από το 77 ο Σταύρος ο Κοντονής έκαμε το Στίβο,
1: και τις προβολές.
0: Έτσι, σαν το λέω Δημήτρη μου.
1: Και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο.
0: Και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο, παιδιά. Είναι ντροπή. Είναι απίστευτο να είναι το γήπεδο με τα τούβελα ο εξωτερικός χώρος. Να υπάρχει μια διοίκηση τώρα από αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση αυτή έχει πονέσει και βάλει λεφτά από την τσέπη της. Ανεβήκαμε β' αθηνική. Πρωταθλητές με 11 βαθμούς. Με αντίπαλο τον Εθνικό Πειραιός. Που έγινε 40.000 κόμπο στο Καραϊσκάκι. Και αυτή τη στιγμή η Ζάκηδος να ανέβει θα πέτσουμε στο τηλεοπόρο κύπελο με την Κηφισιά. Η Ζάκηδος έχει μεγαλύτερη ιστορία από την Κηφισιακή. Τι άλλο, Μαρκό. Έχει μεγαλύτερη ιστορία.
1: Τουλάχιστον θα παίξουμε
0: στη λεωφόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά,
0: να μου φιλί, πολλά φιλιά στο Σπύρο, το φίλο μου.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Εύχομαι να είναι πάντα δυνατός και να μας δοθεί η ευκαιρία να ανακριτήσουμε εμείς τη Ρεβάς του 1-0. Φιλιά.
1: Να κάνετε ένα παιχνίδι πάλι.
0: Φιλιά Δημήτρη μου.
2: Γεια σου, ευχαριστώ Μαγκή.
1: Λοιπόν, είπε ονοματάρες εδώ, έτσι, ονόματα από Απόλλωνα και από Αχιλλέα.
2: Γι' αυτό σου είπα.
1: Και αυτό μετά έγινε αυτή η συγχώνευση και έγινε αυτή
2: η συγχώνευση.
1: Έφερε
2: εκεί έπρεπε να είναι η ημερομηνία που μου βάνεται το 61.
1: Ναι.
2: Αυτό το 61,
1: ναι,
2: τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, δεν πρέπει να υποθεί άλλο. Θα λέγεται Ζάκυνθο. Τελείωσε. Αφήνουμε το Ζάκυνθο. Σκέτο. 61. Αν πάμε τότε που φτιάχτηκε η ομάδα τότε.
1: Γιατί πήγαμε 61, λες.
2: Ναι, να πάμε τότε που φτιάχτηκε. Δεν με ενδιαφέρουν με τα Μητρώα. Εάν το πάμε όμως 61, θα το πάμε 70.
1: Ναι, να το πάμε.
2: Αυτή
1: 70.
2: Η συγχώνευση έκαμε τη μεγάλη ομάδα που λέμε σήμερα μεγάλη.
1: Για πάμε για την Ομάκη πάλι.
0: Μάκη, έχει, ναι, δίκιο. Η παρέμβαση που είχε να κάνει με αυτό που λέει ο Σπύρος έχει δίκιο. Ναι. Του δύο συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Πραγματικά η συγχώνευση είναι το 70-71. Αυτό 70 είναι.
1: Το 70 έγινε.
2: Να μου βάνουνε, Μάκη μου, αυτό.
0: Το 61 δεν υπάρχει. Το 61 είναι απλώς ο Αχιλλέας, λεγόταν και Ζακηδιακός. Καμία σχέση με τον Ζάκηδος.
2: Λοιπόν, να βάλουνε, Μάκη μου, το 70 να λένε τουλάχιστον.
0: Και να πω και κάτι άλλο, μπορεί να είναι και εγωιστικό λίγο. Αλλά τα σκέψη που έπαιξα μαζί με τον Κωστάκη, δύο ομάδα φτιάξαμε.
2: Έτσι.
1: Ναι, να πάμε σε αυτό που λέει ο Σπύρος τώρα. Έτσι. Όταν, λοιπόν, όταν γίνεται μια συγχώνευση του Απόλλωνα και του Αχιλλέα και βγαίνει αυτή η, σουπ, η μεγάλη ομάδα του 72, 73 και του 74-75 και όλη αυτή η μεγάλη ομάδα.
0: Εγώ είχα τις αισθάσεις μου, Δημήτρη, ότι έπρεπε να λέγεται ομάδα του 70-71, όχι του 61.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με το 61. Το 61 απλώς ο Αχιλλέας έγινε, λεγόταν και Ζαγκηδιακός. Όχι όμως συγχώνευση, δεν έγινε συγχώνευση. Δεν έγινε συγχώνευση.
1: Περίμενε, ο Αχιλλέας έγινε Ζακυνθιακός.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, δεν έγινε συγχώνευση όμως.
1: Η συγχώνευση ήταν μεταξύ του Απόλλωνα και του Ζακυνθιακού.
0: Πολύ ωραία, σωστό, και έγινε Αψάκηδος.
1: Έγινε Αψάκηδος.
0: Αλλά δύο όμως, τον λέγαμε Ζακυνθιακό.
1: Τον λέγαμε Ζακυνθιακό, ναι, ναι.
0: Ακριβώς αυτή είναι αυτή η παρεμηνία.
1: Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο Σπύρος που λέει εδώ πέρα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, όχι δίκιο. Όλοι παλαιοί, εμείς το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν το 70 ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα είχε το 61. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα είχε. Δεν είχε καμιά κακοπροαίρετη, αλλά δεν υπήρχε λόγος να γίνει.
1: Εντάξει, κακοπροαίρετη δεν έγινε, γιατί τότε ουσιαστικά ξεκίνησε και το.
0: Απλώς τη γενιά, ναι, πραγματικά είχε βγει σαν Ζαγκηδιακός, οπότε καμία σχέση με τον Ζαγκηδός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καμία δεν μ' αρέσει αυτό το 61, δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Όχι, συμφωνώ με το Σπύρο.
2: Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα είχαμε και μια διαφωνία πριν κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Η ομάδα μας συνεχίζει. Είναι ντροπή να παίξουμε στο λεωφόρο Αλεξάνδρα Κύπρου με την Κυπριακή.
1: Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό.
0: Είναι μεγάλη ντροπή και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του.
1: Φιλιά, Μάκη.
0: Και είναι κάτι άλλο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή με σταματάει στον δρόμο και δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι.
2: Μα δεν μπορείς να πεις, τι να πεις.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, παιδιά. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να το πω.
1: Έγινε, Μάκη, έγινε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λες, Σπύρο, πάντως έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε τώρα για τη συγχώνευση δύο ουσιαστικά ομάδων που βγήκε η μεγάλη ομάδα Ζάκυνθο.
2: Ναι,
1: 70.
2: Πάρε αυτό το πράγμα που έχω εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάρε αυτό το πράγμα. Ναι. Τι λέει εδώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Ζάκυνθος. Του 14.
1: Ζάκυνθος Νίκη Βόλου λέει.
2: Τι λέει 61.
1: Όχι, Ζάκυνθος.
2: Τι λέει απάνω, ναι, το εισιτήριο.
1: Ναι, football league λέει.
2: Ό, 13, τι λέει, 14. Τι λέει, ΠΑΕ.
1: Ναι, Ζάκυνθος λέει.
2: Ε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι.
1: Mm.
2: Δεν το κατάλαβα.
1: Mm.
2: Γιατί 61.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες
2: τι
1: ότι
2: 61.
1: Ναι, η συγχώνευση ουσιαστικά δημιούργησε τη μεγάλη ομάδα του, 60, του 70 η συγχώνευση.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Η φουρνιά η δική μου είναι η Ένωση.
1: Είναι
2: δηλαδή Μπαμπαλής, Πέτρος θα πάει το 61.
1: Mm.
2: Θα πάει ο αδερφός του Γιώργης το 61.
1: Άρα, λοιπόν,
2: που έπαιζε ο συγχωρεμένος που είχε τα κονίσματα στον Άγιο. Το 60 και το 58.
1: Άρα, λοιπόν, εμείς
2: που έπαιζε ο Πυρι-Πύρι.
1: Πυρι-Πύρι.
2: Που έπαιζε ο Κεφαλινός ο Κουρέας.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες
2: που έπαιζε ο Χιούριχε.
1: Ο Χιούριχε, ναι, ναι, ναι.
2: Πριν το 61 κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι έγινε μετά 60 Αχιλλέας Ζακηθιακού εκεί μέσα. Μέσα στα μαύρα χρόνια. Τι εσύβηκε. Κάτι σύβηκε. Κάποιος μου λέει είναι τα καταστατικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Μα δεν θέλω το όνομα της ομάδας να είναι στις κομπίνες.
1: Εντάξει,
2: εγώ.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πούμε ότι είναι κομπίνα όμως.
2: Όχι. Ναι. Δεν θέλω. Είναι Ζάκυνθος. Έφυγε από το Ζακυνθιακός. Ζάκυνθος. Ή Ζακυνθιακός.
1: Εντάξει, Ζάκυνθος είναι. Ουσιαστικά βάλαμε βάλανε το 61 μπροστά.
2: Τι λέει αυτό. Τι, εμένα θέλω να μου πει κάποιος. Αυτό το 61 είναι γι' αυτό. Στηρίζουμε κάποιον της εποχής το 61.
1: Είναι η αρχή του ουσιαστικά της ομάδας.
2: Ποια αρχή? Η αρχή της ομάδας είναι μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. Η αρχή της ομάδος είναι πειρατής. Π.χ.
1: Ναι, εντάξει, πειρατής παλιότερα.
2: Και συνέχισε. Και έγινε Αχιλλέας και έγινε Ζακυνθιακός. Αλλά η ένωση είναι Ζάκυνθος.
1: Η ένωση είναι Ζάκυνθος.
2: Γιατί είναι από όλο το νησί τα παιδιά.
1: Εσύ, λοιπόν,
2: στην πορεία.
1: Εσύ, λοιπόν, λες ότι
2: δηλαδή ο Βούλτσος δεν ήταν έτσι, οι Βαρυπατέοι όλοι αυτοί.
1: Ναι.
2: Ήρθαν από τα χωριά και παίξαν ως Έλληνας, ο Α, Β, ο άλλος από τον Γκαλιπάδο, δεν τον θυμάμαι, που τον κυνηγεί. Που πήγαιναν σε όλα τα παιχνίδια με την Καλυθέα.
1: Μαρινάκης,
2: λοιπόν, αυτοί είναι από την πόλη. Άρα θα είναι Ζάκυνθος. Δεν θα είναι τοπικό όνομα.
1: Ναι ρε παιδί μου, okay, αλλά για να το βάλουν 61 κάποιος λόγος.
2: Να μας το πούνε, να βγει ένας να μας πει στο 61 είναι γι' αυτό το λόγο κύριε Σπύρου. Να μου πούνε με τουλάχιστον που έχω ανησυχίες. Εσύ το λες γιατί δεν έχεις ανησυχίες.
1: Εγώ.
2: Ναι, μα το λες μονίμως και δεν τα αντέχω.
1: Και θα σου το πω, θα σου το αιτιολογήσω.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και μου το έχουν γράψει και στο γήπεδο. Στην πίσω μεριά 61. Τι 61? Παρακαλώ. Έλα. Έλα Σάκη, πάμε λίγο. Τι ώρα πήγε μωρό μαλακά.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Έλα Σάκη.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου Σπύρο, γεια σου φίλε Σπύρο.
1: Ο Διονύσης ο Κλαβάς, ο Σάκης ο Κλαβάς.
2: Γεια σου Διονυσάκη.
0: Γεια σου φίλε. Μου είσαι πολύ συμπαθής Σπύρο μου και σ' αγαπάω να το
2: ξέρεις. Άσε μας μωρέ που θα μου πεις.
0: Παρόλο που ανέβηκε στην Κερκίδα και μου είπες ότι έμεινα μόνος. Καβαλέ σου κάνω ρε, καβαλέ.
2: Άκουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρει ένας από τους δύο γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου. Ποιος έδωσε την ονομασία Ζακυνθιακός 1961, μήπως την έδωσε ο Καπατρίτης?
1: Ζάκυνθος.
0: Το 1961, ναι, την επωνυμία αυτή.
1: Ο Καπατρίτης.
0: Ο Καπατρίτης, γιατί έπαιζε στον Αχιλλέα και ιδρύθηκε ο Αχιλλέας ή ο Πειρατής το 60 και το 1961.
1: Το 61.
0: Γιατί ο Καπατρίτης ο συγχωρεμένος και αυθαίρετα, χωρίς να ρωτήσει και χωρίς να κάνει τίποτα, έβγαλε και έναν εθνικό ύμνο, έναν ύμνο της ομάδας.
1: Της ομάδας.
0: Δεν ρώτησε κανέναν, γιατί τότε έκανε γενικό κουμάντο. Δεν υπήρχε άλλος, αυτός έβαζε τα λεφτά υποτίθεται. Εμάζευε χρήματα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν το 61 το έχει βάλει και στο σήμα ο Καπατρίτης από τότε.
0: Ο Καπατρίτης, ναι, ο Καπατρίτης το έχει βάλει.
1: Δεν έχει βάλει 69 ή 70 ο Καπατρίτης τότε.
0: Ο Καπατρίτης δεν έπαιζε στον Αχιλλέα.
1: Στον Αχιλλέα.
0: Στον Αχιλλέα. Κάτι σχέση έχει με αυτό, γι' αυτό γύρισε πίσω.
1: Εγώ βλέπω πάντως εδώ πέρα ότι έχουν βάλει γενέθλια του Αχιλλέα στις 19 Μαρτίου του 1961.
0: Ωραία, αυτό είναι. Τέλος. Τέλος ο Καπατρίτης έβαλε αυτό όπως
1: τότε,
0: έβαλε και τον
1: τότε ύμνο. Που κέρδισε 1-0 ο Αχιλλέας και πήρε την άνοδο στη Β' Πατρών.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάτσε γιατί μου φύγει από το μυαλό μου τώρα.
1: Πες το.
0: Ο Καπατρίτης. Ναι. Α, όταν έγινε η συγχώνευση το 70 τόσο που έγινε, επειδή ήμουνα τότε, ήμουνα 14-15 χρόνια και πήγαινα στο γήπεδο, στην Κερκίδα φωνάζαμε ένωση.
1: Ένωση.
0: Ένωση.
1: Ναι.
0: Ένωση. Έτσι. Και αυτό το 1961 είναι μια ιστορική αναδρομή του Καπατρίτη. Έτσι.
4: Και καπάκι εκείνη τη χρονιά έβγαλε και τον ύμνο.
1: Λοιπόν,
4: ο
1: περίμενε.
4: Πρόεδρος,
1: ναι.
4: Και χρησιμοποιούσε στο τραγούδι πάντα ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος και ναι, ναι, ανέβασα
4: και
1: την ομάδα.
4: Ο πρόεδρος
1: ναι.
4: Και τα παιδιά, γιατί ήταν πρόεδρος αυτός.
1: Λοιπόν,
4: καταλαβαίνεις.
1: Πρόσεξες.
4: Αλλά, ναι. Αλλά ναι. Μπορεί να γίνει μια αναδιάρθρωση και να γίνει η πραγματική ημερομηνία. Mm-hmm. 74-75.
1: Διότι... Το 65, Σάκη, το 65.
4: Ναι.
1: Στις 30 Μαρτίου του 65 ο Αχιλλέας μετονομάστηκε σε Ζακυνθιακός.
4: Ζακυνθιακός, μάλιστα.
1: Έτσι.
4: Το 65.
1: Το 65.
4: Ο Παπαδίτης όμως δεν έβαλε το 65, έβαλε το 61.
1: Έβαλε το 61, έβαλε το 61.
4: Ναι, θεός χωρέστον, ναι, mm-hmm. τον άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Και με, το 69 με απόφαση της Χούντας, έτσι,
4: ναι.
1: Που
4: ναι.
1: αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρχει μια ομάδα στο νομό, έτσι, ναι. Να εκπροσωπεί τις εθνικά πρωταθλήματα, πάρθηκε η απόφαση ο Ζακυνθιακός και ο Απόλλωνας, έτσι, να ενωθούν και να δημιουργήσουν την ομάδα του
4: Ζακυνθιακού. Εγώ 65 δεν τα θυμάμαι γιατί ήμουν 5 χρόνια, εγώ είμαι γεννηθή στο 60.
2: Άκου, Σάκη.
4: Ναι, έλα, Σπύρο.
2: Θα σου πω εγώ το 61.
4: Ναι.
2: Θα σου το περιγράψω από μια άλλη σκοπιά.
4: Ναι.
2: Την ονομασία του Αχιλλέα γνωρίζουμε ποιος την έδωσε.
4: Εγώ δεν ξέρω. Δεν,
2: να σου
4: δεν...
2: την πω εγώ.
4: Ναι.
2: Η Εκκλησία. Γι' αυτό είχε και τα κίτρινα α. Μαύρα και τη βοήθεια.
4: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Ο Μητροπολίτης της εποχής.
1: Ο Μητροπολίτης
2: ήταν, ήταν ο χρηματοδότης, ας πούμε, όσα εδίνανε η βοήθεια.
4: Συνονόμαστε, ναι, και Αχιλλέα.
2: Και είχανε και σήμα, αν θυμάσαι, το δικέφαλο της Κωνσταντινούπολης.
1: Αλήθεια.
2: Καταλαβες. Και δεν είναι του Καπαντρίτη,
4: λοιπόν,
2: ας πούμε.
4: Εγώ, Σπύρο,
2: είναι της Εκκλησίας. Ναι. Επειδή ήταν και αγιώτησα η ομάδα.
4: Και αγιώτησα, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνεις. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
1: Πιο προστά.
2: Αλλά, Σάκη, για με, έξω από τα χιούμορ αυτά και τις ονομασίες, Ζακυνθός.
4: Ναι, τέλος.
2: Τέλος.
4: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Διαφορετικά θα κάνω κόντρα, είμαι ο μόνος που θα κάνω κόντρα, ούτε ένα στο γήπεδο όταν επανέλθει η ομάδα εδώ δεν λέγεται σκέτο Ζάκυνθος.
4: Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο να αλλιευτεί η ομάδα από τη μία στιγμή στην άλλη το όνομα αυτό.
1: Εντάξει, Ζάκυνθος, γιατί Ζάκυνθος πάμε το 61, τώρα εντάξει είναι...
2: Το 61, έτσι.
4: Λοιπόν,
1: ναι.
4: Λοιπόν, κάτι άλλο να πω, θέλω να πω.
1: Πες το Σάκη μου, πες το.
4: Ενόμιζα... Είχα μία εντύπωση mm-hmm. ότι απάνω στην κερκίδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που ξέρουν μπάλα.
1: Ναι.
4: Εγώ ξέρω ότι ο Σπύρος ξέρει 100 κιλά μπάλα.
1: Ναι.
4: Με συγκίνησε όμως και ο Σπύρος πρώτος και ο Χρήστος ο Ζούγρας δεύτερος mm-hmm. εφέτος όταν αλλάξαμε προπονητή. Πες τον εαυτό που είχαμε και τον αλλάξαμε που είχα διαφωνήσει και εγώ
1: με το Φιντάνι, το Φιντάνι.
4: Με το Φιντάνι που βγήκε ο Σπύρος πρώτος και μετά ο Χρήστος και είπε ότι βλέπαμε να κερδίζει η ομάδα αλλά έκλαιγε η ψυχή μας.
1: Ναι.
4: Και ότι ξέραμε ότι θα ξεκινήσει η αντίστοιχη μέτρηση.
1: Σωστό.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχουν και ανθρώποι που είναι στην κερκίδα και ξέρουν μπάλα.
1: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι ο Σπύρος που έχεις απέναντί σου.
1: Mm-hmm.
4: Ξέρει, θα το επαναλάβω και πάλι και ξέρει 100 κιλά μπάλα. Και πρέπει από το τοπικό να επανέλθει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Θα μπορούσε να βοηθήσει σε πολλά πόστα. Έτσι. Γιατί ξέρει μπάλα. Ενώ στη Ζάκυνθο είμαστε περισσότεροι το να κριτικάρουμε
1: ναι, ναι, ναι.
4: παρά να γνωρίζουμε από σωστή μπάλα. Σπύρο. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα δυνατός.
2: Σε ευχαριστώ ρε Σάκη μου.
4: Ό,τι επιθυμείς
2: ξέρει.
4: Να το έχεις.
2: Αφού σου έχω συμπάθεια μεγάλη, αφού
4: ξέρω,
2: το ξέρεις.
4: Και σ' αγαπάω πολύ. Να καλά.
2: Είμαι ο μοναδικός που έκανα την κουβέντα που ψηλόπες.
4: Επειδή θα ταξιδέψουμε το χειμώνα με την ομάδα μαζί θα πάμε. Όταν πηγαίνω θα σε παίρνω τηλέφωνο, σε παίρνω κοντά.
2: Άκουμε. Πάντως θέλω μια κουβέντα για εκεί. Έχει μείνει έτσι.
4: Θα τα πούμε όλα. Σε κάποιο ταξίδι από την Κυλλήνη μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
2: Ού, θα έχουμε εννοείται, ναι.
1: Θα έχετε χρόνο να τα πείτε.
2: Μην δε φτάσουμε κιόλας.
4: Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, καλό. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν. Γιάννης Γκλαβάς και αυτός μέλος της ομάδας, ποδοσφαιριστής.
2: Και εκεί που ήταν μέλος, έχουμε και εκεί, έχουμε μιλήσει με τον Διονύση, έχουμε τις αισθάσεις μας, δεν τις έχουμε, αλλά αυτά είναι ατομικά δεδομένα. Δεν...
1: Εδώ είμαστε, Σπύρο. Εδώ είμαστε. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα.
2: Τι πάλι.
1: Πάλι. Χαμός εδώ. Ναι, πάμε.
2: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα σας ρωτήσω σε κάτι. Το 59% όπως είναι γνωστό, είναι αναγνώριση των σωματείων.
1: Ναι.
0: Με τα δερδία πλέον. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον πειρατή σαν πειρατή.
1: Όχι. Ναι.
0: Η υποσφαιρία όπως λέει και εμείς και βγήκε το όνομα Αχιλλέας.
1: Το 60 έγινε αυτό.
0: 59-60.
1: Ναι, το 59-60 στις 15-12 του 60.
0: Ακριβώς, μπράβο, στις 15-12.
1: Άλλαξε ο πειρατής και έγινε Αχιλλέας.
0: Και έγινε για να τον ενδεχτεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι, να το φέρει.
1: Σωστά. Έτσι είναι.
2: Με στήριγμα, Μάκη. Με στήριγμα, γιατί ήταν οι εποχές τέτοιες, τις γνωρίζεις της Εκκλησίας, έτσι.
0: Για να μην κρίνει που αυτό δεν το γνωρίζει, για να το λες εσύ και δεν έχω λόγο να σου
2: το λέω εγώ, γι' αυτό επήραμε και τα χρώματα αυτά που είχαμε.
0: Εγώ θυμάμαι όμως κάτι και πρέπει να τα αναφέρω.
2: Ναι.
0: Ότι είχαμε ένα δήμαρχο τον Αίμιστο, το Τάλμο του Κεφαλινό.
2: Ήταν εντάξει και για μένα υπέρ σου, ό,τι και να πεις για αυτό το πρόσωπο, είμαι υπέρ σου.
0: Και κάτι πολύ σωστό, Σάκης ο Γκλαβάς, ότι όταν φοράζαμε όλοι ένωση.
1: Ένωση, ναι.
0: Γιατί το σύνδημα αυτό ήταν ένωση.
2: Αλλά το στήριγμα.
0: Όταν πήγαμε στη Σεβενία που τους μπάλα ήταν μέσα 2.000 ακυφηγοί, καταλαβαίνεις τι γίνεται για μας, πρωτόγνωρο.
2: Και το θέμα είναι οι χρωματισμοί που πήραμε και το σήμα, άστο.
0: Ήταν το κίτρινο και το μπλε.
2: Όχι μπλε.
1: Το
2: κίτρινο μαύρο.
0: Περίμενε. Ο Αχιλλέας.
1: Να το πούμε.
2: Σκουρομπλε μακί.
0: Μαύρο κίτρινο το Αχιλλέα.
1: Το μαύρο κίτρινο, παιδιά, ήταν το Αχιλλέα.
2: Το Αχιλλέα μιλάω. Μιλάω το μαύρο κίτρινο του Αχιλλέα.
0: Ναι, αλλά πήραμε μόνο το κίτρινο εμείς και το μπλε το απόλυνα.
2: Ναι, αλλά μιλάω την εποχή της τριετίας, ρε Μακή.
1: Λέει για τον Αχιλλέα τώρα, για το πιο μπροστά.
0: Α, για τον Αχιλλέα λες.
2: Ναι, την εποχή της τριετίας ήταν μαύρο-κόκκινο.
0: Μαύρο-μπλε, μαύρο-κίτρινο, ναι.
2: Ναι, μαύρο-κίτρινο.
0: Και μπλε αυτό το απόλυνα.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Το μαύρο-κίτρινο, ξέρεις τι δίδει αιτία είναι. Τι συμβολίζει. Τα χρώματα της ΑΕΚ.
0: Κοίτα, ο Γαλάς πρέπει να το ερμηνεύσει όπως το προηγούμενος άλλος έπρεπε για την Εκκλησία.
2: Ναι, είναι
1: Βυζαντίου, το Βυζαντίου.
2: Είναι δηλαδή...
0: Εγώ ξέρω, παρότι ήμουν ένα παιδάκι 8-9 χρονών, θυμάμαι πάρα πολύ καλά θυμάμαι ότι έγινε η συγχώνευση, έγινε η αναγνώριση σε Αχιλλέα, είχα γίνει ζωνά μου εγώ το να είμαι στο Λάκι το Μόρφη.
2: Ακόμα, ναι, ακόμα και τις εμφανίσεις ήταν δώρο της Εκκλησίας.
1: Α, εκείνη την εποχή λες, έτσι.
2: Αμή.
1: Ωραία. Okay.
0: Πάντως τώρα έγινε συγχώνευση, μας έκανε μια φορέα εμφάνιση ο αείμνηστος βιομήχανος, ο Λευτέρης Ομπουζάκης.
1: Ο Λευτέρης Ομπουζάκης, ο Πεταλούδας, ναι.
0: Βέβαια, ο Πεταλούδας, με φανταστική στολή. Περάσαν άτσι όλοι οι παράγοντες, τι να λέμε τώρα.
2: Ναι. Εντάξει, δεν κατηγορούμε.
0: Παιδιά, να σου πω τώρα τι γίνεται, όλη η στενοχωρία για το δημοτικό στάδιο Ζαγίκου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει το δεκάρικό του, το δικοσάρι του, να δει την ομάδα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να παίζουμε τώρα με την Κηφισιά
2: πόσο
1: με
2: έχει,
1: κύπελο
2: πόσο
1: και
2: έχει,
1: να μην μπορούμε να παίξουμε στο δημοτικό στάδιο.
2: Μάκη, ένα λεπτό Μάκη.
0: Δεν έχω μαλλικά κριτήρια, ούτε πολιτικές προβλήσεις.
2: Πόσο έχει το εισιτήριο.
1: Δεν βλέπω
0: δεν ποδόσφαιρο. Να ναι.
2: Πόσο έχει το εισιτήριο.
1: 3 ευρώ λέει, τι λέει πάνω. 3. Ναι.
2: Λοιπόν, Μάκη, άκου.
0: Ένα σφύρο μου.
2: Ζακηδιακός Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
2: Το έχεις επενθύμηση το παιχνίδι.
1: Το 2013.
2: Το 2013-14.
0: Ναι.
2: Το εισιτήριο εδώ football link 3 ευρώ. Στο ίδιο γήπεδο.
0: Αναφρόντας στο εισιτήριο 3 ευρώ.
2: Ναι, στο εισιτήριο 3 ευρώ. Στο ίδιο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το γήπεδο, ένα λεπτό Μάκη.
0: Ναι, κάτι άλλο εδώ πέρα. Έγραφε 2 ευρώ ή 1 ευρώ, αλλά ήταν διαφορετικά, λέει τώρα.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
2: Δεν με αφορά εμέ. Πόσο να είχε, 5?
1: Είχε 10. Ευρώ.
2: Να είχε 10? 10?
1: Αλλού θέλει να πάει τώρα.
2: Αλλού θέλω να πάω, εγώ ρε μαγκή. 10 να είχε.
0: Ναι.
2: Πόσο να είχε, 10?
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Μετά από 15 χρόνια, Μάκη, 14-26 πόσα είναι.
0: Ναι,
1: έχουν περάσει μια δεκαετία παραπάνω.
0: Ναι.
2: Μετά από 15 χρόνια κάθομαι στο ίδιο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Με τα ίδια χάλια.
0: Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Δηλαδή έπαιξα Ζάκιν, Δόρζινγκ και Βόλου.
0: Ναι. Από τώρα κάτι που θα σας αγγίξει.
2: Και θα ξαναπαίξω τώρα Ζάκιν, Δόρζινγκ και Βόλου.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Στο ίδιο γήπεδο.
2: Ένα λεπτό ρε Μακή. Θα ξαναπαίξω τώρα με το Βόλο.
1: Ναι.
2: Στα ίδια χάλια.
0: Μπράβο Σπύρο, πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Γι' αυτό
0: είναι προβλήμα και ο Σάκης, ο Γκλαβάς, ο φίλος μου. Έχει γυρίσει αυτός όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Εγώ τράφηκα όταν πήγα στη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα ρε παιδιά, τι να πω. Πήγα σε γήπεδα Γάμα Εθνικής. Και είχαν όλα αστέγαστρο. Και περιποιημένη η κερκίδα. Καθίσματα πολύ καλά, καθαρά καθίσματα.
2: Μα να σου φέρω τη Χαλκίδα τώρα, Μάκη, εγώ
0: κόντρα. Δεν μπορεί τα καθίσματα, είναι ντροπή, είναι έσχος, παιδιά. Τα καθίσματα, ρε παιδιά. Να βρεθεί ένα με φιλότιμο να πει να άρθουν τα καθίσματα.
2: Να τα γυαλίσουν, να πάρουν λούστρο και να τα γυαλίσουν, τα ίδια.
0: Μα είναι πολύ φτηνό το υλικό να πώ θα είναι τα ίδια. 1000 καθίσματα, μία προσφορά να κάνει κάποιο.
2: Πρέπει να πάω τσάμπα, εγώ πάω να του τα γυαλίσω.
1: Μισό λεπτά, γιατί πάμε στα καθίσματα τώρα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν τα καθίσματα.
2: Άσεμα.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων.
0: Κύριε Δημήτρη, προηγουμένω από εσένα από την προηγούμενη εκπομπή, ότι όπω θα πούμε αριστερά θα είναι οι τουαλέτε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώ Δημήτρη κουβέντια σε ένα μηχανικό τη Αχίδου.
1: Ναι.
0: Εμπειρό αρχιτέκτονα και μου λέει ένα παράδεκτο ποτέ στην πόρτα δεν είναι οι τουαλέτε. Ποτέ στη είσοδο δεν μπαίνουν τουαλέτες.
1: Το ξέρει, εκεί θα μπουν χημικές τουαλέτες, φίλε.
0: Εδώ δεν πρέπει να μπουν εκεί, μέχρι να γίνει δημοτικό στάδιο κανονικό. Να πάνε εκεί που τελειώνει η κερκίδα προς το τέλος.
1: Δεν υπάρχει τώρα.
2: Δεν κάνει άλλη αντίδραση.
0: Να γίνει μια κατίνα, Δημήτρη.
2: Άστο. Δεν κάνει άλλη αντίδραση ότι τα πιτσιρίκια θα έχουν μία πόρτα. Η λίγο μεγαλύτερη άλλη πόρτα. Οι γυναίκες άλλη πόρτα. Οι άντρες άλλη πόρτα. Οι ποδοσφαιριστές άλλη πόρτα. Οι δημοσιογράφοι άλλη πόρτα. Και τα κοτέτσια άλλη πόρτα. Θα κάνουν 10 πόρτες, λέει, να μπαίνουμε ξεχωριστά. Να μην συναντήσουμε κανένα.
0: Τελικά πού παίζουμε, στη λεωφόρο, παίζουμε εκεί πέρα.
1: Στη λεωφόρο, στη λεωφόρο.
2: Ναι.
1: Λεωφόρο.
0: Παράδεχτος, βέβαια.
1: Εντάξει, έχει παίξει λεωφόρο, τι ξέρει.
0: Ναι, τι φταίει η διοίκηση όμως να μετακομίσει τώρα στη λεωφόρο με τόσα έψαλα κλπ.
1: Δηλαδή τώρα παίζουμε με την Κυφισιά.
0: Και να μην χαρούν οι Ζακηδοί και
1: οι
0: Ζωμάδε.
1: Τι ωραίο θα ήταν να παίζαμε στο γήπεδο.
2: Ίσως.
0: Όπως την καμαρώσαμε εδώ με τη Λάρισα, με τον Όφη, με ομάδες άλλες.
2: Ναι, αλλά ίσως επειδή είπαν ότι θα μπουν σήμερα και πέρασα από εκεί πρώτη φορά για να δω αν μπήκανε. Τα πορτόνια κλειστά είναι. Θα μπουν αύριο, έμαθα. Και ξέρεις τι φαντάζομαι, Μάκη? Ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή που δεν θα τους ενοχλούμε ή δεν θα τους ενοχλεί ο κύριος Πέτας, θα τους έχει αφήσει στην ησυχία τους, μην έμπουνε και το τελειώσουνε μέχρι που να γυρίσει και δεν ξέρει τι να πει μετά. Εκείνο φοβάμαι.
0: Συγχαρητήριά μου στον Δημήτρη. Έχει αναδείξει το θέμα του Δημοτικού Σταδίου πάμπολες φορές στην εκπομπή του. Το έχει αναδείξει με λεπτομέρειες, το στένος και το θάρρος όταν ήρθε ο Υπουργός ο κ. Βούτσης και του ανέφερε τα σχετικά. Είπα και εγώ δύο κουβέντες, δεν το λέω για να κάνω τον πονηρό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να του πει το τι συμβαίνει, έτσι είναι, Δημήτρη μου.
1: Άστε, Μάκητα, τι
2: μα εμείς τι δουλειά έχουμε, ρε Μάκη.
0: Να του υποδείξει και του είπα, επιτρέπετε Υπουργέ μου.
2: Ναι.
0: Είναι και αυτό εδώ και μπήκε μέσα στην κερκίδα που είναι η κατασκευή, υποτίθεται. Και έπαθε πλάκα ο άνθρωπος που δεν είχε ενημερώσει.
1: Μακή, το μεγάλο λάθος είναι ότι τότε δεν πήγαμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα για όλη την κερκίδα και πήγαμε για την Ισία.
2: Μα εμείς δεν είμαστε, ρε Μάκη, θεσμικοί.
0: Δηλαδή, Δημήτρη, ότι εγώ δεν το πέσω κομματικά και κάποιοι παράγοντες με αξιώματα δεν τολμούσαν να του ψελίσουν τίποτα, μην πάει και χάσουμε αυτά που μας έδινε.
2: Έτσι,
1: σωστό.
2: Έτσι, να τα λέμε.
1: Σωστό.
2: Να τα λέμε όμως αυτά. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε.
0: Από τώρα σου ενημερώνω.
1: Τα πούμε,
0: είσαι επίτιμος πρόεδρος του Παλεμάχου.
2: Εμείς δεν είμαστε θεσμικοί.
1: Όχι, τα λέμε εμείς.
0: Και μόνο ότι μας κέρδισε στο Ρομύρι, είσαι επίτιμος πρόεδρος του Παλεμάχου.
1: Φιλιά, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, φιλιά και καλή. Δεν ξέρω να βγει ο άλλο, σα κούρασα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Γεια σου,
0: φιλιά. Και αυτή η ομάδα του 70, αν ξέρει Δημήτρη, Είναι Αστάζ Αγκυθίνους, μιλάω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη το ομάδα που παρουσιάζει και στο νησί.
1: Ναι, έχεις δίκιο, σωστά. Φιλιά.
0: Φιλιά, με πολύ αγάπη. Γεια σας.
2: Γεια.
1: Λοιπόν,

0: Εδώ είμαστε, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Διονύσης Κορονιός, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα Σάκη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Σάκη.
1: Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το 1961 προσθέθηκε.
0: Ναι.
1: Το 2015. Το 2016.
0: Το
1: 2016.
0: Mm-hmm.
1: Δεν προσθέθηκε από το Καπαδρίτη.
0: Στο Καπαδρίτη απλά ήταν το σήμα το 1961 από κάτω.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, το σήμα υπήρχε πάντα το 1961. αυτό που λες εσύ προσθέθηκε. Έτσι,
1: στον τίτλο της ομάδας.
0: Στον τίτλο, ναι, ακριβώς. Στον τίτλο της ομάδας, στη διαδικασία όλη, προσθέθηκε το 2015 το 2016, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το 2016.
0: Το 2016. Όταν ανέβηκε στη Β' Εθνική.
1: Τέλος πάντων, εμείς έχουμε απαλείψει σιγά-σιγά. Αν έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Social media πλέον λέγεται ΠΑΕΑ Ψάκηθος.
0: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται το να βάζουμε το 61. Ζάκηθος είμαστε. Έχει δίκιο ο Σπύρος εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Σπύρο, ακούς, έτσι.
2: Ναι, ακούω.
0: Ναι.
2: Διονύση, θα σου δώσω μία διαφορετική. Μιλάμε πρώτη φορά. Η Ζάκυνθο θα μείνει Ζάκυνθος.
1: Βέβαια.
2: Και από άσπου ήτανε, όπως τη λέγαμε, εκάματε όλο αυτό τον αγώνα για να γίνει ΠΑΕ.
1: Βέβαια.
2: Θα πάει ΠΑΕ Ζάκυνθος.
0: ΠΑΕ Ζάκυνθος.
2: Δεν θα ακούσω εγώ, όποιον ακούσω και μου λέει «Α, ο Ζάκυνθος», εγώ θα τον βρίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Ας πούμε, το λέω χιουμοριστικά.
1: Ναι, όχι ΠΑΕ Ζάκυνθος.
2: Πρέπει να λέγεται ΠΑΕ Ζάκυνθος. Δεν θέλουμε να βάζουμε το ΠΑΕ, γιατί δεν είμαστε ΠΑΕ επαγγελματικά, πώς να σου το πω. Θα το λέμε Ζάκυνθος.
1: Εμείς θέλουμε να γίνουμε ΠΑΕ επαγγελματικά, σπίτι.
2: Ναι, αλλά αφού ξεκινάμε τώρα, θα το λέμε τουλάχιστον Ζάκυνθος.
1: Ναι.
2: Για να μπορούμε να λέμε ήρθε Ζάκυνθος. Δεν θα λέω Ζάκυνθος 61.
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Ναι.
2: Με ενοχλεί εμέ το 61. Και ας είμαι της εποχής εκείνης.
1: Ναι. Εμφανίστηκα στο γήπεδο λοιπόν 2-3 άτομα σήμερα και έκανα κάποιες εργασίες. Μπορείς να πάρεις λίγο. Η ενημέρωση λέει ότι αύριο θα υπάρχει μεγαλύτερο συνεργείο.
2: Ναι, και εγώ επέρασα για να δω, γιατί είπανε για σήμερα, Διονύση.
1: Εντάξει, γκρεμίσανε κάποια πράγματα σήμερα κάτω από τα αποδυτήρια εκεί. Έχουν ξεκινήσει τη μία μεριά. Η ενημέρωση είναι ότι αύριο θα ξεκινήσω και στην απέναντι μεριά, στην απέναντι αποδυτήρια.
2: Άκουμε, Διονύση, εμάς μας διαφέρει να μπουν μέσα.
1: Ναι.
2: Σου μιλάω εντιμής. Ας παίξουμε.
1: Μας διαφέρει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Εντάξει, αλλά θα παίξουμε, ας πούμε, 2-3 παιχνίδια έξω. Δεν βαριέσαι, ας παίξουμε και 5, ρε φίλε. Αλλά θα γίνει. Θέλουμε να γίνει. Να πάρουμε κι εμείς ως ομάδα τη γραμμή μας. Να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Εάν ασχοληθεί ο εργολάβος σοβαρά, θα χάσουμε ένα παιχνίδι μόνο.
2: Έτσι, ας χάσουμε δύο. Αλλά να ξέρει η ομάδα τι κάνει.
1: Ναι.
2: Να ξέρει που έχει τα ρούχα της. Να ξέρει που έχει τα σοβρακά της με τα συγχωρήσεως.
1: Ναι.
2: Έλα, τώρα ξέρετε, όχι.
1: Να ξέρουμε.
2: Γι' αυτό. Λοιπόν, να το πούνε, να μπουν μέσα και ας κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ας μην μας αρέσουν μετά εκείνα που θα φτιάξουν. Αρκεί να μπει η ομάδα μέσα. Και ας τα βρούνε. Αυτοί ας τα βρούνε, μοναχοί τους.
0: Ωραία.
2: Γιατί εσείς ως ομάδα είσαστε ένα ξεχωριστό πράγμα. Δεν έχετε δουλειά με τους κυρίους αυτούς. Οι κύριοι αυτοί είναι με γραβάτες.
0: Εμείς δεν είμαστε με
2: γραβάτες. Εντάξει, είναι θεσμικοί. Εγώ δεν είμαι θεσμικό.
0: Λοιπόν, Σάκη, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
0: συνέχεια.
2: Γεια,
0: γεια. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμούλα. Να δούμε ποιος φίλος είναι. Για πάμε λίγο να δούμε ποιος είναι. Χαίρετε. Έλα, ναι, ποιος.
1: Είμαι ο Χρήστος ο Κοτούλιας, ο γιος του Κίμωνα.
0: Ο Χρήστος ο Κοτούλιας.
1: Έπεσε στον πειρατή, ναι.
0: Α, ο γιος του Κίμωνα.
1: Ο γιος που μιλήσανε.
0: Ο γιος του Κίμωνα. Γεια σου, Χριστάρα
1: μου. Μου δώσανε ανάσα μου.
0: Αλήθεια του λες, ε.
1: Ναι, εδώ που βρίσκομαι. Το Άγιο Ευαγγέλιο, είπανε. Και ο Μάκης Πλασνός. Ο Σπύρος ο Άγριος.
0: Ναι.
1: Όσα παιδιά και είπανε μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως μου τα έλεγε ο συμφωνεμένος πατέρας
0: ο πατέρας ο Κίμωνας.
1: Και συγκινήθηκα, μωρέ Μίτσο, που είπε ο Σπύρος ο Άγριος, εκείνος ο άνθρωπος που πούλε κονίσματα. Στον Άγιο. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Μου λέγει ο πατέρας μου,
0: ναι,
1: όπως ακριβώς θα ήταν τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και τους ευχαριστώ όλους.
0: Ναι, είσαι καλά,
1: όχι για τον πατέρα μου. Για τέτοια πραγματικά ιστορία του Σακηθινού ποδοσφαίρου. Mm. Όλα ξεκινήσαν από εκείνους τους Άγιους ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης,
0: mm,
1: που δοξάσανε σήμερα ο Σπύρος, ο Μάκης, τα παιδιά που πραγματικά είπαν στο Άγιο Ευαγγέλιο.
0: Mm-hmm.
1: Νιώθω συγκίνηση, μήνυμα μου. Αλήθεια σου λέω. Και εύχομαι μια ομάδα μας που δεν μας ενδιαφέρει και η έδρα της τώρα. Θα τους διαλύσουμε όπου και να πάμε.
2: Mm-hmm. Μη φωνάζεις.
1: Έτσι, ψυχή μου.
2: Μη
1: να σε καλά, μωρέ Μίμη, και πες στα παιδιά ότι μου δώσανε και μέρα οξυγόνο.
0: Σ' ακούει ο Σπύρος, ακούει τώρα.
1: Να λέει καλά με τον Σπύρο. Είπε
2: σου,
1: το Άγιο Ευαγγέλιο. Έτσι ψυχή μου.
2: Ρε.
1: Σε φιλό, Μίμη μου.
0: Να σε καλά.
2: Πώς πας κατά πρώτο.
0: Πώς πας, λέει, πώς πας.
1: Είμαι λίγο καλύτερα, αλλά έπαθα πάλι ένα μικρό εγκεφαλικό και μάλιστα αιμορραγούνται μέσα.
2: Εντάξει, όλα καλά, ψυχραιμία.
1: Ότι θα λυπηθώ πάρα πολύ αν δεν είμαι εγώ και θα γίνει τη φασούλα εκεί πάνω, δίπλα στον Πέτα.
0: Θα είσαι, αδερφέ, θα είμαστε εκεί όλοι, μην αγχώνεσαι. Σε αγαπάμε, σε αγαπάμε και το ξέρεις.
1: Τι συγκίνηση έχω την ώρα.
0: Εντάξει, μη στενοχωριέσαι. Μη στενοχωριέσαι, Χριστάρα, σε αγαπάμε. Φιλιά.
3: Μια πίπα σκαλιστή.
0: Λοιπόν, να πάρουμε και έτσι μια ανάσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξυπνούν έτσι μνήμες του παρελθόντος. Ο Χριστάρας, ο φίλος μας, περνάει μια δυσκολία, μια περιπέτεια με την υγεία του. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:05. Πώς πάει, Σπύρο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
4: Τι?
0: Εντάξει, μια χαρά το πας, έτσι.
4: Ναι, τι, βέβαια. Ναι. Ξενυχτήσουμε.
0: Να ξενυχτήσουμε, αυτό είναι. Σου είπα, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Ζάκηθο.
4: Η ουσία είναι, Δημήτρη, για μέ.
0: Ναι.
4: Επειδή είμαι στην περίπτωση του Χρήστου,
0: mm-hmm,
4: και εγώ. Τουλάχιστον παιδεύουμε 8 χρόνια. Δεν θέλει στενοχώρια κατά πρώτη.
0: Δεν θέλει στενοχώρια.
4: Είναι, ναι, το μοναδικό πράγμα, mm-hmm, που δεν θα βάλεις άλλο στο μυαλό σου ότι έχεις κάτι.
0: Ναι.
4: Εάν δεν βάλεις άλλο στο μυαλό σου ότι έχεις κάτι, προχωρείς κανονικά. Και όποτε γονατίσεις, γονάτισες. Αλλά να μην παιδεύεσαι ότι θα γονατίσω. Είναι η αγάπη. Ο θάνατος είναι αγάπη. Σου δίνει ζωή και έρχεται και ο θάνατος.
0: Ποιο είναι το μότο της ζωής σου, δηλαδή ποιο είναι το απόφευγμα?
4: Ποιο, εδώ, ο αγώνας και το στομάχι είναι εδώ που ζεις.
0: Εδώ
4: η καθημερινότητα που τραβάς. Δεν είναι η αρρώστια, ναι, ο πόνος, δηλαδή να στενοχωρηθείς να κάνεις. Η αρρώστια να στενοχωρηθείς. Αυτό είναι το σώμα σου, αυτό σου πρόσφερε. Τελείωσε μέχρι εκεί. Δεν μπήκε, δεν σε ενόχλησε κανένας, δεν σε χτύπησε κάποιος και σε έστειλε, δεν τρακάρισες, δεν είχες το... Αυτά είναι τα έκτακτα. Η φυσιολογική
0: πορεία,
4: ζωή, πάει με το θάνατο, με τη μοίρα σου, με το σώμα σου, με τα κύτταρά σου. Τα κύτταρά σου χαλάσανε, κύριε. Θα πας εκεί που πρέπει να πας. Όταν στενοχωριέσαι γιατί χαλάσανε τα κύτταρα... Και αν τα χάλασε εσύ νωρίτερα.
0: Πας πιο γρήγορα εκεί.
4: Δεν το κατάλαβα.
0: Πας πιο γρήγορα.
4: Ποτέ δεν περίμενα ότι θα φτάσω εδώ πάνω που είμαι. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ, ποτέ. Δεν το μελέτησα ποτέ εγώ εκεί πάνω. Έβλεπα, λέω ότι είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Αυτή είναι.
0: Εσύ, τα βράδια που είσαι εκεί μόνος σου πολλές φορές φιλοσοφείς πράγματα. Δηλαδή σκέφτεσαι πράγματα αρνητικά ή σκέφτεσαι θετικά πράγματα.
4: Δεν, ποτέ μου δεν σκέφτηκα αρνητικά. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρουνε. Δεν έχω καμία δουλειά με αυτά. Εγώ αν σκεφτόμουν ανάποδα, όπως σκέφτεται πολλοί κόσμος.
0: Δεν θα ήσουν εδώ τώρα αυτή.
4: Δεν θα υπήρχα.
0: Δεν θα υπήρχες.
4: Το πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ όταν έκανα την εγχείρηση, ερώτησα τον γιατρό, του λέω, η εγχείρηση θα βγω.
0: Ναι.
4: Μου λέει θα βγεις. Θα βγω, ναι. Αφού θα βγω θα σου κάνω μια ερώτηση μετά, του λέω. Βγαίνοντας, του λέω πόσο θα πάω. Μου λέει 10 χρόνια σου δίνω αέρα. 10 χρόνια είμαστε μια χαρά, λέω. Άκουμε. Βγαίνοντας λοιπόν από το χειρουργείο, λες και δεν το έκανα Μίτσο, αυτό είναι απίθανο με με. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το χαρακτήρα μου, με το στυλ μου. Έχω το κομπιούτερ μαζί μου.
0: Ναι.
4: Είμαι με 14 σουλινάκια. Μιλάμε 14. Αίμα, ναι, ορούς, ναι, φαΐ, ναι. Φαΐ, νερό, ναι. Όλα τάπινα από σουλινάκια. Και έχω τραβήξει το τραπέζι του φαγητού και έχω βάλει το κομπιούτερ μου, γιατί είναι Σαββάτο,
0: ναι.
4: Για να προλάβω τα αγγλικά να παίξω στοίχημα.
0: Να παίξω το στοιχηματάκι.
4: Και ναι. Μουρλώσανε.
0: Ναι.
4: Μόλις είχα βγει από το... ούτε ζαλίστηκα. Ούτε να πω ότι μου πονεί η ενέσεις.
0: Κατευθείαν όμως πήγε στο ψητό, έτσι.
4: Ναι. Ναι, και την ώρα που με είδε η τριάδα, δηλαδή, ναι. Αυτός που κάνει τον ορό, ναι, για τον
0: σου λέει,
4: ύπνο.
0: Τι κάνει αυτός ο τύπος τώρα εδώ.
4: Ρε φίλε μου λέει, δεν σου πονεί τίποτα. Δεν έχει να πω, το χειρουργείο βγήκες. Μουρλώσαν. Μιλάμε, μουρλώσαν.
0: Λοιπόν, να σου πω, περνάμε ωραία.
4: Ναι, κανονικά.
0: Ναι. Πες μου ένα τραγούδι που σε εκφράζει. Εκτός από αυτό που βάλαμε.
4: Θα πεις το τραγούδι εκεί που πήγα σε αυτό το μαγαζί και ήταν και συμπάθειά μου μεγάλη στα λαϊκά πράγματα. Ήταν στην Κολιάτσου, τραγουδούσε στην Κολιάτσου.
0: Στην Κολιάτσου,
4: παρέα με το Βασιλείου. Και πήγαμε εκεί να κάνουμε και εμείς τη διασκέδασή μας.
0: Ναι.
4: Ήτανε Σαγκελαρίου Βασιλείου και δεν τη βρήκαμε εκεί και αντιδρούσε ο κόσμος ότι όλο θα έρθει, όλο θα έρθει, όλο θα έρθει και δεν ήρθε και τη βγάλαμε με το Βασιλείου και κάτι δεύτερες κοπέλες και ήτανε η βδομάδα που έφυγε από τη ζωή και γι' αυτό δεν ήρθε και στο μαγαζί. Αλλά το μαγαζί δεν μπόρεγε να διαφημίσει ότι η Σακελαρίου δεν τραγουδάει, ας πούμε, πλέον.
0: Ναι.
4: Ήπρεπε να μείνει για να τραβάει τον κόσμο.
0: Για να τραβάει τον κόσμο.
4: Ναι. Και το άφησα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις ποιον έχω στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής?
1: Δεν θέλω να μάθω.
0: Δεν θέλεις να μάθεις?
1: Όχι.
0: Θέλεις. Άκου τώρα φωνή.
2: Γεια σου ρε μπάγριε, θηρίο.
0: Έλα ρε αγκαλίτσα. Πού είσαι ρε γιγαντά μου?
2: Εδώ τον ακούω. Ό,τι σου λέει, ναι, το πιστεύεις. Το λέω εγώ.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Είναι δυνατός πολύ. Ναι. Δεν γίνεται αυτό που πιστεύει αυτός, δεν υπάρχει. Μα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει,
2: είναι αληθινός.
0: Ναι, είναι αληθινός.
2: Ναι. Και φίλος αδερφός. Ό,τι σου λέει για το ποδόσφαιρο αυτός έφτιαξε. Ναι, στα πάντα, μα την Παναγία δεν υπάρχει. Και εγώ τον θαυμάζω με τη δύναμη που έχει.
0: Έχει, πολύ δύναμη. Έχει δύναμη και ξέρω ότι τον αγαπάς πάρα πολύ.
2: Πουφ, σαν πατέρα, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: μα δεν είμαστε φίλοι, ρε φίλε. Παιδάκι το ξέρω.
0: Έχω παιδάκι, έτσι.
2: Αγαπητός πολύ, ρε φίλε. Αγαπητός.
0: Όλοι εκεί στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, έτσι.
1: Άστα
2: ο Αγίου Παύλου, τον αγαπάει ο
1: Λιζάκης. Άστα τα σχέδια που υπηρέτησες. Που υπερέτησε στο νησί με τρίφυλλο.
2: Τι να κάνω.
1: Άστα.
2: Κατά λάθος μέσα για μορφή μου την τρεφή παλιοπολιτική. Ένα παλιό Ιταλό γνώριζα και με έφερε. Αλλά δεν υπάρχει μορφός άνθρωπος.
1: Δεν μου λες κάτι. Πες μου το παιχνίδι εκεί που... Για πες το παιχνίδι που παίζαμε με σου. Με την ομάδα σου τη μικρή τότε.
2: Ποια ομάδα, α, με τη Family.
1: Ναι, ναι, με τη Family.
2: Α, παίζουμε με
1: τα σχέδια στη Λιθαγιά.
0: Για πάμε, παίζουμε ένα περιστατικό.
2: Παίζουμε με τη Family, Family Φωτία. Τότε ξέρεις ότι είχε ο Αρβανιτάκης, ο Νέκες. Ναι. Περάσαν πολύ και από τη Ζάκη 17.
0: Ναι.
2: Ο Σπύρος με το Ρομύρι.
0: Ναι.
2: Παίζουμε απάνω στη Λιθαγιά. Τον καιρό που τον είδαμε εμείς, τον φοβηθήκαμε και τα γένια. Λέω, πού ήρθε εδώ, δεν ξέρω, ένα παιδάκι. Αλλά εγώ ρε παιδί μου, επειδή σε έβριζα από μικρό και αυτά.

0: μάθαμε. Μετά άρχισε ο Σπύρος,
1: ναι.
0: Κάνει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Του λέει το νου, έβγα, μην ονόματα. Του λέει το νου, έβγα, αλλαγή, έφερε, αλλαγή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένας άσκετος, μπαίνει ο άλλος άσκετος. Ναι, τούτος εδώ είναι για μένα, ναι. Αυτός είναι ο Θεός μου.
1: Αυτός
0: μετά
1: είναι,
0: από έτσι. Λίγο,
1: ναι.
0: Είχε ένα τερματοφύλακο, τον λέγανε γιατρός σου Σούμι.
1: Γιατρός. Πάει
0: να κλωτσίσει ο γιατρός την μπάλα από κάτω το πόδι του. Βρε γιατρέ, αέρα πίτι. Μετά τον παίρνουμε στην πόλη,
1: ναι.
0: Πιάνουμε κάτι καλοκαιρινά κι εμείς. Ο Μπονίκος είχε μια ομάδα, ο Γιώργης,
1: ναι.
0: Το Φίνικα μόλι του πέτρε τη Ζακύθου.
1: Ναι.
0: Καλή έτσι. Εμείς
2: τι ομαδάρα σα είχα φτιάξει, ρε.
0: Τρομερή ομάδα είχε.
2: Για πες τη, για πες τη. Θα πεις και φάσεις.
0: Και ράγαμε, αλλά είχαμε καλή ομάδα. Είχαμε Τσούκου μπροστά, Καρολή Παναγιώτη.
1: Πω.
0: Κώστα, παίζαμε τέρμα. Εγώ με τον Παλιούκα, εμείς με τον Παλιούκα είμαστε εγωιστές.
2: Φαραέου.
0: Και του έλεγα, βάζε με εμένα από το ημιχρόνο να φέρουμε καλύτερος. Και τελικά ο κακοπύρης το μοίραζε μία ένας μία άλλο. Δεν μου, εντάξει. Και πεθαίναμε, αλλά μετά είχε πέσει ξύλο κανένα δύο φορές με τις ομάδες. Και μπαίνει αλλαγή ο Άγριος σε μια ομάδα που κερδάγαμε. Και παίζαμε και άλλες ομάδες. Και 10-13-0. Και μπαίνει με μια βερμούδα λουλουδάτη. Του βγάζει μια παλιά ο Ζαβραδινός. Και πάει να βγάλει σέντρα και του πέφτουν οι κέρματα. Κλειδιά από την τσέπη στο γήπεδο. Έγινε πολύ φίλε, αυτά που έχω περάσει με τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχω περάσει ποτέ μαγείς, λέω.
1: Ιστορία ολόκληρη. Ναι.
0: Πάμε μια φορά για μπάνιο, ας πούμε, τούτο εδώ είναι πολύ δυνατό.
1: Για λέγε.
0: Και μας μαζεύει ούτε τον αγαπάγαμε ρε φιλόνι. Ο Γρυβάκι, στο τούλι, παιδιά. Πέσαμε σε ομάδες και μας λέει πάμε το βασιλικό.
1: Ναι.
0: Και πάμε βασιλικό, τον κυνηγάμε, ήθελε να κάνει τσόντσολες παιχνιδάκια.
1: Ναι.
0: Το κυνηγάμε εμείς με άμμους πιο γρήγοροι γυμνασμένοι. Έτρεχε όμως, ήταν τσακάλι, κλειστράει το πόδι, το πάνε στο στραβράχο, κάνει αρότουμπα και πέφτει. Και άκουγε σφούλη την παραλία τουρίστες. Έβγαλε τον νόμο του. Τον παίρνουμε, φεύγει, δεν θέλω ρε, δεν σας θέλω καθόλου λέει. Τον παίρνουμε, ανεβαίνει στο μηχανάκι, όπως πηγαίναμε στη χώρα, τι έκανε, είχε σπάσει την κλίδα ρε φίλε, και τι έκανε, τη ζέστενε και έκανε το χέρι του πάνω κάτω και ήταν μια ώρα από το ξηροκάστελο μέχρι τον μπανάνα, ο εθαστρίψη και τον κορνάνε και τον ευρύσανε.
1: Ότι θα στρίψω και βγει το χέρι του.
0: Δεν στρίψω ψάρτη αδύνατος με κάτι μαλλιά. Τι να σου πω. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και στα γήπεδα και σε αυτά και προσπαθούσε πάντα ρε φίλε. Εντάξει, στο Ρωμύρι καλά παιδιά φίλοι είναι. Αλλά δεν ήταν αυτός για εκεί ρε φίλε. Αυτός μιλάει με τον Βαρδινογιάννη. Ήταν στους σιδέρους του Παναθηναϊκού. Μην κοιτάς που τα λέει όλα ρε φίλε.
1: Το
0: καιρό που ήταν ο Άγριος στην Αθήνα. Οι άλλοι λέγανε ότι η Αθήνα είναι ένα νησί και περιβάλλεται από θάλασσα. Ήταν άστορο τώρα. Ο Σπύρος τώρα είναι και ιστορία. Είναι μορφή ρε.
1: Ωραίο αυτό που είπες.
0: Ε.
1: Δυνατό αυτό που είπες πολύ.
0: Ναι. Τι σου είπα.
1: Δυνατό αυτό που λες με την Αθήνα.
0: Ναι, δεν ξέραν την Αθήνα να πάνε οι άλλοι. Νομίζουν ότι είναι νησί με παραλίες και δεν ξέραν. Ο Σπύρος ήταν εκεί. Μια φορά μου είπε ένας φίλος του, μίλαγε στην Ομόνια με 600 ανθρώπους και στη μέση ήταν ένας μουσάτος με κάτι μαλλιά και μίλαγε με όλους. Με όλους σου λέω μιλάει και το πάνταγε.
1: Και το πάνταγε,
0: Δεν υπάρχει. Σου λέω ήταν στον Παναγό στην Παλεφή, την κανονική, πριν το Γούναρη, όχι το Στέλιο, τον Γούναρη της Παλεφή. Μίλαγε με τον Βαρδινογιάννη, τις μεταγραφές, με το Δωμάζο, τους παίκτες. Πού λέει για ποιου παίχτε εισιτήρια για να πληρώνει την παίχτε. Άστο, ο Αντωνιάδη, όλοι του ξέρει. Άλλο δεν τα λέει αυτό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: ήταν πολυτέλεια τώρα.
1: Ήταν πολυτέλεια να έρθει η Ζάκη το Άγριο τότε.
0: Βέβαια. Ναι. Αλλά ήρθε, λέει, μου είχαν πει με κάτι γένεια σαν το Ρασπούτιν.
1: Σαν το Ρασπούτιν,
0: και έτσι. Χέτη, ναι, και ήταν τότε δικταφορεί και αυτά. Και λέμε, μην ζώντα, να συλλάβουμε.
1: Ήταν μαύρα τα γένεια, το θυμάμαι, έτσι, μακριά τα μαλλιά.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έβαλε το τριβόλι στους Ζακηθούς να παίξουν μπάλα.
1: Μα το είπε, το είπε. Ναι,
0: όφι μπάλα, τι μου λες τώρα.
1: Έπαιξε όφι μπάλα.
0: Εγώ τι πρόλαβα, τον όφι δεν πρόλαβα, αλλά πρόλαβα την ΕΠΣ που τη φτιάξανε, αυτά δεν πρόλαβα τα καλοκαιρινά, με το Μάκη, με τον Τίνο που λέει και αυτά, και το Μάργαρη. Έπαιξα κι εγώ με το Μάργαρη, μετά με τα γενέστρα και τον Πλάνο που ήταν στα τοπικά. Αλλά αυτό τα κανούλια, ήταν το διάλογο μέσα. Το αρέσει αυτό, μη σου παράστο, λέω έτσι.
1: Να σου πω κάτι, Νικόλα. Πάντα όμως κόντρα στο σύστημα, έτσι.
0: Πάντα
1: κόντρα.
0: Και πάντα τσακωνόμαστε. Ο Σπύρος ποτέ δεν είναι συγκαταβατικός στο σύστημα να πει εκείνο που γουστάρει, γι' αυτό και στη ζωή του. Δεν διορίστηκε, δεν έκαμε τίποτα. Του είπανε να πάει κάπου να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία και του είπανε θα κουρευτείς.
1: Ναι.
0: Και του είπα εγώ θα κουρευτώ. Και δεν κουρεύτηκε και έκανε το άνεργο.
1: Ποιος θα κάνει αυτό.
0: Ό,τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν θα κάνει αυτά. Όλοι είναι κλήφτες. Θα τρέξουν να διοριστούν. Θα κόβανε και το κεφάλι του.
1: Ναι,
0: ο Άγριος είπε θα κόψω τα μαλλιά μου.
1: Ναι.
0: Μια φορά πήγαν να τον επαντρέψουν.

0: ίδια, ότι είναι μαλλιά. Και έφυγε από το συνηγέσιο.
1: Έφυγε. Α, δεν μου το είπε. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε.
0: Αν κάτσει να σου πει αυτό και γράψει βιβλίο, δεν υπάρχει ζωή του, μωρέ φίλε. Αυτά που είχε κάνει, εγώ πεθαίνω. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι ο άνθρωπος. Έχει κάνει ζωή το Σπύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν ωραίος. Είναι ωραίος και αλήθεια. Χαίρομαι να τον έχει ο Θεός πάντα γερό και δυνατό. Είναι αδερφός, φίλος. Και τον αγαπάμε πολύ. Όχι, τον αγαπάμε. Είναι φίλος μας.
1: Ναι, εντάξει, είναι ο άνθρωπός μας.
0: Πατέρα μας ανάστησε, ρε φίλε. Εγώ ήταν στα ηλεκτρονικά στον Άγιο Παύλο. Μετά ήταν στα δικό μου μαγαζί. Δεν υπήρχε μωρέ αυτό.
1: Εκεί στα ηλεκτρονικά στον Άγιο Παύλο, τι θυμάσαι, για πες.
0: Εκεί έκαναμε κάθε πρώτη του χρόνου, δίνανε τα χέρια όλοι και ότι έπαιρνε ο χρόνος και κάναμε παρουσίαση.
1: Παρουσίαση.
0: Όλε, ναι, όλε. Ακόμα και ο Μπάμπης, ο Κλαδιανός, όλοι που είμαστε πιτσιρικά, αυτοί είναι πιο μεγάλοι ομάδες.
2: Μα τι, δεν μπορούσα να περάσω από εκεί, αν δεν με σταματάγατε.
0: Όχι, ο άγριος θα το κάνω νούλα.
2: Μόλις ακούγανε το αυτοκίνητο από τον Άγιο Παύλο χαμηλά, γιατί έκανε θόρυβο. Βγαίνανε στη μέση του δρόμου, δεν μπορεί να περάσει. Σταμάτα! Δεν πας πουθενά! Εδώ θα κάτσεις. Τι θέλετε, μωρέ. Όχι!
0: Αφόρια Μπέρτα και Κουκούλα, σαν τον Μπάτμαν θα ήταν με και το αμάξι.
1: Το μαύρο για το μαύρο λέμε.
0: Την
1: πάβω, την πάβω.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το αμάξι.
1: Το
0: κοιτάγαν όλοι τον καιρό που ήρθε ότι πήραν τηλέφωνο στην Αθήνα τα UFO.
1: Τι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε τέτοιο αυτοκίνητο.
2: Όταν κατέβηκα την εποχή του 77 που κατέβηκα το καράβι εδώ, έτσι το αυτοκίνητο στο νησί. 50 αυτοκίνητα αγιοταχεία. Και κατέβηκα το 77 το καράβι, πάντα αστυνομία στο καράβι να ελέγχει ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Και κατέβηκα και το είχα πολύχρωμο, πολύχρωμο, πέντε προβολείς μπροστά.
1: Προβολείς πίσω?
2: Όχι, μπροστά. Πεντάδα προβολείς, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, σε χρωματισμούς. Κατέβηκα την πόρτα που λες και πήγα από την πλατεία.
1: Έκαμε στην πόρτα σου.
2: Ναι, από την πλατεία. Περνιόταν η πλατεία Σολομού, κανονικά του Μάρκου.
1: Ανέβαινες πάνω με τη βία. Ήταν ο δρόμος τότε.
2: Ναι, ήταν έτσι. Μέχρι που βγήκα από εδώ, από τη Λούμπα. Μία λαμπρέτα εκεί που είχε ένας μπάτσος από πίσω μου, άσπρη, μία λαμπρέτα άσπρη. Ποιος είναι τούτος εδώ που κατέβηκε να είδει που πάω. Και με έφερε μέχρι τον Άγιο Λάζαρο. Δεν μπορεί να έρθει και έξω στα χωριά που πήγαινα εγώ στο Ρωμύρι τότε. Ακόμα και να παρακολουθούν ποιος μπήκε στο νησί. Εκείνη την εποχή.
0: Αυτό έφτιαξε η θύρα 13 τα πάντα που το παίρνει Μαρινάκι όλοι μας. Τα πάντα αυτό. Με πέντε άτομα μαζί στην Αθήνα. Είναι ιστορία μεγάλη. Εγώ χάρηκα που τον πήρα. Χάρηκα που άκουσε και το φίλο μου, το Ρόμπερτ. Και
2: εγώ έχω να σε δω από τότε που πήγαμε τη διαδρομή που δεν άκουγα, που σου έλεγα να ακούσω. Από τότε έχω να σε δω.
1: Πού το πήγε,
0: το πήγα βολή μέσα.
2: Με πήγε βολή μέσα εκεί και δεν άκουγα.
1: Δεν άκουγε το ραδιόφωνο όμως.
0: Είχε να πάρει το κύριο τιμό μα εκεί πάνω. Μουτάκια νυχούτα.
1: Από τότε είχε να πάει εκεί πάνω.
0: Και εδώ δεν ήταν δρόμος, δεν σπίρετε, λέω πώς έχω
2: και του λέω θα ακούσω τον Μπέτα και μου λέγες τι να σου κάνω όταν πέραμε.
1: Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, καλύτερα.
2: Φιλιά, Νικόλα.
1: Να είσαι καλά. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι ώρα περνάμε, έτσι. Δεν είναι ωραία σήμερα.
2: Έχεις δουλειά?
1: Όχι.
2: Α, δεν έχεις δουλειά. Δηλαδή, τι καλύτερο να κάνεις.
1: Τώρα είμαστε μεσημέρι.
2: Αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι. Αφήσαμε μια κρεμότητα στη μέση.
2: Ποια?
1: Μέσα στα κελαρίου.
2: Θα τη βάλεις και θα τη βάλεις και
1: τραγούδι.
2: Και θα την αφιερώσεις και στο. Και στον κόσμο.
1: Ποιο τραγούδι θέλει να βάλουμε?
2: Ξέρω εγώ, ποιο, βρες ένα τσισαγγελαρίου. Όχι τον κοντό με τη γραβάτα.
1: Όχι, όχι. Αυτά. Κάποιο άλλο. Σοβαρά.
2: Αυτό, έχουμε, είναι, έχουμε, αυτό είναι χιουμοριστικό αυτό.
1: Έχουμε το μια ζωή πληρώνω.
2: Έτσι.
1: Έχω, αν κάνω άταχτη ζωή.
2: Το μια ζωή πληρώνω.
1: Σε αρέσει καλύτερα, έτσι.
2: Ναι, άταχτη ζωή, εγώ δεν κάνω άταχτη.
1: Έχω να σου βάλω, αν θέλεις, και το ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα. Νομίζω το μια ζωή πληρώνω.
2: Ναι, ναι.
1: Πάει καλύτερα.
2: Ναι, γιατί άταχτος δεν ήμουν.
1: Όχι, δεν ήσουν άταχτος.
2: Πληρώνω μία ζωή.
1: Μία ζωή πληρώνεις. Οπότε λοιπόν θα βάλουμε το τραγούδι από την αξέχαστη σπουδαία Σακελάριο. Πού θα τα αφιερώσουμε?
2: Και αυτή, αντισυμβατική, και γι' αυτό δεν την αναφέρουν κανένα μέσο ενημέρωσης. Βρε, την αναφέρει κανένα μέσο ενημέρωσης ποτέ, μωρέ, αυτό το όνομα.
1: Λοιπόν, Πού θα το αφιερώσουμε, σε όλο τον κόσμο?
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Και λίγο ιδιωτικά.
1: Και λίγο ιδιωτικά.
2: Στο αλφα αλφα.
1: Αλφα αλφα.

0: Τώρα τραγουδάρα βάλαμε, έτσι. Σπύρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τώρα τι φωνή αυτή η γυναίκα, έτσι, τι, μια από τις μεγαλύτερες φωνές.
1: Και όμως αδικημένη από το
0: σύστημα.
1: Από το σύστημα.

0: Δεν βγαίνουν όμως τέτοια τραγούδια τώρα.
1: Βρε, πού να βγουν, δεν υπάρχουν συνθέτες.
0: Δεν υπάρχουν. Ούτε οι φωνές τέτοιες.
1: Άστις, οι φωνές μπορεί να. Εντάξει, υπάρχουν φωνές. Και αυτές οι φωνές.
0: Λαϊκές φωνές δεν υπάρχουν.
1: Και αυτές οι φωνές είναι. Υπάρχει, ας πούμε. Για μένα, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης, ας πούμε.
0: Ο Αδαμαντίδης, ναι.
1: Αλλά δεν είναι στο σύστημα, ας πούμε.
0: Δεν είναι το συστήματος.
1: Μέρα.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις από τη σύζυγό μου τη Σοφία.
1: Να είναι
0: η
1: καλά.
0: Η οποία μου λέει μπράβο, μια από τις καλύτερες εκπομπές, να είναι καλά, τον έχει ο καλά ο Θεός στο Σπύρο.
1: Να είναι καλά και παρόλο που είπες μια φορά που είπες μωρέ πάω στο Βόλο, είναι ναι, γυναίκα ναι, με το παιδί, ναι. Έκαμε να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω άστι μωρέ τη γυναίκα μοναχή της μια φορά θα πας στο Βόλο.
0: Τρεις μήνες ήταν εκεί στο Βόλο.
1: Θέλω να σου πω και θα σου κάνω αντίδραση.
0: Αντίδραση.
1: Αλλά δεν είχα πολύ πως το λένε, ναι. Αλλά το σκέφτηκα.
0: Το σκέφτηκε.
1: Άστι και μοναχή της να πάει να δει το παιδί της και είχα σκοπό να σου το κάνω. Να σου το
0: λοιπόν,
1: πω.
0: Ένα άλλο τραγούδι τώρα από την ίδια. Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
1: Αυτούς τους πλήρωσα, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ τους πλήρωσα. Γιατί τους πλήρωσα. Δεν πήγαινα με 161 δραχμή μεροκάματο. Τότε είχε, τόσο είχε το μεροκάματο.
0: 161 δραχμές.
1: 161 μισή. Το μεροκάματο.
0: Το μεροκάματο.
1: Έτσι. Επειδή είχα την ευχέρεια του χρήματος. Δηλαδή τύχαινε Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να πιάσω 200 χιλιάρικα. Τι να τα κάνεις. Μπορούσα να έχω αμερωτήσεις. Ναι. Αν ήμουν φιλοχρήματος, μπορούσα να είχα τη μισή Αθήνα. Τόσες ευκαιρίες. Αλλά δεν ήμουν.
0: Δεν σου άρεσε το χρήμα.
1: Ε?
0: Το χρήμα
1: δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε ως να το χρησιμοποιήσεις.
1: Ναι, δεν.
0: Εσύ το χρήμα το είχες μόνο και μόνο για να.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Δεν ξέρω αύριο.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
1: Ναι, για σήμερα. Ένα άλλο μυαλό δικό μου, ας πούμε. Ένα άλλο μυαλό να ερχόταν ένα άλλο μυαλό απάνω
0: ναι,
1: στο κορμί το ίδιο.
0: Να κούμπουνε πάνω, ναι.
1: Θα είχα όσα ήθελα. Από τα έφαγα και πολλές ματσικές. Γιατί έτυχε να έχω 200 εισιτήρια για να μου μείνουν στην τσέπη.
0: Ενικές τραβές που τυχαίνουν.
1: Ναι, να μην μου μείνουν στην τσέπη.
0: Αλλά μπορούσε να αναφάρει την επόμενη.
1: Ναι, αλλά έκανα και δώρα. Τα τελευταία 10 ποτέ δεν τα πουλήσα.
0: Ποτέ έτσι.
1: Ναι, ήταν πιτσιρίκια μου, εισιτήριο, κλάψες κακό. Ναι. Πάρτε τα να μπείτε. Είχα βγάλει το κέρδος, είχα βγάλει τη μαγιά. Ναι.
0: Αλλά και έκανες και τα δωράκια σου.
1: Και έκανα και στο παραπέντε, γιατί είχα και τον πατέρα μου που μου τα κράταγε. Γιατί το δικό μου τον είχαν πάρει και μου τον είχαν κλείσει μέσα. Γιατί ήταν απεραίτητος τότε, δεν είχε υπηρετήσει. Και μας πιάσανε μια φορά στην Τρίπολη. Έπαιζε ΑΕΚ Γιάννενα,
0: ναι,
1: αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ήταν τιμωρημένη η ΑΕΚ και τη στείλανε στην Τρίπολη. Με τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Πού να πάμε. Πάμε στην Τρίπολη. Εγώ είχα και τα δύο λογών εισιτήρια να τα δώσω στην Αθήνα Τσιάε και να πάω στον Παναθηναϊκό. Αιδώ και το παιχνιδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Με το σκεφτικό ως συμπάθεια ποδοσφαιρική.
0: Ποδοσφαιρική, ναι.
1: Ή να πάω στην ΑΕΚ. Τα αφήνω που λες να κυλήσει όπως θέλει. Και βάνω μοναχά ότι όποια πουληθούν περισσότερα εκεί θα πάω μετά στα απούλητα. Μου πουληθήκανε τη ΣΑΕΚ και βρίσκομαι στο Αγρίνιο με 150.
0: Στην Τρίπολη.
1: Ναι. Γιατί η διαδρομή μας ήταν η ίδια.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Ναι. Και κάνουμε μία μάχη, Δημήτρη, στην Τρίπολη, Γιάννενα, πολύ φιλάθλη,
0: ναι,
1: και στην Αθήνα, έτσι. Την εποχή εκείνη τα Γιάννενα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Μοντές, Γκλασμάνι, Λίσα, Παστερνάκη, εκείνη την ομάδα. Και μιλάμε να είναι να τα τελευταία 20 να τα κάνεις χρυσάφι. Χρυσάφι. Εδώ με Ζακηθινούς, να σου πω περιπτώσεις αμούρλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Σπύρο, το Δρόσο, εσύ πώς τον χαρακτηρίζεις σαν άνθρωπο, δηλαδή τον εαυτό σου, πώς τον τοποθετείς μέσα σε αυτή τη ζωή?
1: Από τι πλευράς, ας πούμε?
0: Από πλευράς, θα έλεγα, χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα νομίζω ότι είμαι ημιτασιόν. Mm-hmm. Είμαι δηλαδή, ζυγίζω πολύ τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τον άκρον.
0: Δεν είσαι τον άκρον. Παρόλο δηλαδή, που φαίνεται ότι μπορεί να είσαι τον άκρον.
1: Να πάω στα άκρα, μπορεί να πάω κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά μέσα μου δεν είμαι τον άκρον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εκεί εδώ ας πούμε και τελείωσε.
0: Δεν τραβάς τα άκρα.
1: Ναι, και ναι. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Θα φτάσω και στη μία μεριά σε κάποιες στιγμές στα άκρα, θα πάω και στην άλλη.
0: Ζυγίζεις γενικά τα πράγματα.
1: Ζυγίζω την κατάσταση των άκρων.
0: Να, τα ζυγίζεις πάντα.
1: Πότε θα πάω και πότε
0: αποφάσεις,
1: θα πάω.
0: Αποφάσεις παίρνεις γρήγορα ή αποφάσεις...
1: Μπαμ, επί τόπου.
0: Επί τόπου, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, σου την πω μπαμ, ούτε υπάρχει περίπτωση να πάω διαμέσως Λαρίσης και Λαμίας.
0: Ναι. Ότι είναι καρφί.
1: Νταν.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν θα το μάθεις από τρίτονε. Ό,τι είναι να μάθεις. Αν μάθεις κάτι από τρίτονε, είναι να σε κάνει, να με κάνεις να βρεθούμε κόντρα. Mm-hmm. Να σου πει κάτι ψέμα. Αλλά πρέπει να έχει και ο άλλος ο Σέρνος να μου ζει Σπύρο, έγινε αυτό, είπες αυτό. Ναι, Δημητράκη, το είπα.
0: Ο χαρακτήρας σου πώς διαμορφώθηκε ο δικός σου? Δηλαδή διαμορφώθηκε μέσα από τις συνθήκες εκείνες που βίωσες στην παιδική σου ηλικία ή διαμορφώθηκε αργότερα όταν έμεινες μόνος σου και πέρασες δύσκολα?
1: Όχι, και πιτσιρίκος έτσι ήμουν.
0: Έτσι ήσουν, έτσι.
1: Ναι, δεν, δηλαδή έπαιρνα αποβολές για καλαμπούρι, ας πούμε.
0: Για καλαμπούρι, έτσι.
1: Ναι, μου έλεγε να πάνε να κουρευτείς. Είσαι ακούρευτος. Πήγαινα στο κουρείο, τσούβανα λίγο λάκα πάνω, τα κόλλαγα, πήγαινα πίσω, μου τα γουέδε, δεν κουρεύτηκες ξανά στο κουρείο. Αέρε, τι λέει, μου πεις να κουρευτώ, να πάω να κουρευτείς εσύ. Μπαμ, τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμ, τρεις μέρες.
0: Στο σχολείο ακόμα, πώς
1: ήσουν, ακόμα και γραφείο του γυμνασιάρχη μου, χτύπησα το γραφείο του μπροστά έτσι και του πέταξα τα μπάμπαλα.
0: Να σου πω, στο σχολείο πώς ήσουν ο καλός μαθητής?
1: Ήμουνα μαθητής χωρίς βιβλία.
0: Α.
1: Χωρίς τίποτα. Ένα τετράδιο έγραφα σε πέντε μεριές.
0: Είχε σημειώσει σε τετράδιο σου?
1: Ναι, και το έβανα στη μέση μου.
0: Ναι.
1: Ποτέ τσάντα.
0: Ναι.
1: Στο χέρι.
0: Ναι.
1: Ήμουνα πολίτης δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι ότι ήμουνα του γυμνασίου μαθητής.
0: Δεν φαινόσουν εσύ.
1: Το καπέλο της εποχής. Ναι. Το καπέλο της εποχής το έβανα στη μέση. Mm-hmm. Δεν το φόρεσα ποτέ.
0: Ποτέ δεν το φόρεσε έτσι.
1: Έτσι, δεν μόνο πει, το είχα να γυαλίζω τα παπούτσια.
0: Απλά δεν το φόρεσε γιατί ήταν η ζωή σου τέτοια.
1: Δεν το μπορούσα να το φορέσω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το φορέσω. Μετά πήγε το σηματάκι στο πέτο. Δεν έβαλα ποτέ σηματάκι στο πέτο. Δεν συμβιβάστηκα με αυτές τις καταστάσεις κάθε χρονιά.
0: Συμβιβάστηκες ποτέ γενικά στη ζωή σου με κάτι?
1: Δεν συμβιβάστηκα, γιατί ο συμβιβασμός, να συμβιβάσεις με κάτι, είναι να είναι 50-50. Και αν λες βρε κουμπάρε, εντάξει.
0: Θα μπορούσες να συμβιβαστείς?
1: Όταν είναι 70-30, τι να συμβιβαστώ με το 30?
0: Άρα λοιπόν, η επόμενη ερώτηση, ας πούμε, δεν θα σας ρωτήσω γιατί. Θα μπορούσε να έχεις κάνει οικογένεια, θα μπορούσε να έχεις παντρευτεί.
1: Τα πάντα θα μπορούσα να έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε ο χαρακτήρας του Σπύρου να είναι σε αυτό το καλούπι, να μπει σε καλούπι.
1: Ναι,
0: θα
1: έπαιρνε
0: σε καλούπι.
1: Να σου δώσω απλά τα πράγματα. Πρώτο, έπρεπε, για να κάνεις οικογένεια θέλει πράγματα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η οικογένεια. Και εγώ, ας πούμε, για το θέμα οικογένειας, είμαι του πανεπιστημίου. Mm-hmm. Δεν θέλω οικογένεια του δρόμου. Λοιπόν, κάνουν οικογένειες ο κόσμος. Με γεια τους, με χαρά τους, συγχαίρομαι, ναι, ναι. Τα χαίρομαι τα παιδιά τα πάντα. Αλλά και πολλοί δεν έχουν μελετήσει την οικογένεια.
0: Δεν έχουν μελετήσει σωστά
1: τι συμβαίνει.
0: Και ποια είναι η
1: κάνω οικογένεια. Ναι. Παίρνω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Τι τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο που παίρνω? Τον ενόχλησα εγώ, ευρεθήκαμε, συνονοηθήκαμε, ήρθαμε μαζί. Είναι ένας άλλος άνθρωπος όμως. Πώς τον εχειρίζουμε? Ξέρω να τον εχειριστώ. Να με χειριστεί η ίδια. Ξέρει να με χειριστεί. Αυτά είναι συμβιβάσεις που πρέπει να... Άντε πήρα να πάω στο γάμο, να μπουν οι συγγενείς, να μην μπουν οι έτσι, να μην μπουν οι γείτονες. Δεν είναι έτσι η ζωή που θα πας Εγώ ήθελα η γυναίκα που θα πάρω να είμαι μέχρι να πεθάνω μαζί. Δεν θα δεχόμουν δηλαδή χωρισμούς γιατί η πετσέτα είναι, ναι. Γιατί ναι. Η πετσέτα δεν είναι στο τραπέζι και είναι στο σαλόνι. Είναι για αυτοί οι χωρισμοί.
0: Άρα ήταν πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση.
1: Μεγάλη απόφαση.
0: Μεγάλη απόφαση.
1: Ο γάμος. Για το χαρακτήρα
0: το δικό
1: μου.
0: Σου, ναι.
1: Δηλαδή, τα παιδιά λιώνω. Αφού με παιδιά έκανα παρέα. Όταν τώρα αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν είναι 50 χρονών και 52. Εγώ ήμουν 25 και αυτά γεννιόντανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνω παρέα με αυτά. Mm. Γιατί κάνω παρέα με αυτά. Γιατί μ' αρέσει ο χαρακτήρας τους. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πάω με την ηλικία μου. Mm. Δηλαδή, τι να πω, το πρόβλημά του, το γκόνι του, άγχος, δεν έχω, δεν κάνω, πόσο κιλά λάδι έκαμε. Τι με διαφέρει πόσα κιλά λάδι έκαμε.
0: Δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση.
1: Δεν είμαι σε αυτή τη συχνότητα.
0: Σε άλλη συχνότητα είσαι.
1: Σε άλλη συχνότητα. Δεν έκαμε κιλά, λέει, εφέτος, λιγότερο κιλά. Τι δουλειά έχω. Η γελάδα μου ψόφισε. Τι με ενδιαφέρει, ρε φίλε.
0: Εκπέμπει σε άλλη συχνότητα.
1: Σε άλλη συχνότητα.
0: Ναι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά τώρα μιλάνε.
1: Γι' αυτό, δηλαδή να μπορούσαμε να τα πάρουμε όλα, θα πούνε σε ίσουνα για πατέρας μας, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ τώρα, τον Νικόλα που πήρε το σάκι, να του πω κάμε κοινό. Να του υποδείξω. Είναι άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τρία πράγματα, ναι. Ψυχή μου, εκείνο και
0: μια
1: εκείνο.
0: Συμβουλή, ναι.
1: Εκείνο, μια συμβουλή. Εκείνο.
0: Όχι υπόδειξη,
1: εκείνο.
0: Μια συμβουλή.
1: Ναι,
0: άλλο
1: τρία.
0: Υπόδειξη, άλλο συμβουλή.
1: Από εκεί και εκεί. Ναι, ναι. Άστο να πετάξει, ρε φίλε. Δεν θα πετάξει μαζί σου, γιατί δεν θα μπορεί να σε πάρει.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να σε πάρει το παιδί μαζί του. Πού θέλει να πάει. Άστο να πάει. Ένα πράγμα. Μη μου χτυπήσουν την πόρτα, μη σε φέρουνε δεμένονε, μην έρθεις, μην πεις ο πατέρας μου,
0: ναι, ναι.
1: Στην ανάγκη σου,
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: Το εξηγούμε.
0: Ναι, εξηγούμε ναι.
1: Θέλεις να πετάξεις, σου δίνω αυτά, πέταξε, δεν σου το κόβω. Αλλά στην πορεία έχει και... Δεν είναι κανένα έδαφος.
0: Αναταράξεις.
1: Έχει...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα πεις πάω στον πατέρα μου για βοήθεια. Mm-hmm. Τη βοήθεια θα τη βγάλεις μοναχός σου. Τη βοήθεια μοναχός σου αντιλήσεις. Γιατί εσύ την έφτιαξες. Ο πατέρας σου δεν έχει καμία δουλειά.
0: Σωστό. Λοιπόν, ξέρεις τι ώρα έχει πάει. 5 παρά 20.
1: Έλα μου, έτσι 5 κλείσουμε.
0: Πες μου ότι περνάς καλά.
1: Ε?
0: Πες μου ότι περνάς
1: καλά. Πέρασα η ιδανικότερη μέρα επιλόγω τιμής. Από εδώ και 30 χρόνια, 40, που μπορεί να μου είχε τύχει μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι. Εγώ πάντως σε βλέπω τώρα ότι αυτά που λες, όση ώρα μιλάς, εγώ σε σκανάρω. Δηλαδή σκανάρω αυτό που βιώνω μπροστά μου, την εικόνα. Αυτά που λες τα αισθάνεσαι και τα υποστηρίζεις. Δεν είναι λόγια... Τα οποία είναι δήθεν, είναι του αέρα.
1: Δεν υπάρχει
0: δήθεν
1: σε μένα.
0: Βλέπω, Σπύρο, ότι κάθε λέξη που βγαίνει, βγαίνει μέσα από την ψυχή σου.
1: Δεν υπάρχει δήθεν για μένα. Mm.
0: Δεν υπάρχει δήθεν.
1: Έτσι. Το δήθεν εγώ το τελειώνω με τη μία. Mm-hmm.
0: Mm. Φίλους έχεις εδώ στο Ζάκηθο. Δηλαδή θα πεις κάπου το πρόβλημά σου, το παραπονό
1: δεν
0: σου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Είσαι άνθρωπος εσωστρεφής.
1: Δεν έχω κολλητό, ναι, στη ζωή μου.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι εξωστρεφής, είσαι εσωστρεφής.
1: Ναι. Δεν έχω κολλητό,
0: ναι. Ναι.
1: Δεν έκανα ποτέ κολλητό, έτσι. Mm. Φίλους γνωστούς, πολλούς.
0: Ναι.
1: Κολλητό
0: όμως.
1: Πεθαίνω, ας πούμε, για 5 άδρομα, για 10, για 20, για 30, για 50. Πεθαίνω. Δηλαδή... κάθομαι 30 ώρες ας πούμε, ναι. Όπως πες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν δεν πήγαινα δεν έτρεχε τίποτα, ούτε τηλέφωνα, εγώ μπουρδες δεν κάνω. Μπουφανίες δεν μου πηγαίνανε ποτέ. Δεν ενόχλησα ας πούμε στην εποχή μου μία κοπελιά και να πάω με μπούδρα, με αρώματα, με πλουσιότητες για να τη ρίξω. Επήγαινα ο Σπύρος.
0: Καθαρός.
1: Ναι. Ψυχή μου Δεν αυτός έχω είμαι. Μία. Δεν αυτός έχω είμαι. Μία.
0: Καθαρά πράγματα.
1: Δεν έχω μία. Yeah. Έχεις να πληρώσει τον καφέ, πληρώσε τον. Δεν έχω μία. Μα να πάμε. Δεν έχω. Πού να σε πάω, ας πούμε. Ήμουν απόλυτος. Δεν μάθανε κάτι από γύρω. Έλα, μωρέ, μα το παίζεις, ξέρω εγώ. Δεν μου το
0: ήσουν απόλυτος.
1: Ήμουν απόλυτος.
0: Αυτό δεν είναι ένα τίμημα όμως.
1: Το πληρώσει. Το έχω πληρώσει αυτό.
0: Το έχεις πληρώσει.
1: Ναι, ναι. Εάν δεν έχεις πολιτική με τα. Έτσι. Ναι. Πολιτική.
0: Και το απόλυτο πονάει.
1: Πονάει, αμή τι κάνει. Πολύ. Πονάει πολύ.
0: Έτσι, γιατί η ζωή είναι
1: φτιαγμένη. Έχω χάσει καταστάσεις από αυτό το απόλυτο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχεις χάσει το να είσαι απόλυτος ακόμα και στον έρωτα, ακόμα και στην αγάπη. Δεν έχεις χάσει από αυτό.
1: Άκουμε τι έχω στο θέμα, ας πούμε, γιατί είμαι άρρωστος με αυτό το είδος που λέγεται γυναίκα εγώ. Προσωπικά. Ναι. Και να φύγω από τη ζωή, αυτό θα φαντάζομαι να σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για μένα η ζωή μου ήταν η γυναίκα. Αρκεί να την ακούω. Όχι σεξουαλικά.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το
1: είμαι απόλυτος. Δεν πάω εγώ σε καφετέρια σήμερα που είμαι αυτή την ηλικία και να ακούω αντρικές φωνές. Δεν μπορώ, δεν πίνω καφέ, πάω να φύγω. Τι να πω. Να μπω μέσα και να είμαι πισόπλατα και να ακούσω μια γυναικεία φωνή και να είναι στην ηλικία μου. Να κάνω έτσι και να δω. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι η γυναικεία φωνή. Αλλάζει το σκηνικό
0: άρα,
1: όλο.
0: Άρα λοιπόν είναι η κινητήρια δύναμη, έτσι.
1: Ναι, αλλάζει το σκηνικό όλο. Τη γυναίκα την υποστήριξα πολύ εγώ. Σε κόντρες φίλων, σε αντιδράσεις. Από πιτσιρίκος, από το δημοτικό.
0: Χιλόπιτες έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Ε?
0: Χιλόπιτες.
1: Πολλές.
0: Πολλές, έτσι.
1: Αλλά επιμονή όμως.
0: Έχεις επιμονή.
1: Και το γύρναγα από τη χιλόπιτα.
0: Το γύριζες, έτσι.
1: Με το προσωπικό μου όμως.
0: Ο έρωτας στη ζωή σου τι ρόλο έχει παίξει.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Εγώ έτσι όπως το.
1: Δηλαδή, ναι. Δεν μπορούσα εγώ, ας πούμε, πες που λέμε ο γάμος. Δεν ήμουνα ο εμπιστευτικός. Δηλαδή να με εμπιστευτεί η κοπελιά που θα είχα. Τον πρώτο μου έρωτα, ας πούμε. Για να πω αυτή την κοπέλα θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Εφοβόμουν να μην τη γελάσω.
0: Α.
1: Και δεν το ήθελα. Δεν μπορούσα να πάρω γυναίκα στο λαιμό μου. Δεν ήθελα. Δηλαδή έκανα δεσμό και παρόλο που μπορεί να είχα πέντε περιπτώσεις έπρεπε να διαλύσω με αυτή για να πάω.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν την έριχνα.
0: Δεν την έριχνα. Οπότε λοιπόν εκεί το πλήρωσες αυτό. Το πλήρωσες, ναι. Ναι.
1: Δεν την έριχνα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έμπαινα σε σπίτι, ας πούμε, και να με ενοχλούν που μπαίνουν, κάνουν φίλους ή προσπαθούν να κάνουν
0: για άλλο
1: φίλους.
0: Πράγμα.
1: Για άλλο πράγμα. Εγώ έμπαινα σπίτι, μου άνοιγε όλο την πόρτα στα ίσια.
0: Ναι.
1: Και φεύγα στα ίσια. Στα γιατί? Ναι. Γιατί αν υπήρχε αντίδραση από αυτό, έπρεπε να είναι. Με τοπική αντίδραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό,
0: είναι αυτό.
1: Εάν εγώ έκανα την ενόχληση,
0: ναι.
1: Έπρεπε να κάνουμε με τοπική αντίδραση το αντρικό φίλο της οικογένειας. Οπότε έπρεπε να έρθει μαζί μου. Αυτό δεν υπήρχε έκθεση. Να εκθέσω αυτό το πρόσωπο.
0: Άρα λοιπόν είναι αυτό.
1: Έπρεπε ναι. Να τσακωθώ μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να χτυπήσω.
0: Όπως λέει,
1: να κάνω το φίλο.
0: Όπως λέει,
1: και να χτυπάω.
0: Όχι. Όπως λέει Κύριος ήρθα, Κύριος φεύγω.
1: Έτσι.
0: Όπως λέει και το τραγούδι, έτσι.
1: Άγιος.
0: Άγιος.
1: Άγιος.
0: Το Άγιος μένει.
1: Το Άγιος μένει είναι πράγματι αυτά λες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Με τη θρησκεία τι σχέση έχεις?
1: Την αγάπαγα γιατί έφαγα πολλές αποβολές στη ζωή μου.
0: Mm.
1: Γιατί ήταν υποχρεωτική.
0: Ήταν υποχρεωτική.
1: Ναι, ναι. Εάν σε κλήρωνε, ας πούμε, παίρνανε τον κατάλογο.
0: Ναι.
1: Τότε του γυμνασίου, δεν ξέρω πώς ήταν μετέπειτα. Γύρανα για το φύλλο, ήμουνα ως δρόσος, υπολόγιζα στο τρίτο τέταρτο φύλλο.
0: Ναι.
1: Μόλις γύρανα για το τέταρτο, ηρεμούσα. Το πέμπτο. Λέω, θα πάει πιο χαμηλά στα υπόλοιπα αρχικά ονόματα.
0: Ναι.
1: Έφευγα. Τύχαινε να μην είμαι. Εάν πήγαινε και κόλλαγε εκεί, κύριε Δρόσο, στην εκκλησία αύριο. Γιατί ήταν με τον κατάλογο των ονομάτων.
0: Με τον ονομάτων
1: στο γυμνάσιο για να κάνουν ένα τμήμα.
0: Ένα τμήμα, ναι.
1: από πέντε από το Α1, ας πούμε, που να ξέρω εγώ, το Β1 ή Β2 ή Β3.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν καλύτερη σου εκείνη τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έπρεπε να πας και παρέλαση. Όχι μοναχό σου.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν πας στην εκκλησία, έπρεπε να πας παρέλαση. Όλοι μαζί. Ήταν το καλύτερό μου. Δεν πήγαινα πουθενά. Στο πρώτο καντούνι έστριβα. Έφτανα στην εκκλησία, επέρνανε ποιοι εφτάσανε. Και παίρναμε αποβολές στην
0: αλήθεια. Εσύ πιστεύεις στη θρησκεία, πιστεύεις σε αυτά που λέει η θρησκεία ή έχεις μια δική σου φιλοσοφία?
1: Έχω μια δική μου φιλοσοφία. Γιατί, Δημήτρη, να σου πω γιατί. Εγώ είμαι, η θρησκεία μου είναι η φύση.
0: Η φύση.
1: Καθαρά η φύση. Δεν υπάρχει χωρίς τη φύση. Εγώ αισθάνομαι ότι ο Κύριος αυτός που έπεσε τώρα, πριν θα πέσει, ότι αυτός είναι και η ζωή. Αν δεν έβγει 5 μέρες,
0: τελειώσαμε.
1: Οπότε ας αφήσουμε τα οικιακά τους να τα κάνουν όπως θέλουν. Είναι ένα παντοπολείο, είναι μια τράπεζα, είναι ένα σούπερ μάρκετ.
0: Είναι μαγαζί γωνία.
1: Ένα μαγαζί γωνία. Αυτό είναι για μέ. Ναι. Όταν έχεις φόβο μέσα σου ως άνθρωπος, τρέχεις προς τα εκεί. Εγώ δεν έχω φόβο.
0: Ναι, δεν έχεις φόβο γιατί έχεις μια διαφορετική φιλοσοφία. Γι' αυτό τα έχεις περάσει μέσα στο μυαλό
1: σου.
0: Δεν
1: έχω φόβο. Ναι. Για αυτό ένα παράδειγμα, πήγαμε τη μάνα μου πολλές φορές, τη συνόδευα. Και μου ρουλώνανε το παιδί σου, μα εμέ δεν μου έρχεται, έτσι λέγει η άλλη γυναικούλα. Εγώ πήγαινα γιατί τη Θάλια, όνομα Θάλια, τη γουστάριζα.
0: Ναι.
1: Και την πήγαινα τη βόρτα της, με έβανε ο γέρος, φέλα πάρε τη μάνα σου και πήγαινε μια βόρτα, την έπαιρνα για να κάνει τη δουλειά του αυτός. Ναι, εγώ έκανα το σιγότερο, γι' αυτό τους πήγαινα και τους δύο. Και πηγαίναμε κάτω στο πόρτο, ας πούμε, και τον εβλέπαμε στον Άγιο Λουκά από τον Άγιο Παύλο που κατέβαινε. Και μου λέει, ο Λεβέντης μας έρχεται να μας προϋπαντήσει. Θέλω να σου πω, ήταν αυτή η χαρακτήρα. Καπνίζει ο γιος σου, έλεγε η μάνα μου. Καπνίζεις, γε, μου λέγε. Βρε, καπνίζει. Όταν καπνίζει, θα καπνίζει μπροστά μου, γε. Δεν μου λέει, αλήθεια, να τη βάλει. Ναι. Δεν το μυρίζεις που καπνίζει. Ναι. Και πού επήγαινα και καπνίζα από τον Άγιο Παύλο? Στην Αγία Τριάδα.
0: Στην Αγία Τριάδα, έτσι.
1: Ναι, στην Αγία Τριάδα. Γιατί εκεί κάτω δεν είχαμε γνωστούς να πάνε να του το
0: πούνε. Ήταν άλλοι γνωστοί.
1: Ναι, να πάνε να του το πούνε.
0: Δεν ήταν γνωστοί, ήταν άγνωστοι.
1: Ναι, άγνωστοι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα τελευταίο. Με την πολιτική τι σχέση έχεις?
1: Με την πολιτική είμαι σταθερός στο Κομμουνιστικό Κόμμα από τον καιρό που συνειδητοποίησα ένα ξυλοδαρμό μεγάλο το 1970 τόσο. Ποιοι είναι αυτοί που βαράνε αυτούς και τρέχανε.
0: Άρα λοιπόν κάτι σε έχει σημαδεύσει.
1: Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που βαράνε αυτούς και εκεί. Δεν υπήρχε τότε κόμμα τέτοιο.
0: Υπήρχε, ναι, ήταν παράνομο το.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ο πατέρας μου, ας πούμε, που με στέρνανε εδώ και με κλείνανε μέσα πιτσιρίκο, που είναι ο πατέρας σου, και επειδή δεν τους έλεγα, με παίρνανε στο τμήμα και μου ρίχνανε και νερό για να μην μπορώ να κάτσω ούτε χάντο. Ήταν η ΕΔΑ της εποχής,
0: η ΕΔΑ, ναι, ναι.
1: Τα γραφεία της ήταν δίπλα μας τότε, με γενικό τερβένακα το συγχωρεμένο το Γιάννη το Μάργαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Το δικηγόρο. Και μετά επήγε και έγινε Νέα Δημοκρατία.
0: Έγινε και Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Λοιπόν, όταν ήρθε ο πατέρας μου από την Αυστραλία και στο πρώτο ψήφισμα του 77, στο αυθεντικό ψήφισμα του 77, του λέω, πάμε να ψηφίσουμε στο νησί.
0: Ήταν το πρώτο όταν νομιμοποιήθηκε πάλι το ΚΚΕ.
1: Ναι, είχε γίνει το 70 τόσο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τι να ψηφίσουμε? Του λέω, Κομμουνιστικό Κόμμα. Μου λέει, τι είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου, εννοείται, ήταν αριστερός.
0: Ήταν αριστερός.
1: Και ήταν με την ΕΔΑ.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, μου λέει. Θα δεις, θα πάμε και θα δεις. Ναι. Μου λέει, κόκκινα έχει. Κόκκινο.
0: Κόκκινα έχει.
1: Ο πατέρας μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ, μου λέει, πώς έγινες Παναθηναϊκός? Δεν με μουρλώσει, σου λέω. Θέλω να σου πω, με τα χρώματα τα είχε ο άνθρωπος. Και πιάνανε αυτόν τον κόσμο που εννοείται Έδινε ένα ψήφο εκεί, πήρε αυτό το πράγμα και το ψηφάει. Πολλοί δεν ξέρανε. Εγώ του λέγα, είμαι Παναθηναϊκός, πιτσιρίκος, και μου λέγε, τι είσαι, Παθαναϊκός, τι είναι αυτό. Ας πούμε. Δεν ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα λοιπόν, να ολοκληρώσω, όλη η στάση ζωή σου, έτσι, έρχεται και δεν και με αυτό το κομμάτι της πολιτικής.
1: Ναι.
0: Διότι νομίζω ότι είναι ένα πακέτο όλο αυτό.
1: Ναι, εντωμεταξύ είχα τη μεγάλη ελευθερία. Πρέπει να μου στήχησε τα χαρακτηριστικά μου από την ελευθερία που είχα. Που δεν μου είπανε ποτέ κάτι. Τίποτα ποτέ. Απλώς μου λέγε, θα φύγεις, ας πούμε. Πού πας? Έχω μία γη. Ναι. Τι ώρα θα έρθεις? Απόλυτος. Κατά τη μία. Τη μία θα έρθεις. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
1: Όπου και να ήμουν παρέα, έπρεπε τη μία να τη σπάσω, ναι, για να γυρίσω.
0: Για να γυρίσεις.
1: Τη μία ήμουν σπίτι. Δεν τον εγγέλαγα. Να μην έχει λόγο να μου την πει. Δεν τελείωσα, ρε πατέρα. Πήγαινε στο καλό. Αρκεί που η μάνα σου σ' άκουσε,
0: ναι,
1: και δεν μου βγάνει τα μάτια όλη νύχτα. Πού είναι ο γιος σου και πού είναι ο γιος σου και πού είναι. Και ηρεμούσε και ήταν απόλυτος σε αυτό. Και ήμουν απόλυτος κι εγώ να γυρίσω. Μάλιστα. Δεν ήθελα να τον στενοχωρήσω. Πώς, ναι, να σου το πω.
0: Λοιπόν, φίλε, φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και καλά κάμαμε.
0: 5 παρά 10.
1: Γιατί είναι Αύγουστος.
0: Είναι, πρόσεξε, είμαστε 3 ώρες.
1: Σταθερά.
0: Ώρες. Σταθερά.
1: Σταθερά, χωρίς, χωρίς
0: ούτε
1: διακοπή.
0: Ούτε ανάσα δεν έχουμε πάρει. Μας βοήθησαν βέβαια και οι φίλοι εδώ πέρα. Είπαμε πολλά πράγματα.
1: Ναι, πολλά.
0: Θα μπορούσαμε να μείνουμε και άλλες 2 ώρες ακόμη.
1: Ναι, δεν έχει τελειωμό
0: δεν
1: αυτά
0: έχει
1: τα
0: τελειωμό.
1: Πράγματα.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα όμορφο απόγευμα αυτό.
1: Και εμένα μ' άρεσε, γιατί μιλήσαμε βασικά για το θέμα ομάδος. Χάρηκα που πήρε και ο Σάγης ο Κορονιός και είπε τη δικιά του, πώς τη λένε, γιατί με το παιδί δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Mm-hmm. Δεν είχαμε μιλήσει, δεν είμαστε και τσακωμένοι. Mm-hmm. Ποδοσφαιρικά πάλι όταν έπαιζε, αλλά η ουσία είναι ότι έγινε εγώ Ζακηθιακός εδώ και ένα χρόνο. Δεν υπήρχα εγώ στα δεδομένα. Εδώ και ένα χρόνο πάω στο γήπεδο, φέτος πήγα. Μετά από 30 χρόνια, 20. Αυτά. Οι κύριοι.
0: Ναι.
1: Να σε διώχνουν. Δεν πήγα που ήταν πρόεδρος ο Πετυλών. Να είναι φίλος μου.
0: Κολλητός.
1: Ναι. Πήγα. Για να μην πούνε μάζεψε τον τάδε και τσουκάνι, ξέρω εγώ. Και πήγα όταν έμαθα κόντρες για τη νέα διοίκηση. Γιατί με αντίδραση.
0: Είσαι αντίδραση.
1: Εγώ θα πάω για αυτούς.
0: Ναι. Τώρα βέβαια οι φίλοι σου ξέρεις πώς σε λένε, έτσι. Αλλοί είχαμε νέοι.
1: Ναι, μα μου το είπε ο κύριος Γεωργούλης, ναι, όταν έφυγα από, ναι, εκεί. Κανονίστε να σας ρίξει ο Χομεϊνί μπόμπα.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, ναι.
0: Εμείς είμαστε με το Ιράν, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, γιατί, ναι, γιατί δεν μπορείς μια ήσυχη χώρα να του βγάλει τρομοκράτες για την κονόμα.
0: Γιατί νομίζω η Αμερική έχει βγάλει όλους τρομοκράτες.
1: Για την κονόμα.
0: Για την κονόμα.
1: Προσθέτει την τρομοκρατία μπροστά.
0: Και με το Ιράκ το ίδιο έγινε.
1: Το ίδιο σε όλα τα κράτη.
0: Δεν θυμάσαι με το.
1: Και το ίδιο, ναι, τώρα κάνουν και τα παιδιά του. Του Πατερούλη.
0: Του Πατερούλη.
1: Ναι, τα παιδιά, οι Ευρωπαίοι, οι τρομοκράτες.
0: Ναι.
1: Γιατί? Για τα συμφέροντά τους και για το χρήμα.
0: Και για το χρήμα.
1: Πρέπει να έχουμε τρομοκράτες. Είναι όπως είναι το καλό με το κακό.
0: Ναι. Πρέπει να υπάρχει. Να υπάρχει,
1: να, υπάρχει, να δουλέψουμε, έτσι, όλοι.
0: Να δουλέψουμε όλοι.
1: Να δουλέψουμε όλοι.
0: Να δουλέψουν και οι πολεμικές βιομηχανίες.
1: Θα δουλέψουμε όλοι. Και αυτοί και οι τρομοκράτες δουλεύουν.
0: Αν χαθούν και μερικές ζωές, δεν πειράζει.
1: Όχι, αυτό δεν τους διαφέρει. Μα το 50, το 60 που διάβαζα εκεί σχολείο, ναι, είμαστε 1,5 δις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά τώρα είμαστε 8, 9 πάμε.
0: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
1: Μεγάλη διαφορά. Δεν μας μπορεί το άστρο αυτό να μας μεταφέρει.
0: Λοιπόν,
1: τελειώσαμε.
0: Άγρια, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ, ρε Δημήτρη.
0: Ειλικρινά, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια όμορφη.
1: Για να καθίσεις και,
0: όμορφη,
1: και επιπλέον.
0: Κοίταξε να δεις, 3 ώρες είμαστε.
1: Χωρίς Δεν είπαμε τίποτα. Και έτσι ήταν η ροή.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Εντάξει, είπαμε πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα θέματα. Νομίζω όμως ότι ήταν μια εκπομπή η οποία θα μείνει στην ιστορία. Στη δική μου την, θα έλεγα, ψυχή μέσα, διότι νομίζω ότι έκανα το καλύτερο κλείσιμο. Κάναμε το καλύτερο κλείσιμο εδώ στην εκπομπή μετά από τόσες εκπομπές που κάναμε όλο αυτό το χρόνο. Και θεωρώ ότι είναι ένα σημείο αναφοράς το σημερινό.
1: Δηλαδή η περίπτωση εγώ με σένα, πότε σε συμπάθησα θα πιστέψεις? Στην πρώτη φωτογραφία που μου βγάλεις.
0: Στην πρώτη φωτογραφία.
1: Ας πούμε. Ακούω. Πόσα χρόνια είναι?
0: Πρώτη φωτογραφία.
1: Πόσα χρόνια είναι? Ήσουν 30 χρονών. Ναι, πόσο ήσουν?
0: Ναι.
1: 20.
0: 30.
1: Ναι.
0: Πριν, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πριν 25 χρόνια και.
1: Λοιπόν. Ναι. Γιατί? Ναι. Δεν είναι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν είσαι κολλητός, λέει ο άλλος. Σημασία έχει πώς σέβεσαι τον άλλον.
0: Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, παλικάρι μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα μια ξεκούραση, έτσι, να ξεκουραστούμε κάποιες μέρες.
1: Έχεις καλό καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι, ξέρεις, είναι μια περίεργη εποχή. Δηλαδή ο Αύγουστος σε μένα, συζητάει, το ποτέ δεν μου αρέσει. Γενικά δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν μου αρέσει, γιατί το νησί έχει πολλή κοσμία. Το καλοκαίρι μου αρέσει τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο.
1: Το καλοκαίρι με μ' αρέσει ως εποχή.
0: Ως εποχή.
1: Δεν μ' αρέσει ως τάση.
0: Ως τάση.
1: Ναι, ως εποχή μ' αρέσει.
0: Η εποχή είναι ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει ο χειμώνας.
0: Πρόσεξε, η εποχή του καλοκαιριού είναι ωραία, αλλά όχι αυτό που βιώνουμε εδώ.
1: Άλλο, άλλο. Αυτό εδώ το έχουμε πει και το είχαν πει και παλιότερα, να κλείσω με αυτό, ότι θα γίνουμε τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων.
0: Γιατί δεν έχουμε γίνει.
1: Και γίναμε τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Ναι.
0: Απλά τα πράγματα.
1: Απλά τα πράγματα. Να μην ψάχνουμε πολλά.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, καλό σου βράδυ. Μην φυγείς, και καλές διακοπές.
0: Θα κλείσουμε, θα κάνω και εγώ την αποφώνηση. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά και εσύ.
0: Θα βάλουμε ένα τραγούδι να κλείσουμε. Ένα τραγούδι νομίζω ότι σου αρέσει και μου αρέσει και εμένα. Πάρα πολύ.
1: Τότε να αρέσει και στους δύο.
0: Και θα το ακούσουμε τώρα. Και με αυτό θα κλείσουμε. Και μετά θα κάνω την αποφώνηση αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι πρώτα. Μαζί.

0: Τα σπίτια είναι χαμηλά. Δηλαδή, σαν έρημοι στρατώνες. Και τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, σαν έρημοι χειμώνες. Ένα σπουδαίο τραγούδι. Νομίζω ότι μας χαρακτηρίζει.
1: Μα τι, έτσι, το τραγουδάει αυτό. Αυτό το διαβάζει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό που είπαμε πριν λίγο.
0: Αυτό που λέμε. Ναι. Αυτό που είπαμε, αυτά που λέμε, αυτά που βιώνουμε. Αυτοί είμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, να έχεις την υγεία σου.
1: Και
0: πάντα να μας χαρίζεις σε αυτή την αίσθηση ότι η ζωή είναι όμορφη, ωραία, αρκεί να την απλοποιήσουμε.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. 100%.
0: Να την απλοποιήσουμε όλοι μας.
1: Δηλαδή, οικογένειες μπορεί να ακούνε ή να μην ακούνε. Έχεις 10 ευρώ, αυτά είναι. Μην ψάξεις για το 11ο. Θα χάσεις. Μην ψάξεις για το 12ο.
0: Ναι.
1: Πάμε να ξημερωθούμε για την άλλη μέρα. Να βγάλουμε τα άλλα 10. Μην τρέχεις να ψάχνεις, να τραβάς, γιατί αφαιρείς από πάνω σου.
0: Συνέχεια.
1: Δεν φαίνεται, γιατί είναι μακροχρόνιο.
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Αλλά αφαιρείς.
0: Αν
1: δεν είναι να έχεις το χιούμορ σου, να καθίσεις με τη γυναίκα σου να πείτε 5 λέξεις, να πεις έκτακτα, πάνε ρε γυναίκα, η βολήμα μου την έδωσε.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή μου την έδωσε. Να έχεις αυτό το που, τι τυποποιημένα όλα. Όμορφε άντρα μου, που, σε παρακαλώ πάμε.
0: Επί τόπου.
1: Μα τι θα γίνει. Ο το παιδί σήμερα, ο το παιδί αύριο, ο το παιδί μεθαύριο. Και ο Σπυράκης
0: Άγιος,
1: ο Δημητράκης.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ αδερφέ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να κάνεις καλές διακοπές, να μας γυρίσεις με το γήπεδο έτοιμο.
0: Έτοιμο με το γήπεδο.
1: Ναι. Εγώ σου μιλάω ετοιμής, θα γίνει αυτό. Και δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε άλλο.
0: Θα δούμε. Όχι, θα μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Δεν, όχι, θα λέμε τα καλά τους πλέον.
0: Ναι, θα λέμε γιατί εμείς κάναμε την προσπάθειά μας και απέδωσε η προσπάθεια.
1: Και εύχομαι που λένε αύριο, γιατί είπε και ο Διονύσης ότι μπήκανε, κάτι σπάσανε.
0: Ναι, κάτι σπάσανε.
1: Και αύριο θα γίνει.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Θα κάνουν το γενικό. Να είμαστε και γουρλίδες βάσει τη εκπομπή που έγιναν σήμερα το πρώτο σπάσιμο, ναι, και αύριο το δεύτερο.
0: Λοιπόν, σε φιλώ. Ναι,
1: και εγώ. Να είσαι καλά, Δημητράκο.
0: Λοιπόν. Και κύριοι, εδώ είμαστε. Τελείωσε η φετινή σεζόν 25-26. Πάρα πολλές εκπομπές, πολλές συγκινήσεις φέτος, πολύ διαφορετικά πράγματα. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές, φυσικά με την άνοδο της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Πραγματικά από καρδιάς θέλω να σας ευχαριστήσω που στηρίξατε αυτό το εγχείρημα από καρδιάς, μέσα από την ψυχή σας, και πιστεύω να είμαστε πάλι όλοι καλά στις επάλξεις από την 1η Σεπτέμβρη και μετά, να τα ξαναλέμε εδώ στο Ελεκλάσικο. Όπως σας έχω πει, κάθε Παρασκευή, για 4 Παρασκευές, θα σας ενημερώνω με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με τις ομάδες μας, με τον Αμπζάκηθος, με τη Ζάκυνθο, όχι Αμπζάκηθος, με τη Ζάκυνθο, καλά λέει ο φίλος μου ο Σπύρος, με τη Ζάκυνθο, με το Λεβάντε. Θα λέμε πολλά πράγματα. Από εμένα λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο καλοκαίρι μπροστά σας. Ο Αύγουστος να είναι ένας μήνας πάρα πολύ καλός, να έχετε όλη την υγεία σας, να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο θεωρώ είναι η πηγή της αισιοδοξίας και της ζωής. Οπότε λοιπόν, εμείς ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή για μία ώρα, αλλά κανονικό ραντεβού στο κανονικό Ελεκλάσικο από την 1η Σεπτέμβρη. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά, και πάμε να κλείσουμε με αυτό το όμορφο τραγούδι. Vamos. Θα σας ξανάβρω στους μπαξέδες, εγώ και εσείς μαζί. Γεια χαρά, παιδιά.

0: Αμφίφορος Χριστού προς την Αθηνών Κορίνθου. Επίσης,
1: βλέπω στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κόκκινα όλα, στο Σκαραμαγκά προς Χαϊδάρι κόκκινα όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, όλοι. Και αν έχετε ξεκινήσει, γυρίστε πίσω. Γυρίστε πίσω.
1: Δεν περνάτε.
0: Δεν θα βρείτε πουθενά. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών έχει κοπεί από τον δρόμο προς Κόρινθο.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι. Έχει κοπεί. Κύριο, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος. Κύριε Μπαρατσούγα, καλησπέρα σας. Διάβασα το μήνυμα του Υπουργείου. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα εσείς.
2: Μιλάτε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
1: Ναι, ναι, να πούμε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, αλλά σας στέλνουμε και για το απαγορευτικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού που διέρχεται αρκετές ώρες των ατόμων που βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή επί της παραλίας έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Διεξήχθη η επιχείρηση υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρεια άνεμη έντασης 8 μποφόρ με ρηπές των 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Υπήρχε στην περιοχή επιχείρηση περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, δύο σκάφη της περιοριστικής υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη με πολύτιμη συνδρομή, καθώς και ένα ρημουλικό πλοίο. Βέβαια, στην περιοχή παραμένουν ωστόσο σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού και τα δύο σκάφη της περιοριστικής και τα ιδιωτικά σκάφη.
1: Από τη
2: ευτυχώς κυλήσαν όλα ομαλά. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι μέρες που διανύουμε είναι με ιδιαίτερη ένταση και με ιδιαίτερο επαγγελματισμό τα στελέχη και όλοι οι φορείς. Υπάρχει ένας συντονισμός με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής.
1: Εσείς επιδέχετε την εικόνα και από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπως το λέγαμε παλιά. Υπάρχουν άλλα σημεία έτσι που είναι επικίνδυνα αυτή τη στιγμή λόγω πυρκαγιών και έχουν πρόσβαση στη θάλασσα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε και είμαστε πάντα σε συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ. Πάντα όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο, πάντα η λιμενική αρχή τέθεται σε ετοιμότητα και όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και ο κατάλογος με τους θελοντές ιδιώτες που υπάρχουν στο τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά όταν επαιτείται και υπάρχει άμεση επέμβαση.
1: Κύριε Φάνη Μπαλατσούκα, με το απαγορευτικό, ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 7. Ξέρουμε ότι από Ραφίνα Λαύρο δεν φεύγει κάτι, Αργοσαρονικός κανονικά και από Πειραιά είναι απόφαση του πλοιάρχου και της εταιρείας, σωστά?
2: Η τελευταία ενημέρωση που έχω λάβει και εγώ μόλις πριν λίγα λεπτά είναι ότι βέβαια θα πρέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που θα σας πω και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι ότι από την Ραφίνα θα εκτελεστούν δρομολόγια. Μόλις πέσουν οι δυνατοί άνεμοι που ισχύουν αυτή τη στιγμή και από τις 7 η ώρα λοιπόν θα εκτελεστούν δρομολόγια.
1: Σε 2 ώρες δηλαδή.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Όπως και από το Λαύριο θα εκτελεστούν κάποια δρομολόγια.
1: Αυτό είναι εξέλιξη που μας λέτε τώρα. Από τις 7 η ώρα λοιπόν θα
2: πρέπει το επιβατικό κοινό να μεριμνήσει να κάνει και αυτό μια επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές. Βέβαια, έχουν, οι εταιρείες από ό,τι γνωρίζω έχουν εκδώσει κάποια δελτία τύπου που έχουν ενημερώσει το επιβατικό κοινό σχετικά με τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν. Να έρχονται σε επικοινωνία ωστόσο και με τις λιμενικές αρχές εφόσον απαιτηθεί, ώστε να μαθαίνουν τι τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νέων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
1: Ωραία. Κύριε Φάνη Μπαλατσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Επαναλαμβάνω λοιπόν για να σας βοηθήσω εσείς που κινείστε, που έχετε ξεκινήσει να πάτε διακοπές προς την Πελοπόννησο, ότι δεν θα μπορέσετε να φτάσετε, γιατί η Λεωφόρος Αθηνών που μετά μετατρέπεται σε Αθηνών Κορίνθου δεν μπορεί να πάει προς Κόρινθο. Δηλαδή έχουν σταματήσει, υπάρχει τροχέα εκεί, υπάρχει αστυνομία που σας ζητά να κάνετε αναστροφή. Άρα λοιπόν, για να σας βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ, μόλις περάσετε, εάν έχετε περάσει το παλατάκι Χαϊδαρίου, κάντε αναστροφή και γυρίστε πίσω. Δεν θα βρείτε κανένα, μα κανέναν τρόπο να φύγετε προς Κόρινθο σήμερα, γιατί και από την Ιερά Οδό και από τη Λεωφόρος Χριστού έχουν κοπεί όλοι οι δρόμοι προς Κόρινθο. Γίνεται κυκλοφορία κανονικά προς Αθήνα. Άρα λοιπόν, και από Ιερά Οδό να γυρίσετε πίσω μπορείτε, αλλά και να πάτε προς Αθήνα από τη Λεωφόρο Αθηνών πάλι μπορείτε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, σωστό συντονισμός, να ακούτε τις οδηγίες της αστυνομίας, δηλαδή εσείς που είσαστε τώρα προς το ύψος εκεί της Γεωργίου.

0: μεταμόρφωση στην άνοδο. Γίνεται χαμός.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: και το κέντρο έχει λίγο κίνηση. Δηλαδή για τέτοια μέρα Παρασκευή έχει κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση. Αυτά προς το παρόν, αλλά η άνοδος του Κηφισού είναι μπορντό, δεν είναι καν κόκκινη.
1: Με ρωτάτε πολύ εάν λειτουργεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί στο Δαφνί, επειδή συμπεριλαμβάνεται η εκένωση.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μας και την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, εσείς οι κάτοικοι που ζείτε, που έχετε τα σπίτια σας στην αρχαία Αφέα και στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου, θα κατεβείτε από τον Γεωργίου Παπανδρέου τον δρόμο και θα στρίψετε αριστερά να συνεχίσετε την πορεία σας προς Περιστέρι, έτσι όπως είναι το μήνυμα του 112. Λοιπόν, επίσης έχουμε επίσης τη μεγάλη πυρκαγιά στο κομμότι της Άρτας, που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς πυροσβέστες, ναι, με 64 πυροσβέστες, και έχουμε επίσης και 8 εναέρια εκεί στην Άρτα. Και βέβαια η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο, ακούσαμε και πριν πώς έγινε η επιχείρηση απεγκλωβισμού από το λιμενικό σώμα και το πυροσβεστικό σώμα με τα πλωτά σκάφη. Η απεγκλωβισμός εκεί των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου που πήγαν σε
0: μετά ένα από Αττική, εδώ μπορούμε να φύγουμε προς Κόρινθο. Όχι, έχει κλείσει ο δρόμος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τελείωσε. Ναι, ξεχάστε την Κόρινθο. Παρακαλώ, υπήρξε φωτιά και στην Αγία Άννα, στην Εύβοια. Ευχαριστώ, Βίκη.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Ενημέρωση που έχουμε από Αττική Οδό δεν είναι ακόμα ότι μας τη δίνει κλειστή.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, βγαίνει στην Κόρινθο στα διόδια, ναι, μπορεί να συνεχίσεις.
1: Λίγο πριν τα διόδια, ναι, βγαίνει. Σε αυτό έχει δίκιο η ακροάτρια. Ο ακροατής δεν μας έχει στείλει, η αστυνομία δεν μας έχει στείλει από Αττική Οδό προς...
0: Να το δούμε.
1: Και είναι λογικό, γιατί περνάει πίσω από το. Δηλαδή, βλέπεις τη φωτιά στο αριστερό σου χέρι όταν κινείσαι στην Αττική Οδό. Έχει δίκιο. Μπορεί να λειτουργεί κανονικά η Αττική Οδός και να βγαίνεις προς Κόρινθο λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας.
0: Και να συνεχίζεις.
1: Και να συνεχίζεις.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό, να το διασταυρώσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, θα διασταυρώσουμε.
0: Γιατί ενημέρωση προς Κόρινθο έχει κλείσει το δάσο Χαϊδαρίου στην Παπανδρέου μας γραφεί.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό.
0: Εδώ στο Νεοφάλιρο παίζει το ρεύμα, πολύ επικίνδυνες πτώσεις τάσης, μας λέει Αργυρό.
1: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Κορυδαλό και από Περιστέρι και από Χαϊδάρι και από Εγάλεο ότι έχουμε πτώσεις στις τάσεις στην ηλεκτροδότηση, άρα λοιπόν και εκεί προσοχή.
0: Και προσοχή και να χρησιμοποιεί το ασανσέρ,
1: ναι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, ναι, υπάρχει.
0: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Μιλάτε τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια. Κάθε μέρα έχει φωτιές από εκείνη όκτιστα. Ήταν και μια αιτία για την τεράστια φωτιά στην Πάρνηθα πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα. Ακροατές, εσείς που μας ακούτε, που συντονισμένοι με το Sky στους 100,3, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Να μας καλείτε και να μας ενημερώνετε τι γίνεται και αν θέλετε να βγαίνετε και στον αέρα. 210-48-00-170-174. Είσαστε επιτόπιοι ρεπόρτερ. Να μας δείτε τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αν μπορείτε, ναι, και όσοι κινήσετε Αττική Οδό, είχε δίκιο πριν, όσοι κινήσετε από Αττική Οδό, αν μπορείτε να φτάσετε μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Γιατί είναι η άλλη πλευρά του ποικίλου, εκεί δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε αν επηρεάζεται και η Αττική Οδός.
0: Ο Νικόλας μου λέει 1:20 από Μόλα Μαρουσίου μέχρι το Σκάι.
1: Εντάξει, γίνεται χαμός. Και στον Κηφισό, παιδιά, Λεωφόρος Αθηνών απάτητη, μην κάνετε τον κόπο να ανεβείτε
0: τα πάνω. Αλλά ας πάρουμε και την Αττική Οδό, κάνουμε ένα τηλεφώνημα να μας πούνε αν μπορούμε μέσω της Αττικής Οδού να βγούμε στα διόδια και να συνεχίσουμε για Κόρινθο. Ας κάνουμε ένα ρεπορτάζ, παρακαλώ τα παιδιά, την συντακτική ομάδα.
1: Λοιπόν, επίσης...
0: Ο Ανδρέας από Πάτρα μου λέει καλησπέρα και πάλι ενημερωτικά, πες και στον συνάδελφο τις αντιπυρικές ζώνες. Δεν τις φτιάχνουμε την ώρα της φωτιάς, το χειμώνα αυτά. Και επιτήρηση την άνοιξη που φυτρώνουν τα χορτάρια, περαστικά μας.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες

0: δημιουργούνται και συντονίζονται από τα τοπικά δασαρχεία των περιοχών, από τα δασαρχεία, δηλαδή οι δασάρχες έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία ατυπηρικών ζωνών, όμως όταν έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά, αυτό λέει και το πρωτόκολλο, συνεργάζονται οι δασικές υπηρεσίες με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την πολιτική προστασία εδώ της χώρας μας, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της φωτιάς μια νέα αντιπυρική ζώνη, ούτως ώστε να σταματήσει.
1: Ναι, πώς γίνεται δηλαδή, τα μηχανήματα να κατακαεί, να ξανακαίγονται και να μην υπάρχουν, να μην
0: τα
1: έχουν
0: μηχανήματα έργου, όταν κινητοποιούνται τα μηχανήματα έργου, κινητοποιούνται για αυτό το σκοπό.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, πώς περιοχές που ακούω από συναδέλφους πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, είχε καεί ο τόπος αυτά. Πώς το αφήνουν και ξανακαίγεται.
0: Εντάξει.
1: Τι
0: φωτιά. Φωτιά είναι αυτή. Ξέρεις πόσες συλλήψεις.
1: Καλά, δεν σου λέω, και η Ευρώπη κατακαίγεται. Πολιτείες καίγονται.
0: Ξέρεις πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. 300 άτομα έχουν συλληφθεί από τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής.
1: Και πώς είπανε μέσα.
0: Λοιπόν, το
1: 80%. Εφόσον στοιχειοθετηθεί η πράξη.
0: Το 88% είναι από αμέλεια. Δηλαδή, τι είναι, τσιγάρα.
1: Μπάρμπεκιου,
0: κόβω τροχό, τώρα μου ήρθε κόβω τροχό
1: και φασίδι. Ξερά.
0: Εδώ προχθές έβλεπα έναν που πέταγε το τσιγάρο του από το παράθυρο. Πώς πετάμε τα γαρίφαλα στα κέντρα.
1: Το
0: έκανε, δηλαδή το πέταξε περίπου στα 2 μέτρα από το αυτοκίνητό του. Στην άκρη δηλαδή, και γι' αυτό αρπάζουν φωτιές και τα διαζώματα και τόσες περιοχές. Δηλαδή ας πούμε δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα έξω από το παράθυρο.
1: Όχι.
0: Δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ρε αδελφέ.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Γιατί
1: πώς θα βγει η διαδρομή άμα δεν καπνίζουμε στο αυτοκίνητο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι από Αττική Οδό πας κανονικά για Κόρινθο.
0: Μπράβο.
1: Επαναλαμβάνω, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι πας για Κόρινθο κανονικά. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο που έκανε την επισήμανση.
0: Σωστό.
1: Και μας βοήθησε στο ρεπορτάζ για να τα ξεδιαλύνουμε αυτά. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά μας γράφει: Πειραϊκή τα φώτα αναβοσβήνουν από πτώσεις τάσης. Καλό θα ήταν μη χρησιμοποιεί ο κόσμος ασανσέρ, γιατί αν θυμάμαι καλά στον Ασπρόπυργο, είναι ένας μεγάλος υποσταθμός που τροφοδοτεί Πειραιά και Ρατσίνη.
0: Ναι, αλλά αυτός ο υποσταθμός, αν θυμάμαι και εγώ καλά, δεν είναι τώρα στην πορεία της πυρκαγιάς. Είναι πάνω από τα. Είναι αριστερότερα από τα δηληστήρια. Δεν είναι πάνω. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, το μεγάλο υποσταθμό της ηλεκτροδότησης.
1: Η Νάσια έχει απορία αν μπορεί να φύγει, θέλει να πάει Πάτρα. Είπαμε από Αττική Οδό. Οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος.
0: Ότι μπορείς να φτάσεις στα 2 ώρια της ελευθερίας. Και συνεχίζεται, ναι.
1: Στα 2 ώρια της ελευθερίας.
0: Από λεωφόρο Αθηνών δεν μπορείτε να πάτε πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Προς Κόρινθο εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι η φωτιά που απειλεί το Χαϊδάρι.
0: Είναι εκεί πέρα η φωτιά.
1: Από το
0: είναι στο ποικίλιο όρος, τη βλέπετε. Μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά σας. Και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος η πυκνή καπνή να μην βλέπετε πού οδηγείτε. Είναι δηλαδή, έχει φωντώσει τώρα αυτή η πυρκαγιά. Μας στέλνετε και πολλές φωτογραφίες από όλα τα σημεία της Αττικής, από Σύνταγμα, από Περιστέρι, από Εγάλεο, από Πετρούπολη. Βλέπετε πολλούς καπνούς.
1: Νίκος, καλησπέρα. Να ενημερώσω ότι στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα. Επαναλαμβάνω, Νίκος ο ακροατής, στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα.
0: Εννοεί από ότι είναι βουλιαγμένης, αν καταλαβαίνω καλά. Και δεν μπορείς να στρίψεις προς τη Ηλιούπολη και δεν λειτουργούν τα φανάρια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ωραία, θα μας βοηθήσουν και άλλοι ακροατές.
1: Αν θέλετε, βγαίνετε και στον αέρα. Μας δίνετε, ευχαριστούμε πολύ για την συνδρομή σας, για αυτή την αλληλεπίδραση που έχουμε έως τώρα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολλά τα μέτωπα. Τι γίνεται τώρα πάλι
0: και
1: στο
0: ξανά
1: Ποικίλιο Όρος, σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση του νοσοκομείου στο Δαφνί.
0: Ναι, στο Δαφνί, αυτό που λέγαμε πριν.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο Δαφνί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και εκεί λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η επιχείρηση εκένωσης.
1: Καλησπέρα, έχουν κλείσει το δρόμο προς Αθήνα στο ύψος του δηληστηρίου του Ασπροπύργου. Από Ασπροπύργο για Αθήνα. Δεν μπορείς να πας,
0: ναι, από την περιμετρική Εγάλεο. Ναι, από την περιμετρική Εγάλεο.
1: Θα τα λέμε, γιατί είναι ο κόσμος στο αυτοκίνητο που θέλει να φύγει.
0: Από την περιμετρική Εγάλεο.
1: Επανάληψη νήτυρ μαθήσεως, γιατί κάποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι κάποιος έπιασε στο αυτή του στο τέλος μια πρόταση της δικιάς μας. Ας το ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ στα αυτοκίνητά τους και μας ακούνε.
0: Και επίσης αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες στο Ρέθυμνο έχει ξαναφουντώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αναζωπήρωση.
0: Ναι, ναι, η μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο.
1: Και στο Κομπότι της Άρδας, συνεχίζει.
0: Και στο Κομπότι, αλλά είναι και στον ασώματο εκεί στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 104 πυροσβέστες και 23 οχήματα.
1: Εγώ διαβάζω ότι εθελώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Ρέθυμνο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το λέγαμε και πριν.
1: Δεν είναι απλώς επιφυλακή, εκενώνεται.
0: Ναι, βεβαίως. Μα είναι πάνω στην πορεία της φωτιάς το νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι όπως επίσης και πρέπει να κενώσει και η αρχαία Φαία και τα σπίτια στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου. Τα σπίτια στο Άνω Δάσο Χαϊδαρίου, εκεί πέρα που βλέπουμε τον Νταμάρι. Τον Νταμάρι, ποιο είναι. Ας πούμε, όταν είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, βλέπετε πολύ μια καρδιά φωτεινή που ανάβει. Εκεί πάνω στο Νταμάρι, στο Ποικίλ Όρος. Τώρα καίγεται αυτή η περιοχή. Άρα λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, και στο Ρέθυμνο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση με πάρα πολλά μηνύματα 112 για τους κατοίκους εκεί των γύρω χωριών να μετακινηθούν, δηλαδή και από το Αμμούδι να μεταφερθούν προς την Τριόπετρα, είναι εκεί τα χωριά προς την Μπρέβελη. Και επίσης το Κομπότι της Άρτας, επαναλαμβάνω, μεγάλη πυρκαγιά που είναι ακόμα σε εξέλιξη και μάλιστα οι κάτοικοι.
1: Κενώνεται το Δαφνί. Έχουμε την κυρία Θανασία Παπασπύρου, περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Παπασπύρου, σας ακούμε.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Δυστυχώς και στο Ποικίλ Όρος η πυρκαγιά είναι μεγάλη το μέτωπο και πλησιάζει. Και αυτήν την ενημέρωση έχω και εγώ τα πρώτα σπίτια στο Άνω Χαϊδάρι. Γι' αυτό και γίνεται προληπτική απομάκρυνση τώρα και στο Δαφνί. Επιχειρούν εν αέρια μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πραγματικά ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό. Τα μέτωπα είναι πολλά στη Δυτική Αττική.
0: Μάλιστα. Τα προβλήματα τώρα, γραμμή, είναι τώρα τα προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία. Γιατί
1: Κορυδαλός έχει γεμίσει καπνούς και πετάνε τα καναντέρ ο ένας πίσω από τον άλλον πεντάδα μαζί με τα ελικόπτερα, λέει ο Γιώργος. Γιώργος Μανχάταν, άλλος Γιώργος. Βλέπω από δορυφόρο, από Αττική εδώ προς Κόρινθο. Αλλά κάτσε σπίτι, άνθρωπέ μου. Είναι κάποιοι που θέλουν να φύγουν. Δεν μπορεί να μην πάνε για διακοπές.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
16: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεω κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη για προληπτικούς λόγους, μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση της ψυχιατρικής κλινικής στο Δαφνί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε στο Ρέθυμνο στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματο, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι Λόφιλοι, Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, επαναρχόμαστε στη ροή, συνεχίζει η ροή του προγράμματος στο Sky 100,3 αλλά και στην τηλεόραση του Sky για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Από Ελευσίνα για Αθήνα είναι κλειστός ο δρόμος και υποχρεωτικά σε βάζουν από Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με Κόνιθο μόνο μέσω της Αττικής Οδού. Και για να βγεις και να πας στα Διόδια, αλλά και όταν έρχεσαι προς Ελευσίνα, δεν σε αφήνουν παραλιακά, σε βάζουν στην Αττική Οδό. Και έχουμε τον Κωνσταντίνο Σταθά, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Χαϊδαρίου. Καλησπέρα σας. Ποια εικόνα έχετε?
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι δύσκολη κατάσταση, είναι λίγο καλύτερη. Πετάνε αέρια μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι κοντά σε οικισμό η φωτιά.
1: Ναι.
21: Εκενώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δυστυχώς η κατάσταση για την οποία είχαμε προειδοποιήσει τόσο καιρό για τοπική λεωρός παραμένει. Δεν υπάρχουν τα θεργάτες. Είναι μια τραγική κατάσταση. Είχαμε ενημερώσει. Η πυροδεκτική κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι αδύνατον λίγα χιλιόμετρα το Σύνταγμα να ακαιρώνουμε για αυτούς τους λόγους οικισμούς. Είναι αδύνατο, είναι φοβερό.
1: Όταν λέτε δεν υπάρχουν άτομα, τι okay. Καταγγελίες είχατε κάνει?
21: Εμείς έχουμε έγκαιρα ενημερώσει ότι χρειάζονται ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών, των πυροδεκτικών για να υπάρχει πρόληψη στα δάση.
1: Μάλιστα.
21: Είναι αδύνατον δίπλα από το Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχει κοπεί η Αθήνα, η λεωφόρος Αθηνών δεν περπατιέται. Mm-hmm. Έχουμε οικισμούς στους οποίους εγενώνουμε και δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες στα δάση. Είναι φοβερή κατάσταση.
1: Ποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν εκεί, στο ποικίλιο όρος, κύριε
21: Θα έπρεπε Σταθά. Να συντηρηθούν, να υπάρχει υλοτομία, καθαρισμός του δάσους. Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε έγκαιρα ενημερώσει και η κατάσταση δυστυχώς παραμένει ίδια.
1: Ποιους έχετε ενημερώσει?
21: Όλους τους αρμόδιους και την περιφέρεια και το Υπουργείο, η κατάσταση παραμένει ως έχει.
1: Και η απάντηση ποια ήταν? Δεν έχουν κονδύλια να στείλουν ή δεν απαντήσανε καν?
21: Το γνωρίζουμε, κάνουμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι, σας λέω, η σκληρή πραγματικότητα. Χιλιάδες στρέμματα καμένα τις δύο τελευταίες μέρες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δυστυχώς θα πρέπει όμως, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, να επικοινωνήσουμε πιο μετά.
0: Ωραία, πάντως αντιδήμαρχε, υπάρχει το πυκνό δάσος ακριβώς μετά τη μάντρα του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ένα πολύ πυκνό δάσος και μάλιστα και μια περιοχή.
21: Το οποίο κάνουμε προσπάθεια να το σώσουμε. Είναι μέσα υπηρεσίες και του Δήμου και της περιφέρεια και η πυροδεκτική υπηρεσία κάνει τεράστια προσπάθεια και τα εναέρια μέσα βοηθάνε σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια.
21: Γνωρίζει, μάλιστα.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός σπιτιών που κινδυνεύει αυτή.
21: Μα αυτό σας λέω, αυτό ακριβώς σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αδυνατεί αυτό το κράτος να προστατεύσει τις περιουσίες και τη ζωή του κόσμου.
1: Μάλιστα.
21: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κύριε Σταθά, καλή δύναμη, καλή
21: να
1: συνέχεια.
21: Καλά,
1: σας ευχαριστούμε
21: καλά.
1: Πολύ. Θα ξαναπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά.
0: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι από το Σύνταγμα? 9.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δίπλα στο Σύνταγμα και κινδυνεύουν να κάνουν σπίτια. Γιατί τους λένε να πάρουν μέτρα προσωπικό, να καθαρίσουν, να προστατεύσουν, να προλάβουν. Και τους λένε το κοιτάμε να δεν γίνεται τίποτα. Ορίστε τώρα, τρεχάτε.
0: Να δούμε τώρα.
1: Και ο κόσμος τι φταίει. Γιώργος, καλησπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω πως μετά από επικοινωνία με τη Νέα Αττική Οδό, ενημερωθήκαμε ότι μέσω Αττικής Οδού μπορείς κανονικά να βγεις στην Ολυμπία εδώ για Πελοπόννησο.
0: Ναι,
1: παρά
0: σωστά,
1: την
0: ναι.
1: σημερινή καρδιά. Δεν έχει σημασία να διαβάσουμε
0: ναι,
1: και το μήνυμα του ακροατή. Όλοι οι ακροατές μας βοηθάνε πολύ στο ρεπορτάζ και επιβεβαιώνουν και τα ρεπορτάζ τα δικά μας. Διαζώσεις, παρά την. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να φτάσει Πελοπόννησο, σας ευχαριστώ, Γιώργος. Έχει έρθει προηγουμένως το μήνυμα αυτό. Ο Αυρίλιος, σαν οι ποινές θεματών τους δράστες, μην περιμένετε οι happy travelers να καταλάβουν το μέγεθος της ανοησίας τους με τις φωτιές που ξεκινάνε εξαιτίας τους. Ποινή φυλάκισης και δέσμευση περιουσίας.
0: Τώρα έλαβα και ένα μήνυμα από ακροατή. Σου λέει ότι εγώ έρχομαι από Κόρινθο και μόλις πέρασα τα διόδια της Ελευσίνας και θέλω να πάω στο Αιγάλεο. Πώς θα πάω? Θα κάνεις μια μικρή παράγκαψη. Όχι μικρή, μεγάλη είναι.
1: Μπαίνεις
0: αντικείοδο.
1: Αναγκαστικά.
0: Θα βγεις λεωφόρο Αθηνών Λαμίας, εκεί στο που θα βγεις από την Αττική Οδό και θα φτάσεις στο Αιγάλεο, βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα του Τζαπραλή, που κι αυτός σχολιάζει την κατάσταση. Αλλά όταν σας λένε ότι υπάρχει θέμα σε ένα τέτοιο δάσος, κοντά στον αστικό ιστό, και δεν παίρνετε μέτρα, γιατί και πώς και το κοιτάτε, μετά από καταγγελίες και επίσημες καταγγελίες. Εντάξει, θα κουνήσουμε εμείς εδώ άχθηλα από εδώ, αλλά έχω κουραστεί κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Αυτό κάθε το ποικίλο όρος...
1: Κάθε χρόνο να κάνουμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου να κάνουμε χριστομάθειες για διάφορα γεγονότα.
0: Αυτό να το πολύπαθο...
1: Να καυτηριάζουμε τα κενά, να απορούμε. Μα καλά, δεν υπάρχει συνέστηση, δεν υπάρχει λογική. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το ποικίλιο όρος, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε πόσους δήμους καλύπτει, δηλαδή αυτό το πολύπαθο βουνό, ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου εδώ για την Αττική, που ξεκινάει από Ασπρόπυργο, περνάει Χαϊδάρι, περνάει Πετρούπολη, περνάει Περιστέρι, τα βόρεια σπίτια εκεί του Περιστερίου, και αυτά ακουμπούν στις παρυφές του ποικίλιου όρους και φτάνει μέχρι το Ήλιον.
1: Η Ελισάβετ μας γράφει: οι πολίτες θα διαφορούν, οι αρμόδια διαφορούν ή δεν μπορούν. Καλά λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να καίγεται το Δαφνί? Να κινδυνεύει να καεί. Φυσικά και είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια μας.
1: Αναστασία, πείτε τους να ανοίξουν τα διόδια Ασπροπύργου.
0: Αυτά εννοούμε. Να μην πληρώνουν καθόλου. Ναι. Να μην πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αλλά όντως, αν υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία, ναι, χρειάζεται προσοχή.
1: Πάντα τρέχουμε κατόπιν εορτής.
0: Αυτό γίνεται μέσω, επειδή είναι Ολυμπία οδός, έχει
1: όταν
0: δίκιο.
1: Όταν προσλαμβάνουν τόσο κόσμο στους δήμους και στους ΟΤΑ και τους έχουν κρυμμένους, τι να περιμένουμε, ποιος θα καθαρίσει τα δάση και τα άρση? Βλάσεις.
0: Με συγχωρείτε, όχι. Αφήστε με λιγάκι. Λοιπόν,
1: πες.
0: Όταν το δασαρχείο προκηρύξει θέσεις δασεργατών, θα έρθει ο άλλος εκπαιδευμένος δασεργάτης. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο που
1: ποιος εμένα, ας πούμε.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο που έχει τελειώσει λογιστικά, που είναι μαθηματικός και λεφτά, να τον βάλουμε δασεργάτη.
1: Ναι.
0: Είναι μια δουλειά που χρειάζεται εξειδίκευση και γι' αυτό.
1: Προφανώς χρειάζονται περισσότεροι.
0: Αλλά φυσικά και χρειάζονται περισσότεροι. Και σωστή εκπαίδευση. Δηλαδή, πώς παίρνουμε κάθε χρόνο τόσες χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές? Το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται παρόμοια ενέργεια με πάρα πολλούς δασεργάτες να κάνουμε τον καθαρισμό των δασεών. Όπως γίνεται στον Ημιτό, όπως γίνεται και στην Πάνιθα, έτσι έπρεπε να έχει γίνει και στον Ποικίλο Όρος. Ο κύριος Σταθάκης και δίκιο.
1: Κάτσε εσύ όμως, κάθε φορά γίνονται καταστροφές, χάνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται περιουσίες. Που σημαίνει ότι καταστρέφεται η ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί πολύ δύσκολα μπορούν να ξαναχτίσουν το σπίτι τους. Μην το βλέπετε έτσι απαλά. Ναι, σώθηκε μια ζωή, βεβαίως σώθηκε μια ζωή, αλλά και αυτή η ζωή μετά που θα συνεχίσει να ζει.
0: Επίσης, αντιλαμβάνω και το μήνυμα ότι μεταφέρουν και ηλικιωμένους από τον Κομπότη της Άρτας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί με αναπνευστικά προβλήματα. Γίνεται λοιπόν και η μεταφορά εκεί των ηλικιωμένων στο Κομπότη της Άρτας σε ασφαλή σημεία, σε ξενοδοχεία και σε χώρους φιλοξενίας, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την υγεία τους.
1: Να στείλω χαιρετισμούς στη συνάδελφο και πολύ καλή φίλη την Άννα την Καμβίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Από την Αττική Οδό πηγαίνει προς Κόρινθο, πέρασα πριν από λίγη ώρα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους.
0: Ναι, είναι ο μοναδικός τρόπος πρόσβαση για να πας Πελοπόννησο. Η Αττική Οδός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Καλησπέρα και στον Νίκο, τον Σαμοήλ, γεια σου Νίκο. Ο Κώστας ο Ζιγούρης από Νάς Σταθμό Κρήτης, δεν υπάρχει σωτηρία, έλα στο μεγαλείο. Συνάρα, όλα αυτά λέμε ρε παιδιά. Δηλαδή, όλα αυτά έχω βαρεθεί. Τι θες εσύ διακοπή? Μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.
5: Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό.
24: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
25: Ερμής.
24: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
26: Ερμής. 91,8 στα FM.
27: Ποιο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
28: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
29: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
30: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στην ροή του προγράμματος του Sky 100,3, αλλά σε ροή είναι και η τηλεόραση του Sky για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Σοβαρά προβλήματα παντού, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Από αύριο το μεσημέρι αναμένουν μια μικρή βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Επίσης, να σας πούμε για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε ότι από τις 7 η ώρα θα ξεκινήσουν δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Όπως ακούσατε τον εκπρόσωπο του λιμενικού, τον κύριο Μπαλατσούκα, τον Φάνη, που μίλησε στο Sky. Αλλά καλού κακού, κάντε και ένα τηλεφώνημα στο λιμεναρχείο ή στην εταιρεία. Αν και συνήθως πλέον στην εποχή μας στέλνουν μηνύματα οι ναυτιλιακές ή ακτοπλοϊκές εταιρείες στους επιβάτες. Αυτή είναι η είδηση, η ενημέρωση μάλλον, ότι Λαύριο και Ραφίνα, από Λαύριο και από Ραφίνα ξεκινούν τα δρομολόγια.
0: Μόλις μάλιστα μας ενημέρωσαν και οδηγοί από τη λεωφόρο Σχιστού, τώρα αυτή τη στιγμή μπορείτε να στρίψετε προς Κόνηθο. Μας το είπε και ένας οδηγός πριν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορείτε, από αυτή τη στιγμή μάλλον, όσοι κινείστε από τη λεωφόρο Σχιστού να πάτε προς Κόρυθο, δηλαδή να στρίψετε από τη γέφυρα αριστερά και να φύγετε κανονικά. Που σημαίνει ότι η φωτιά έχει φύγει από τα νεόχθηστα Αστροπύργου.
1: Αυτοί που ήταν εκεί και γυρίζουν πίσω, θα κάνουν, ξαναστρίψουν.
0: Όχι. Αυτοί που ήταν εκεί θα πάνε προς την. Από τη λεωφόρο Σχιστού, επαναλαμβάνω, όχι από τα άλλα σημεία. Έτσι, μην μπερδευτούμε. Αυτή τη στιγμή μόνο από τη λεωφόρο Σχιστού. Εκεί από το Κερατσίνι, καθώς έρχεστε, δηλαδή από τη λεωφόρο Λαμπράκη, μπαίνετε στη λεωφόρο Σχιστού και μπορείτε να στρίψετε από Κόρινθο. Από αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί πλέον η φωτιά έχει φύγει από τα νεόχθηστα Αστροπύργου, κινείται προς την αρχαία Φαία. Άρα λοιπόν από τη λεωφόρο Σχιστού μπορεί να στρίψετε προς Κόρινθο.
1: Ωραία, έχουμε εδώ πολλά μηνύματα για τον Δήμο Χαϊδαρίου. Ότι τι κάνει, μόνο ενημερώνει, τι μέτρα έχει πάρει. Το θέτουμε εδώ. Γιατί τώρα εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ δεν προλαβαίνουμε.
0: Προσέξτε, οι εργασίες.
1: Μα καλά, λέει χιλιάδες ευρώ που παίρνουν οι Δήμοι, λέει τι θα κάνουνε.
0: Οι εργασίες.
1: Από φάλιρο.
0: Ναι, ναι. Οι εργασίες καθαρισμού των δασών και μάλιστα αυτών των μεγάλων περαστικών περιοχών είναι ευθύνη της περιφέρειας. Είναι ευθύνη των περιφερειών. Mm. Δηλαδή,
1: καλά κάνεις και το βρίσκουν.
0: Πρέπει να κανονίζουν με εργολάβους, με δασεργάτες, να γίνεται το απαραίτητο
1: σπίτι. Μα και οι υποδείξεις προς την περιφέρεια γίνανε από τον Δήμο.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό μας είπε ο κύριος Σταθάς.
0: Και επίσης και προς τα δασαρχεία. Τα δασαρχεία πλέον έχουν και την ευθύνη και για να συντηρούν τις αντιπυρικές ζώνες.
1: Κόσμο έχουνε. Την ευθύνη την έχουνε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Όχι, έχει δίκιο, γιατί έχουμε live αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος.
1: Πάμε.
0: Είναι ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
3: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Είπε για δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης. Το είπες εσύ προηγουμένως, αλλά σου έκανε σχόλιο ένας ακροατής ότι αυτά πρέπει να γίνονται νωρίτερα. Πρέπει να γίνουν νωρίτερα, αλλά πρέπει να γίνονται και τώρα.
0: Ναι,
1: όχι, προσέξτε. Εγώ σε υπερασπίζομαι.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε και ο κύριος Βαθρακογιάννης
1: όλοι δίκιο
0: είναι
1: έχουμε.
0: Ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τα μηχανήματα έργου, ιδιαίτερα κατά νυχτερινές ώρες που δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια, τα μηχανήματα έργου μπορούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να προστατευτούν και οι οικισμοί και χωριά.
1: Και αντιπεριφερειάρχης πόλη... δεν είπε ότι τα μηχανήματα.
0: Τα μηχανήματα έργου αυτό κάνουν.
1: Είναι
0: αυτό...
1: εκεί και ναι, δουλεύουν
0: ναι,
1: τώρα.
0: Μα πρέπει. Τα μηχανήματα έργου πρέπει να κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά. Διώχνουν τη βλάστηση, τα ξερά χόρτα.
1: Απομακρύνουν όλα.
0: Για να μπορέσει να σταματήσει κάπου η πυρκαγιά. Αυτός ο τρόπος γίνεται. Ναι, μεν γίνονται και οι αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα με την ευθύνη των δασαρχείων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το Δήμο Χαϊδαρίου, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά στον αέρα.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Για την ευθύνη της περιφέρειας, για την ευθύνη του Δήμου. Δεν θα μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, θέλω δύο μηνύματα. Ο Δήμος Αθηναίων στέλνει δύο λεωφορεία για την εκκαίνωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επίσης, έχουμε έναρξη νέας πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας Αχαΐας. Εκεί με 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρα λοιπόν, έναρξη νέας πυρκαγιάς και εκεί λοιπόν στην Αιγιάλια που χρειάζεται και αυτή η προσοχή.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εγώ μιλάω το.
0: 14 εναέρια στην πυρκαγιά στο Πικίλ Όρος. Το ακούσαμε και πριν. 7 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν το δέχομαι από αμέλεια. Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Για μένα είναι το ίδιο. Είναι εγκληματίες τελεία και παύλα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τι πρόστιμα και βλακίες. Παράζει η καρδιά μας με όλες αυτές τις φωνές. Φωτιές, συγγνώμη. Γράφει Κωνσταντίνα και έχω και τον άντρα μου να μου λέει πως για όλα αυτά. Λοιπόν, ο Νίκος, γεια σου Νίκο, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προχθές στον Μπορντό 300.000 κόσμο εγκατέλειψαν την πόλη, την περιοχή. Εσείς λέτε ότι έχει 7-8 μποφόρ, ποιος μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Πέστε μας την είδηση και αφήστε τα πολλά σχόλια. Μα να απαγορεύσουμε στους ακροατές να κάνουν σχόλια, ρε Νίκο. Λέω, γεια σου Έλσα, ο Εφίαυλος. Καλά, ακούσανε. Καλά λέει ότι κάνουν διάνοιξη αντιπυρηνικών ζωνών από τώρα. Μήπως είναι λίγο νωρίς για να κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Μήπως να περιμέναμε να τις ανοίξουν πάνω στα καμένα, λέει ο Ευθύαλος. Στοικός, ναι. Τίποτα στο ίδιο έργο θεατές και φταίμε όλοι. Απλά καθόμαστε βολεμένοι, γράφει ο Νίκος. Από το μάτι και μετά όλες οι φωτιές είναι πιο καταστροφικές, σαν να ψάχνουν θύματα να εσωφαρίσουν. Πέρσι έφτασε μέχρι την Πάτρα η φωτιά, φέτος τα ίδια. Ντροπή σε όλους μας. Λοιπόν, εδώ παραδίδω σκυτάλι. Στην Αγγελική Καρδιόλα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά έρχεται η Κατερίνα Δράγου να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ικανοποιήσαμε τους ακροατές που
1: θα παραμείνει όλη
0: και, ιδιαίτερα τους οδηγούς και θα συνεχίσουμε.
1: Και συνεχίζεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Τι να σας πω τώρα, καλό βράδυ, καλή δύναμη και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ.
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
15: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
16: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
15: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
16: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
26: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολό.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

8 και 2 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται από τις πυρκαγιές. Ο Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, 2-10-48-01-170 και 4 ο τηλεφωνικός αριθμός. Η Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχισυνταξία, στην παρουσίαση του μαγκαζίνου Βασίλης Κουφόβλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου εφόσον η πυρκαγιά πλησιάσει σε εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσα του λεωφόρου Αθηνών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Σε ισχύ παραμένει μόνο η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά και στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο εντοπίζεται κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ενώ ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιετίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσια από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιετίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Στην Κρήτη ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση η οποία σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 ανακοινώθηκαν οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα, κυρίες και κύριοι, στη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδος. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Σε ύφεση είναι το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Αργολίδα, στην περιοχή Χινίτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που καίει στο Κομπότι της Σάρτας. Με απόφαση του Δημάρχου της περιοχής, μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλές χώρο φιλοξενίας. Φωτιά ξέσπασε και στην Αχαΐα, στις νερατζιές Αιγιαλίας, σε αγροτοδασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, καλούνται οι κάτοικοι από το πανόραμα Αιγείου και τις νερατζιές να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με εντολή του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται επίσης από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτός των ελληνικών συνόρων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης στον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διαλέψεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα των διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μέσος από την Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολιοπολίστας του Τριφυλλιού αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του Πράσινου Συλλόγου.
εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουγκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Στην απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού Βίτορ Μέρ με τη μορφή δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Ηρακλής. Και στο Λεβαδιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ντέβιτ Κομπάν. Ο Νιγηριανός εξτρέμ αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσίας το 2025 Κρασνόνταρ.

0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κύριε, γίνει μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλαο. Βιωτίας, ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό. Στην Αττική τώρα η πυρκαγιά ξέσπασε πλησίον της περιφερειακής Αιγάλεως λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την καταγραφή των αιτιών των πυρκαγιών από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.
1: Μια φωτιά όπου κινήθηκε λοιπόν από το ποικίλο όρος και έφτασε μια ανάσα από κατοικίες και εδώ που βρισκόμαστε στο Δαφνί, στα όρια του οικιστικού κομματιού με τη δασική έκταση. Φαίνεται ότι κατάφεραν στο σημείο που βρίσκεται πίσω μου να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Μάλιστα, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχουν σταματήσει και οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα που ήταν κομβικής σημασίας. Έγιναν εκτροπές από διαφορετικά μέτωπα όπου δεν μπορούσαν να συνδράμουν και με αλλεπάλληλες ρήψεις μπόρεσαν λοιπόν τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά κυριολεκτικά στο όριο με τα πρώτα σπίτια. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακή για εκενώσεις. Ήγησε το 112 και στην Αφαία και στο Άνω Χαϊδάρι και σε σημεία γύρω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου στήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση προκειμένου αν χρειαστεί να υπάρξει και εκεί εκείνωση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπόρεσαν όμως να ελέγξουν το συγκεκριμένο μέτωπο για να το περιορίσουν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νομίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εικόνα που έχουμε υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες φωτιάς σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε σε μια μικρή χαράδρα εντός του ποικίλου όρους και εκεί ουσιαστικά έχει στηθεί ένας κλοιός από πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, αν υπάρξει κάποια νέα κινητοποίηση όσον αφορά τη φωτιά. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου υπήρχαν πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και μεγάλη παρουσία από εθελοντές. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αποχωρούν από το σημείο με την εικόνα να είναι αρκετά καλύτερη. Να τονίσουμε τώρα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν πάρα πολλές σε ισχύ και αφορούσαν και τη Λεωφόρο Αθηνών και άλλα τμήματα. Φαίνεται τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αυτή τη στιγμή παραμένει σε ισχύ εκτροπή της περιφερειακής Αιγάλεως, το σημείο να θυμίσουμε όπου ξεκίνησε η φωτιά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Αυτό να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτροπή οχημάτων. Όσον αφορά τα άλλα κομμάτια, φαίνεται ότι επειδή είναι καλύτερη η εικόνα, υπάρχει μια κανονική κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ λοιπόν, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο νεότερο πρόβλημα. Όμως από εκεί και πέρα η εικόνα σε σχέση με νωρίτερα και του καπνού έχει περιοριστεί. Δεν υπάρχει φλόγα, γιατί βλέπαμε τις φλόγες να φτάνουν μέχρι το σημείο που σας μεταφέρουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εικόνα φωτιάς εδώ σε αυτό το κομμάτι και τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα κοντά στο οικιστικό κομμάτι εδώ στο Δαφνί.

0: Μεγάλη φωτιά και στον Άγιο Νικόλαο της Βοιωτίας, κύριες και κύριοι, ο Βάγγελης Κοκολάκος μεταδίδει.
1: Μένετε ανεξέλεγκτο, Χριστίνα, το μέτωπο εδώ στην Βοιωτία και τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Μεϊδάνη θα δείτε πως ουσιαστικά η φωτιά κυκλώνει τον οικισμό Άγιος Νικόλαος. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίς το πρωί, Χριστίνα, ξέσπασε περίπου στις 10 και μένετε μέχρι και τώρα στις 7 για περισσότερες από 9 ώρες. Ένα πύρινο μέτωπο χιλιόμετρων έχει αναπτυχθεί εδώ στην Βοιωτία μεταξύ των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου που εκενώθηκε νωρίς το πρωί από το λιμενικό και βλέπετε τώρα αυτήν την εικόνα, αυτήν την εφιαλτική εικόνα που επικρατεί εδώ στην Βοιωτία. Έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά, Χριστίνα, ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει αυτούς τους δύο οικισμούς με την φωτιά να ξεπηδά συνεχώς και να δημιουργεί νέα μέτωπα εκεί που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Σε ένα σημείο ξαφνικά οι κυλιδώσεις με τη βοήθεια των θυελωδών ανέμων που πνέουν από νωρίς το πρωί και ξεπερνούν τα 8 μποφόρ δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούν να ανακόψουν τα μέτωπα που δημιουργούνται. Προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα μέτωπο όπως αυτό που ήταν στον Άγιο Βασίλειο. Ξαφνικά το δεύτερο μέτωπο, λίγο έξω από τον οικισμό Ξηρόνερο, αναπτύσσεται, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αυτή τη στιγμή απειλεί άμεσα τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι αποπνικτική, είναι δύσκολο να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Υπάρχει παντού πυκνός καπνός, πνέουν ισχυροί άνεμοι και η φωτιά έχει κυκλώσει και έχει κατακάψει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η πευκόφυτο δάσος και η χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν προκληθεί σύμφωνα με πληροφορίες πολλές ζημιές σε σπίτια, έχουν προκληθεί ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες, μελίσια και καλλιέργειες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, αν περνούν από το μικρόφωνο μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, με δυσκολία και εμείς μπορούμε να σταθούμε εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε σε ένα έτομα λίγο έξω από τον οικισμό. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά και στο σημείο όπου και βρισκόμαστε εμείς. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις, Χριστίνα, διότι δεν υπάρχει και ορατότητα, δεν μπορούν να δουν πού υπάρχει η φωτιά για να επιχειρήσουν. Είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια που θα πρέπει να κατέβουν σε χαράδρες, να ανέβουν βουνοκορφές για να επιχειρήσουν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Είδαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είδαμε τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων να επιχειρούν, δεκάδες τέτοιους πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο.
2: Λοιπόν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ποικίλου Όρους να είναι σε ετοιμότητα για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί είναι ο Μάριος Γιαννόπουλος.
3: Χριστίνα, έχουμε αίσιο τέλος με την έννοια ότι η ευρεία μαζική και σταδιακή επιχείρηση εκένωσης, όπως θα δείτε και στα πλάνα μας δείχνει ο Στέλιος Οδανέζης αυτή τη στιγμή, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά διότι έχουμε θετικές εξελίξεις. Έχουν εκενωθεί μόνο δύο τμήματα. Το ένα είναι το 18 Ανωκέτο Κεφαιά, όπως μας ενημερώσανε, και το άλλο είναι το αναπνευστικό. Άνθρωποι που είχαν άμεσες αναπνευστικές ανάγκες έχουν διακομιστεί στο Αττικόν. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν αποχωρήσει από το σημείο τόσο τα λεωφορεία, τα πούλμαν του Δήμου Εγάλεο, Περιστερίου Αθηναίων, που είχαν έρθει προκειμένου λοιπόν να χρειαστεί να συνδράμουν σε περίπτωση που συνέβαινε η ευρεία εκένωση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, έχει αποκατασταθεί λοιπόν εδώ η τάξη, να το πούμε έτσι. Και από την άλλη, να πούμε ότι είχαν έρθει νωρίτερα άνθρωποι εθελοντές προκειμένου να συνδράμουν τους τρόφιμους πλέον, οι οποίοι θα μείνουν εδώ όλη νύχτα σε επιφυλακή μαζί με τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές κυρίως.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Προσπαθούν να μπορέσουν λοιπόν.
2: Για καθαρά προληπτικούς λόγους να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας όλοι. Ακριβώς.
0: Σε άλλο σημείο του μετώπου, στο Ποικίλο Όρος, είναι η Ματίνα Πολυχρόνη.
5: Στις 3:30 λοιπόν εξέσπασε η πυρκαγιά αυτή, η οποία αρχικά άρχισε να καίει χαμηλή βλάστηση. Πολύ σύντομα όμως, λόγω των θελωδών ανέμων, επεκτάθηκε. Υπήρξε όμως κινητοποίηση.

0: να καταφέρουν στοχευμένες ρήψεις. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Στη συνέχεια όμως και πολύ σύντομα κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Μπορείτε να δείτε όμως υπάρχουν δύο σημεία στα οποία υπάρχει ακόμη φωτιά και γι' αυτό παραμένουν σε επιφυλακή τα εναέρια μέσα. Φυσικά υπήρξαν και πήγες δυνάμεις, 95 πυροσβέστες που ενισχύθηκαν και στη συνέχεια έγιναν 108. Ήταν σημαντικό το έργο και των επίγειων δυνάμεων. Ωστόσο, μπορούμε να σας δώσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα λόγω του μεγάλου έργου των εναέριων μέσων.
1: Από τα ξημερώματα, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν διαδοχικές φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι το χρονικό των τελευταίων ωρών από τη Μαρία Δουρδή.
2: Πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιφερειακή του Εγάλεω λίγο μετά τα νεόκτιστα του Ασπροπύργου και οι δασικές εκτάσεις στο ποικίλο όρος.
3: Προσπαθούν οι πυροσβέστες να δημιουργήσουν έναν κλειό προκειμένου η φωτιά να μην κατέβει κι άλλο το βουνό, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο, σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει κατά μήκος του βουνού.
2: Η εικόνα της κάμερας από την ταράτσα του Sky είναι συγκλονιστική. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
3: Επιχειρούν Καναντέρ, τα οποία κάνουν συνεχόμενες δρύψεις, αλλά και Έριξον ελικόπτερα.
2: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Αφέας και από το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Κρίσιμες ώρες στη Βιωτία, με τη φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο την κορυφογραμμή.
4: Εδώ οι πυροσβέστες θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, διότι αν περάσει το δρόμο θα κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
2: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς. Στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.
5: Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο Άγιος Βασίλειος, παραλία, που υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι και πάρα πολλοί κάτοικοι. Διενεργείται ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει ένας κομματόδρομος πίσω από το βουνό και προσπαθούν οι νεοπεριφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες να πάρουν τον κόσμο και να τον ανεβάσουν επάνω. Αυτό μας απασχολεί είναι τόσο πολύ ο καπνός. Ο καπνός που όπως φυσάει πλήττει την παραλία από κάτω.
4: Βλέπετε πως φουντώνει η φωτιά. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είναι οι ήρωες του κάθε καλοκαιριού. Αυτοί που βλέπουμε, εθελοντές και πυροσβέστες, βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Είναι μέσα στη χαράδρα πυροσβέστες και εθελοντές. Όλοι μαζί κρατούν τη μάνικα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και περιβρέχουν το σημείο να μην ανέβει φωτιά.
2: Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.
4: Το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό που ανεβαίνει πάνω προς το βουνό, καθώς εάν ξεφύγει από εδώ η φωτιά που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το βουνό, θα κατευθυνθεί, όπως μας λένε εδώ τοπικοί φορείς, πυροσβέστες και εθελοντές, προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.
2: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες στον Άγιο Βασίλειο.
6: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη και του λιμενικού.
2: Και 300 άτομα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι με αναπηρία εκενώνουν τον οικισμό.
7: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό. Πιθανόν είναι και μέσα στα σπίτια, υπάρχει πολύ καπνό, δεν έχουμε πλήρη ορατότητα.
8: Είχαμε μια φωτιά το πρωί στην Ξηρονομή, κάηκαν και σπίτια από αποτύματα και τώρα είμαστε εδώ στον Άγιο Βασίλη. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
2: Με τις φλόγες να είναι μία ανάσα από τον οικισμό, παίρνοντας τα απαραίτητα σε μία τσάντα, μπαίνουν στις βάρκες και με τη βοήθεια.

0: και των λιμενικών απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κομποτίου.
1: Όλοι στη μάχη βλέπουμε με τη φωτιά.
2: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενες σε επικίνδυνη κοντινή απόσταση από τον οικισμό.
1: Και πάλι βλέπουμε ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και αυτό γιατί είπαμε υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μπορεί για λίγο να βλέπουμε ότι σταματάει ο άνεμος, αλλά μετά φουντώνει και πάλι και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μήνυμα ειστάλλει από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής Κομπότη καλούνται να απομακρυνθούν προς γήπεδος Ελλάδων.
3: Μαρία Δωρουδή στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Πορτογερμανό. Μεταδίδει ο Μιχάλης Τεζάρης.
4: Χριστίνα, η φωτιά μπήκε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας το κόκκινο χρώμα το οποίο έχει ζωγραφιστεί από τον καπνό και τις φλόγες οι οποίες έρχονται από τη Βιωτία. Και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου, ουσιαστικά έχουν περάσει, έχουν πηδήσει από την Βιωτία στην Αττική γη. Πίσω από αυτά τα σύννεφα οι πρώτες φλόγες ξεπηδούν και αυτό σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ήλιος έχει καλυφθεί με ένα πορφυρό χρώμα, δυσίωνο θα έλεγε κανείς, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τώρα το βράδυ και αναμένεται να είναι δύσκολες. Οι φλόγες χαμηλά, όπως θα δείξει τώρα ο Νίκος, στον ορεινό όγκο, στο βάθος, έχουν ξεπηδήσει και από εκεί. Τόσο από χαμηλά όσο και ψηλά βλέπουμε τις πρώτες αιστείες της φωτιάς. Οι πυροσβέστες στο βάθος, εκεί στην παραλιακή ζώνη, βλέπετε πως ουσιαστικά δεν δημιουργούν κάποια αντιπυρική ζώνη. Είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ αργά για να γίνει αντιπυρική ζώνη. Ουσιαστικά θα επιχειρήσουν να στήσουν ένα τείχος προστασίας των κατοικιών σε περίπτωση που η φωτιά φτάσει τόσο χαμηλά. Κοιτάξτε ψηλά, Νίκο, αν θες, κοιτάξτε τις φλόγες πώς ξεπηδούν πίσω από την Βιωτία. Και φτάνουν πλέον στην Αττική. Αυτός είναι ο κίνδυνος και αυτό και νωρίτερα λέγαμε για τα 120 λεπτά τα οποία έχουν να προσπαθήσουν οι πυροσβέστες να στήσουν όποια άμυνα μπορούν απέναντι στις πύρινες φλόγες. Ουσιαστικά η φωτιά έχει πλέον περάσει επάνω από το Πόρτο Γερμενό. Νομίζω είναι ευδιάκριτο, είναι ξεκάθαρο. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτό είναι πάρα πολύ κακό σημάδι για τις ώρες που έρχονται. Και ακόμα χειρότερο είναι πως η φορά του ανέμου είναι προς το Πόρτο Γερμενό. Ένα Πόρτο Γερμενό στο οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που κυκλοφορούν, παρά μόνο αστυνομικοί και πυροσβέστες. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, ενώ να επισημάνω πως πυροσβέστες έχουν παραταχθεί και στο Προσύλλη, το οποίο στις 4:20 ζητήθηκε η εκένωσή του από τους κατοίκους. Αλλά αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σώσει την κατάσταση, ακόμη και αν φύγουν οι κάτοικοι, ακόμη και αν οι πυροσβέστες παραταχθούν στο σημείο. Η φωτιά έχει μπει στην Αττική. Η φωτιά, αυτό που φοβόντουσαν τα υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυστυχώς έχει γίνει και το καταγράφουμε εδώ με την κάμερα του Sky. Έχει περάσει πάνω από τον Πόρτο Γερμενό και πλέον αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ, που θα είναι δύσκολο.
3: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις μεταδόσεις. Βάσης και Γκανάρα ήταν νωρίτερα στην Λιβαδοστράτα και τώρα στον Άγιο Βασίλειο.
5: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πόρτο Γερμενό βρισκόμαστε και εμείς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πόρτο Γερμενού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο 2 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν, και εκεί λοιπόν με πούλμαν θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, προς την είσοδο του Πόρτο Γερμενού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές.
3: Και από τη βάση Γανάρα στο Βαγγέλη Κουκουλάκο.
6: Βλέπετε εδώ τις φλόγες πώς ξεπηδούν. Βλέπετε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί για χιλιόμετρα εδώ στην περιοχή της Βιωτιάς και έχει κυκλώσει αυτές τις δύο περιοχές. Ήταν δύο μέτωπα στο Ξηρόνερο και στο Καμάρι τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά σημεία και ανάμεσά τους, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, Χριστίνα, υπάρχει ένα πολύ δύσβατο σημείο. Υπάρχει ουσιαστικά μια χαράδρα στην οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις ή όποτε επιχειρούν με μεγάλη δυσκολία. Εκεί μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως και αυτά δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Άνεμοι που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και ουσιαστικά αυτή η φωτιά έχει κυκλώσει αυτούς τους οικισμούς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη, καίει τα πάντα στο πέρασμά της και έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή αλλά και πολλές ζημιές σε οικισμούς που βρίσκονται πέριξ της φωτιάς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη εδώ που και βρισκόμαστε εμείς. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν δώσει όλη την προσοχή τους στους οικισμούς, όπως το Πόρτο Γερμενό, όπως το Καμάρι, όπως η Δόβρενα που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε. Και βλέπετε τώρα πώς φουντώνει η φωτιά λίγα μέτρα μακριά από εδώ που και βρισκόμαστε. Περίπου 200 μέτρα από το σημείο που και βρισκόμαστε, Χριστίνα, με την φωτιά να βρίσκει συνεχώς πρόσφορο έδαφος, να βρίσκει καύσιμη ύλη, να τρέχει ουσιαστικά με χιλιόμετρα και να έχει καλύψει μια τεράστια απόσταση και έχει να κάψει πάρα πολλά στο πέρασμά της. Ήταν η εικόνα πραγματικά δυστοπική, μια εικόνα πύρινης κόλασης από νωρίς το πρωί. Έχει ξεπεράσει τις 9 ώρες η επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ στην Βιωτία και μια φωτιά που καίει κυριολεκτικά τα πάντα στο πέρασμά της. Δεν έχει ανακοπεί σε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκεια.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Γλυστερίνη τη Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, συνολικά 73 πύρινα μέτωπα στη χώρα μέχρι αυτή την ώρα. Ανησυχία για το Πόρτο Γερμανό, επιχειρούν τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα να μειώσουν τον όγκο του μετώπου, το οποίο είναι τεράστιο. Ξεκινάει από την κορυφή του βουνού και φτάνει μέχρι την θάλασσα. Τεράστια η προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Πεντκαγιά μένετε όμως και εισηγήκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή πνέουν, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η Ελένη Παρασκευοπούλου.
1: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λοιπόν στην περιοχή. Βλέπετε, έχει φουντώσει και πάλι το μέτωπο που είναι ακριβώς πίσω. Αυτό το μέτωπο που φοβούνται οι κάτοικοι, μην περάσει το δρόμο και φτάσει στα πρώτα σπίτια εδώ στο Κομπότι Άρτας. Είναι πραγματικά οι άνεμοι πολύ ισχυροί και δίνουν όθηση συνεχώς στη φωτιά και παρά τις προσπάθειες από τους πυροσβέστες. Ξαναφουντώνει, ανάβει και πάλι. Βλέπουμε τους πολίτες, έχει εκδοθεί 112. Ο κόσμος δεν έχει φύγει όμως από εδώ, γιατί θέλει να είναι εδώ κοντά στις περιουσίες του και να προσπαθήσει, αν φτάσει η φωτιά στο χωριό κοντά, πιο κοντά μάλλον γιατί είναι αρκετά κοντά, να προσπαθήσει να σώσει τις περιουσίες τους. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, είναι όλοι με τα λάστιγα στα χέρια. Έχουν δώσει ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και οι πυροσβέστες από την πλευρά τους δίνουν μια τεράστια πραγματικά μάχη. Ήμασταν νωρίτερα εδώ όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν τη φωτιά που ανέβαινε προς τα πάνω, προς τα πρώτα σπίτια. Έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα πίσω μου. Υπάρχει άλλο ένα μέτωπο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ισχυρή φλόγα. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά το βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή τη στιγμή
2: είναι αυτό
1: και
2: που
1: δίνεται η μεγάλη μάχη, είναι το μέτωπο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου.
0: Ανησυχία πάντοτε για το Πόρτο Γερμανό που είναι πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Να ακούσαμε νωρίτερα και την ανταπόκριση της Ελένης Παρασκευοπούλου για το Κομπότι της Άρτας. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Νερατζιές, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Η φωτιά λοιπόν ξεκίνησε λίγο πριν από τις 6, οπότε ενημερώθηκε και το πυροσβεστικό σώμα για καπνούς κοντά στο χωριό Νερατζιές της Αιγιάλιας. Άμεσα υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων από την Αχαΐα και γειτονικές περιοχές, Χριστίνα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κινδύνευσαν κάποιες διάσπαρτες εστίες περιμετρικά του χωριού Νερατζιές. Εκεί λοιπόν δόθηκε η πρώτη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που έφτασαν στο σημείο μαζί με κάποιους κατοίκους και εθελοντές. Εστάλει μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι για κάτοικοι σε επιφυλακή προκειμένου να εκενώσουν σε περίπτωση που χρειαστεί το χωριό. Το μήνυμα εστάλει 6 και 19 πρώτα λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα και ένα αέρια μέσα. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 4 εναέρια μέσα μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, όχι μόνο από την Ελλάδα. Νομίζω βλέπετε και εικόνες με Τσέχους πυροσβέστες, οι οποίοι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στα πλαίσια της συνεργασίας που υπάρχει της Ελλάδας με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν και οι Τσέχοι με 5 οχήματα, εκτός από τα οχήματα των Ελλήνων πυροσβεστών, προσπαθούν να θέσουν τη συγκεκριμένη φωτιά υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη ακόμα κατάσταση. Είναι κάπως βελτιωμένη, ωστόσο, Χριστίνα, εικόνα τα τελευταία 20 λεπτά με μισή ώρα, καθώς έχουν κοπάσει κάπως οι θυελλώδεις άνεμοι που έπαιρναν στην περιοχή, οι οποίοι έφτασαν ακόμα και τα 6 και ρηπές 7 μποφόρ την ώρα που η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι εθελοντές μαζί με τους κατοίκους και τους πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν τις κατοικίες οι οποίες κινδύνευσαν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, εκεί όπου κατάφεραν να την περιορίσουν. Τώρα το μέτωπο κινείται προς το βουνό. Δεν απειλείται αυτή τη στιγμή άμεσα κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, θέλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την επόμενη μία ώρα με τα 4 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν, το ένα Καναντέρ και τα 3 ελικόπτερα Ακούστα Μπέλ, τα οποία είναι στο σημείο, να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, διότι και αύριο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του Πελοποννήσου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οπότε δεν θέλουν να υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή ενεργό μέτωπο.
0: Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαβρίου. Από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαβρίο, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Τεζέρας. Επαναλαμβάνω, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαβρίου από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Λαβρίο. Και λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, 8 και 10, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε 8 παρατέταρτο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στον Αετό Καρίστου Ευβία. Στο έργο της κατάστασης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πυροσβεστών της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Καρίστου. 8 και 20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς τον Αετό. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ειδικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Όλα αυτά για τον Αετό Καρίστου της Εύβοιας. Νωρίτερη ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κρήτη. Θα ακούσουμε τον Χάρη Λιοντάκη για να δούμε την επόμενη μέρα μετά την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που χτύπησε δύο σημεία τον ομόρυθμο.
2: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη, όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση, δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες να εντοπίσουν τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπήρωση. Ένα τέτοιο σημείο. Σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες, τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό, ενώ δόθηκε και σήμα εκένωσης, το τελευταίο σήμα εκένωσης που δόθηκε, 4 συνολικά από τις 4:20 μέχρι τις 4:20 ήταν. Μάλιστα. Για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί ένα μέτωπο. Υπήρχε και μία φωτιά νοτιότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, στο Δρυμισιανό Αμμούδι, όπως λέγεται, πάνω από την παραλία. Εκεί υπάρχουν δύο μονάδες με τουριστικά καταλήμματα, οπότε δόθηκε και εκεί εντολή εκένωσης, εκτός δηλαδή το Δρυμίσκο, τον Κεραμέ και την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη. Υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που εκτρέπουν, διώχνουν όποιον κόσμο έχει καταφέρει από αγροτικούς δρόμους, από χωματόδρομους να περάσει μέσα στην περιοχή που βρισκόμαστε και να ήταν πάνω από την Πρέβελη. Βλέπετε τη φωτιά, ενώ πριν από λίγα λεπτά δεν υπήρχε τόσο δυνατή η φλόγα. Τώρα τώρα έχει ξεσπάσει πάλι και λίγο βορειότερα, ενώ υπήρχε ένα μέτωπο, τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο όπου υπάρχει φλόγα. Και αυτό γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός, παίρνει ένα κλαδί, το μεταφέρει 10, 20, 30 μέτρα και έχουμε αυτή την κατάσταση.
0: Από την Κρήτη ο Χάρης Λεοντάκης. Πάμε ξανά στο Πόρτο Γερμενό, ο Μιχάλης Τεζάρης μετά.
4: Λοιπόν, Χριστίνα, αυτό που βλέπουμε είναι πως πολύ φοβάμαι πως η φωτιά ουσιαστικά θα κυκλώσει στο Πόρτο Γερμενό, τόσο από το νωρινό όγκο τον οποίο έχει μπει από την Βιωτία στην Αττική, όσο και περιμετρικά, καθώς οι φλόγες φαίνεται να έχουν μια διασπορά.
5: Δεν σε διακόπτω. Ορίστε. Γιατί εσύ μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι τώρα, αλλά από το μικρόφωνο σου περνάει ο αέρας. Η ένταση του αέρα, και από εκεί καταλαβαίνουμε τις συνθήκες που επικρατούν και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο γρήγορα έχει προχωρήσει η πυρκαγιά.
4: Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός άνεμος εδώ που πνέει στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, και αυτό άλλωστε το αποδεικνύει το γεγονός ότι κάναμε τη σύνδεση στην αρχή και λέγαμε ότι η φωτιά, οι φλόγες αναμένεται να ξεπηδήσουν από την κορυφογραμμή από τη Βιωτία προς την Αττική, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά όχι μόνο έχουν ξεπηδήσει, αλλά ουσιαστικά κατευθύνονται προς σημείο όπου υπάρχουν σπίτια. Αν αναλογιστούμε ότι έχουν κάνει τη μισή απόσταση σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών, φανταζόμαστε πως με τη φορά που έχει τις κλειδώσεις που δημιουργούνται, αλλά και τις νέες αιστείες που προκαλούν ενδεχομένως αντικείμενα, κουκουνάρια τα οποία πετιούνται από το ένα σημείο στο άλλο, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια εικόνα από πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν παραταχθεί στο δρόμο κάτω, στο βαρελιακό μέτωπο εδώ στον Πόρτο Γερμενό, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις αιστείες της φωτιάς εκ του συστάδιν σε πολύ κοντινή απόσταση. Άλλωστε, αυτό αντιλαμβάνομαι πως είναι το σχέδιο της πυροσβεστικής, είναι η αντιμετώπιση της φωτιάς όταν πλέον αυτή φτάσει σε κατοικημένη περιοχή, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει επιχείρηση ούτε με δασοκομάντος εκεί που εξελίσσεται η φωτιά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρακτικά λοιπόν αυτό που περιμένουμε τις επόμενες ώρες, μακάρι να μην συμβεί, να αλλάξει φορά των ανέμων, να φύγει για να πάει προς τα Καμένα, είναι να δούμε τις φλόγες πάνω από σπίτια. Και αυτό είναι το
5: δύσκολο σενάριο.
4: Βλέπετε
5: το
4: χειρότερο. Και επίσης να δείτε εδώ πώς κυκλώνει η φωτιά. Νίκο, χαμηλά προς την θάλασσα, στο δεξί μέρος της οθόνης σας, θα δείτε τις φλόγες, τις εστίες φωτιάς, οι οποίες κατευθύνονται ναι μεν προς τη θάλασσα, αλλά με τη φορά των ανέμων θα τις φέρει προς τον οικισμό. Από πάνω ακριβώς υπάρχει το άλλο μέτωπο, το οποίο κατεβαίνει προς Πόρτο Γερμενό. Και πάνω ψηλά στην κορυφογραμμή θα δείτε τώρα πώς η φωτιά κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κυκλώνει ουσιαστικά όλη την περιοχή, και αυτή η φωτιά με την ένταση και τη φορά των ανέμων θα κατέβει εκ των πραγμάτων, με βάση, επαναλαμβάνω, τη φορά των ανέμων, προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ η κατάσταση μοιάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς να θέλω ούτε σε κανένα σημείο να υπερβάλλω. Απλά βλέπετε την εικόνα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλω εγώ. Η εικόνα είναι ενδεικτική της κατάστασης, οπότε αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ο Μιχάλης Θεζάρης για το Πόρτο Γερμενό. Και πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στο Βαγγέλη Κοκολάκο με τα νεότερα από τη Βιωτία.
6: Πολύ χειρότερη εικόνα, Χριστίνα, από την τελευταία μας σύνδεση με την φωτιά να μένετε εδώ έξω από τον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, και σε αντίθεση με το Πόρτο Γερμενό, εδώ δεν επιχειρούν τα ελικόπτερα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα, και η κατάσταση είναι δραματική, με φωτιές να καίουν τα πάντα στο πέρασμά τους, να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, μια τεράστια φωτιά και τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς από παντού. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που σας μεταδίδει τώρα ο Γιάννης Μεϊδάνης και ο Γιώργος Καλλιγιάννης. Με το συνεργείο του Sky βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και καταγράφουμε αυτές τις εφιαλτικές εικόνες στην Βιωτία. Από τις 10 η ώρα το πρωί μένεται το μέτωπο, Χριστίνα. Έχουμε φτάσει 8, περισσότερες από 10 ώρες. Εδώ δίνεται μια τεράστια μάχη στην Βιωτία, και δυστυχώς οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και να κατευθύνουν την φωτιά προς τον οικισμό. Ένα εφιαλτικό τοπίο με τις φωτιές να ξεπηδούν συνεχώς δεξιά και αριστερά του οδροστρώματος και να ουσιαστικά να κατευθύνονται προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, δηλαδή να περάσουν αυτήν την κορυφογραμμή του βουνού και να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Ένας οικισμός ο οποίος έχει εκενωθεί από τις 5 το απόγευμα, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112. Μια πολύ δύσκολη...
7: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Πως οι φλόγες έχουν τυλίξει τα πάντα στο πέρασμά τους και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, με την εικόνα να είναι απόκοσμη, να είναι εφιαλτική, να είναι δυστοπική, Χριστίνα.
0: Και τα νεότερα από την Ελένη Παρασκευοπούλου.
5: Είχαμε νωρίτερα μια αλλαγή του καιρού, κατεύθυνση του αέρα. Δεν ξέρω αν αυτό παραμένει, Ελένη.
8: Ναι, οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις νερού σε διάφορα σημεία.
1: γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε μια αναζωπήρωση ακριβώς πίσω μου, αντιμετωπίστηκε, συνεχίζονται οι ρήψεις νερού και έχουμε και ακόμη μια αναζωπήρωση στην ακριβώς απέναντι μεριά, όπου επιχειρούν τώρα σιγά σιγά και τα αεροπλάνα και στην άλλη πλευρά. Υπάρχει έντονη ανησυχία, ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, λίγο σε μία ώρα και κάτι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα. Ο κόσμος αγωνιά, είναι όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Έχουμε πει ότι έχει ηχήσει το 112, αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους αν χρειαστεί, με λάστιχα, με οποιοδήποτε τρόπο. Βλέπετε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο που σας δείχνει ο κάμεραμαν Γρηγόρης Αργυρόπουλος, είναι η νέα εστία που έχουμε με φωτιά στο βάθος. Εκεί είχαμε τις τελευταίες ρήψεις νερού και όπως ανέφερα, ο κόσμος αγωνιά βρίσκεται εδώ συγκεντρωμένος και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τις επόμενες ώρες. Όταν θα πέσει το σκοτάδι, τα πράγματα θα είναι ακόμη.
5: Τώρα βλέπουμε την τελευταία ρήψη.
0: Από το κομπότι της Άρτας, η Ελένη Παρασκευοπούλου, και πάμε στις νερατζές Αιγελίας, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
9: Είναι αυτό που λέγαμε, Χριστίνα, ότι πριν λίγο είχαν βοηθήσει οι άνεμοι προκειμένου να κοπάσει το μέτωπο. Τώρα, εδώ και λίγα λεπτά, ξανά έχουν δυναμώσει οι άνεμοι στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι λοιπόν και πάλι φουντώνει το μέτωπο. Προσπαθούν όσο υπάρχει χρόνο στα εναέρια μέσα στα τέσσερα να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ευελπιστούν ότι μέσα στη νύχτα θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση και στις νερατζιές μπορεί να γλίτωσαν κάποια σπίτια. Ωστόσο, η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να θυμίσουμε και πάλι ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες διερευνούνται από τον εκρηκτικό της πυροσβεστικής, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Διότι, επαναλαμβάνω και πάλι, η μεγάλη ανησυχία είναι ότι και αύριο η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς. Να σου πω, Χριστίνα, ότι εκτός από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, έχουμε και μία ακόμα στην Δυτική Αχαΐα. Ευτυχώς πάει κάπως καλύτερα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, με δύο φωτιές στην Αχαΐα και πολλές άλλες στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, υπάρχει διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Και η νεότερη ενημέρωση από τον Χρήστο Στρατουλάκο, η φωτιά στις νερατζιές έχει σχεδόν σβήσει. Τα ξημερώματα όμως, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμό. Στην Αχαΐα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
10: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
11: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
12: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά, εγκαταλείψαν το χωριό.
13: Η πυροσβεστική, η αστυνομία, ήρθαν και το ΕΚΑΒ, πήρε κανένα δύο άτομα που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό. Όλα καλά. Δόξα στην Παναγία, γλιτώσαμε.
10: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
11: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
10: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση και ένα αέριο δυνάμειο, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
14: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει καεί το οποίο είναι παρατημένο. Κάτι στάβλι, ζωντανά δεν έχουμε νεκρά. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
15: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
10: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.
0: Η Μαρία Δουρουδή, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Να πω κάτι πολύ αισιόδοξο, δεν έχω να πω. Είναι μια δεύτερη μέρα που έχουμε πολύ θυελλώδους ανέμους βέβαια στη χώρα. Έφτασαν και τα νέα υποφόρα. Στην περιοχή στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, ο σταθμός του Εθνικού Στερεοσκοπείου κατέγραψε ρηπή, προσέξτε, 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην περιοχή της Βιωτίας οι άνεμοι ήταν πολύ ενισχυμένοι, γιατί είναι και όταν κατεβαίνουν από το βουνό ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Πράγματι, τις επόμενες ώρες θα υπάρξει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Δεν ξέρω αυτή πόσο μπορεί να βοηθήσει όμως. Και θα είναι και για λίγες ώρες. Είναι οι ώρες που δεν θα πετούν και τα αεροσκάφη, βέβαια, έτσι. Δεν θα πετούν και τα ελικόπτερα, τα οποία βοήθησαν, όπως είδαμε, την τελευταία ώρα. Άρα, αυτή η μικρή εξασθένιση δεν ξέρω πόσο σημαντική μπορεί να είναι, γιατί από το πρωί του Σαββάτου θα ξαναέχουμε ενίσχυση των ανέμων. Περίπου από τις 7-8 η ώρα θα αρχίσουν οι άνεμοι πάλι να φυσούν. Σχεδόν με την ένταση τη σημερινή, ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά θα είναι πάλι ενισχυμένοι οι άνεμοι. Αύριο η μοναδική περιοχή που θα έχουμε 9 μπουφόρ θα είναι στον Καφυρέα. Θα είναι όμως ενισχυμένη και στην Αττική, και γι' αυτό ακριβώς η Αττική αύριο είναι στο κόκκινο, στον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.
5: Μιλάμε για 5 δηλαδή. Σήμερα λέγαμε 4 στη Βαθμίδα. Αύριο η Αττική και η Νότια Εύβοια, αφού μας είπες για το στόνο του Καφυρέα. Μιλάμε για 5, έτσι, άρα ακριβώς. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, απόλυτη προσοχή από όλους μας.
16: Εξασθένηση θα υπάρχει από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου περαιτέρω. Αυτό είναι το σημαντικό και την Κυριακή δεν περιμένουμε ξανά έτσι δυνατούς ανέμους στη χώρα μας.
0: Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Εκτός των συνόρων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο, περίπου 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο έχουν εισέλθει στην πόλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα προς την Ισπανική Αυτόνομη Πόλη. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
17: Το απόλυτο χάος στον Ισπανικό θύλακο της Θέουτα στις ακτές του Μαρόκου.
0: Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που φτάνουν αυτή τη στιγμή, είναι χιλιάδες όσοι εισήλθαν.
17: Χιλιάδες άνθρωποι περνούν σε Ισπανικό έδαφος τρέχοντας.
0: Ζήτω η Ισπανία.
17: Ή και κολυμπώντας από τις μαροκινές ακτές.
0: Jóvenes, adultos. Νέοι άνθρωποι, ενήλικες γυναίκες με τα μωρά τους, παιδιά ολομόναχα. Πόσες ώρες είστε στη θάλασσα? Εγώ 2 ώρες.
17: Το διπλό συνοριακό πέρασμα που χωρίζει το Μαρόκο από τη Θέουτα καταραίει. 60.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους μαροκινοί, φτάνουν σε Ισπανικό έδαφος σε 24 ώρες. Κατά τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 7.000 είναι οι ανήλικοι.
0: Ένα ολόκληρο κύμα ανθρώπων έρχεται, πέρασα τα σύνορα μαζί τους. Είναι κακή ζωή στο Μαρόκο, γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ κολυμπώντας.
17: Τουλάχιστον 34 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, είτε γιατί πνίγηκαν είτε γιατί ποδοπατήθηκαν, κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανική επικράτεια. Η ανθρωπιστική πληγή του 2021 ανοίγει ξανά. Η Θέουτα των περίπου 83.000 κατοίκων είναι στα ωριά της. Με τη Μαδρίτη να στέλνει στο σημείο δυνάμεις στρατού, ενώ οι συνοριακοί έλεγχοι καταραίουν και στη Μελίγια, το δεύτερο χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.
0: Πολλοί μετανάστες πέρασαν τη νύχτα περιπλανόμενοι στους δρόμους, άλλοι κοιμήθηκαν στην παραλία και σε πάρκα.
17: Το χάος επαναλαμβάνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μαροκινές αρχές αναπτύσσουν με καθυστέρηση ισχυρές δυνάμεις στα σύνορα. Αυτοκίνητα και άλλα οχήματα πυρπολούνται.
0: Πρόκειται για τραγωδία. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί λύση. Ως μόνη λύση βλέπω η Ισπανία να κάνει αυτό που πράττει ο Τραμπ.
17: Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, και κάνοντας λόγο για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, ανακοινώνει την επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού.
0: Θεούτα είναι ισπανικό έδαφος, και αυτό που συνέβη χθες αξίζει την ισχυρότερη αποδοκιμασία και την πιο σκληρή καταδίκη.
17: Με την κατάσταση εκτός ελέγχου, χιλιάδες παίρνουν πλέον τον δρόμο της επιστροφής.
0: Άνθρωποι πεθαίνουν εδώ, σας κλειπαρώ. Αν δεν έχετε έρθει, μην έρθετε, μην το κάνετε.
17: Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απολύτως σαφές τι ακριβώς πυροδότησε την έκρηξη της εν λόγω μεταναστευτικής ροής.
0: Η Αθηνά Παπακοστό ρεπορτάζ. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό και στις Βρυξέλλες, καθώς η μεταναστευτική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο την Ισπανία, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Η Χρύσα Τσίχλη, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις.
18: Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από το Μαρόκο προς την Ισπανία έχουν περάσει 60.000 άνθρωποι, 10.000 δηλαδή περισσότεροι από όσους ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών και αριθμός που ισοδυναμεί με το 70% του πληθυσμού της Θέουτα. Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει αυξηθεί σε 57, ενώ έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις των Ισπανικών αρχών ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει πίσω στο Μαρόκο. Αναφέρονται οι Ισπανοί σε 48.000 μετανάστες που έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Παρά τα αυτά, η Ιταλία, όπως είχε προειδοποιήσει, ανακοίνωσε την αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων που προβλέπει η συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Την πρωτοβουλία της Ρώμης είχαν χαιρετήσει νωρίτερα η Δανία και η Φιλανδία, ενώ πρώτος που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη ήταν ο Λευκός Οίκος, κατακρίνοντας τις ακροαριστερές, όπως χαρακτήρισε, πολιτικές Σάντσες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Η Γαλλία από την πλευρά της ανακοίνωσε ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, ενώ με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.
0: Η Χρύσα Τσίχλη και η αθλητική επικαιρότητα, κύριε Σιγητέρη, τώρα με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
19: Τα μπόρδα, κεφαλιά Ντεφράι, ο Ραστόντερ στα δίχτυα.
20: Ο Έλμι Ραστόντερ λυτρώνει τον Παναθηναϊκό στο 85. Ισοφαρίζει σε 2-2 την Μπάξη και κλείνει το ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον επόμενο γύρο του Conference League με ένα ιοβολό τσίπημα.
21: Of course, I'm very happy for the first goal in front of, in our stadium, in front of our great fans. Yeah, and second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored two goals.
20: Οι Ούγγροι παρουσιάστηκαν εξόχως ανταγωνιστικοί στο ΟΑΚΑ και προηγήθηκαν με τον Μπέτο σε μια φάση όμως που ο Λέμπο έκανε φάουλ στον Τσάπρα.
19: Έχει γίνει φάουλ στον Τσάπρα, έχει βάλει το χέρι του στον Σβέρκο.
20: Το τριφύλι απάντησε άμεσα με τον κεραυνό του Γιάγκουσιτς. Και φλέρθαρε με την ανατροπή με τον Ντεφράι στην εκκίνηση της επανάληψης. Στο 57 ο Χόρβατ έκλειψε την μπάλα με το χέρι. Ο Ολλανδός Νάγκτεχαλ δεν καταλόγησε την παράβαση. Και η λήψη ΒΑΡ υπάρξει σοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Γκέρφι.
19: 1-2 στο 57.
20: Αμέσως ο Τζέικοπ Νίστρουμπ επιστράτευσε τον Έλμι Ραστόντερ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Εσύ ήσουν πάντοτε εκεί. Εγώ δεν βρήκα το δρόμο. Είχα ψυχή.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στις

0: με τα παιδιά.
1: Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
2: Ερμής.
1: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.